των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορες περιοχές που υπήρχε ελληνισμός. Και θα κάνουμε μια στάση στο έτος 1909, γιατί τότε σημειώθηκε μια πραγματικά συγκλονιστική και τραγική εξέλιξη, ο διωγμός των Ελλήνων από την Νεμπράσκα, πραγματικό πογκρόμ Ελλήνων μεταναστών στην νότια Ομάχα. Και πώς έγινε αυτό, θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα, θα σας πούμε την ιστορία, αλλά θέλω να ξέρετε πριν ξεκινήσω να σας λέω την ιστορία έτσι όπως την έχω μελετήσει και ενδεχομένως όπως την έχετε διαβάσει ή ακούσει κι εσείς, ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζονταν ως μια ομάδα ανθρώπων που ήταν βρώμικοι, υπάνθρωποι, απολύτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα. Και εδώ στην όλη ιστορία που οδήγησε στο πογκρόμ των Ελλήνων στην Ομάχα, στην νότια Ομάχα, το κύριο σημείο που στάθηκαν ήταν αυτό, το έγκλημα. Διότι κατηγόρησαν με σκευωρία, έλεγαν οι Έλληνες της περιοχής τότε, έναν Έλληνα ότι δολοφόνησε έναν αστυνομικό. Αλλά η ιστορία μας δεν ξεκινά από εκεί. Πάει πιο πίσω με την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα από ακραίες εξτρεμιστικές ομάδες. Ποτέ δεν έχει διαλευκανθεί ή τέλος πάντων δεν έχει υποθεί η πραγματικότητα για το τι έγινε και πώς δολοφονήθηκε αυτός ο Έλληνας μετανάστης. Ήρθαν μετά τα γεγονότα, ξεσηκώθηκε η ελληνική κοινότητα, έγινε αυτή η ιστορία όπως κατηγορήθηκε ο Έλληνας μετανάστης για τη δολοφονία του Αμερικανού αστυνομικού και τα πράγματα πήραν μια οχλώδη αντιμετώπιση από τον κόσμο, ο οποίος έβγαινε και ζητούσε να φύγουν οι Έλληνες, οι βρωμεροί και τρισάθλοι μετανάστες εδώ και τώρα από την περιοχή τους. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η σύμπνοια με την οποία αντιμετώπιζε όλο το γεγονός των διωγμών ο τύπος της εποχής. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί. Εκείνο που έχω κάνει, που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή, γιατί είμαστε πάρα έτσι μαζί ουσιαστικά τη φτιάχνουμε, είναι έχουμε επενδύσει με τραγούδια της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν όσο πιο παλιά βρήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν από τις πρώτες ηχογραφήσεις, γιατί τότε οι ηχογραφήσεις των δίσκων γραμμοφώνου έτσι γίνονταν κυρίως στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον περίφημο Τέτο Δημητριάδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Ζανέτος» στο ράδιο και αμέσως μετά θα μπούμε στο ζουμί της ιστορίας.

0: Ladies and gentlemen, the Greek hour's coming.
1: Special www. New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, San Francisco. Ladies and gentlemen, Mr. Gianetto speaking. Today, we produce to you important stuff. The tenor and the other punch. They're going to see the Greek song. His name is The Maxaris, Las Axero, Alla Sacatalaveno. That means, me don't know you, you don't know me, but I love you just the same. Τώρα, φίλοι μου, αυτή τη μουσική σας την προσφέρουνε ο Χασάπη της Νέας Υόρκης που πουλάει φρέσκα φρέσκα του πάγου, κεφαλάκια, ποδαράκια και πατσί από σαλιάβους. Από το μπακάλι του Ντετρόι που πουλάει φρέσκες σαρδέλες, κορδέλες και ποτήρια, από το μανάβι του Μπόστο, Πιτσιβούργο και Κλίβελα που πουλάει μαρούλια με τη ρίγανη, από το καφενείο του Χολ στην Μπουλεβάρη του Σικάγου που φτιάνει καφέδες με καφέ και ζάχαρη, που έχει τράπουλες για πρέφα, να γελάει δάκια που δεν σβήνε ποτές και κουμπούρες του 21 για προφύλαξη και για την ησυχία των πελατών του. Και το τελευταίο από το ψωμά του Σαν Φραντζίσκο που πουλάει ψωμία φρέσκα της ώρας, υπορτάται από την Κίνα. Λοιπόν, μουζίσιας, έτοιμοι? Ένα.

Κατά παράκληση μιας δεσποινής από το China Town, θα τραγουδήσει το κουαρτέ το ωραίο τραγούδι που ονομάζεται «Θα σε φιλήσω όταν τα άστρα ο γιος και το φεγγάρι». Δεν μπορούν να μας δουν, γιατί θα βρέχει και θα χιονίσει. Εμπρός, έτοιμοι μουσικοί, αρχίστε. Νάτσο!

0: Αντελειοφόρο Τζανέτος. Τζανέτος speaking. Goodbye.
1: Πραγματικά φοβερή έμπνευση και φοβερή δημιουργία. Λοιπόν, είπαμε τη λέξη πογκρόμ. Δεν είναι ελληνική λέξη. Έχει την καταγωγή της, προέρχεται από τα ρώσικα, από τη λέξη πογκρόμ, το οποίο σημαίνει στα ρώσικα συντριβή ή όλεθρος. Κάποιος ο οποίος προκαλεί τον όλεθρο και ουσιαστικά περιγράφει μια οργανωμένη επίθεση με βία ενάντια σε μια ομάδα ανθρώπων, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων η οποία την έχουν στοχοποιήσει για εθνικούς, πολιτικούς ή ακόμη και θρησκευτικούς λόγους. Ο στόχος της επίθεσης είναι ο εκφοβισμός, η καταστροφή, η κλοπή των περιουσιών και η εξόντωση αυτής της κοινωνικής ομάδας. Τώρα, η πρώτη φορά που συναντάμε τη λέξη πογκρόμ είναι για τις αιματηρές επιθέσεις που έγιναν στην Ρωσία του 19ου και 20ου αιώνα σε βάρος των Εβραίων. Επίσης, σήμερα τη χρησιμοποιούμε όχι μόνο για το κομμάτι των επιθέσεων σε βάρος κάποιων ομάδων, αλλά και μεταφορικά. Έτσι, ας πούμε, μπορούμε να πούμε πογκρόμ συλλήψεων, πογκρόμ απολύσεων, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μια εικόνα μαζική, μια μαζικότητα. Τέλος, να δώσουμε μερικά ιστορικά γεγονότα που ουσιαστικά έχουν χαρακτηριστεί ως πογκρόμ. Είναι η νύχτα των Κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία, είναι το πογκρόμ των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και το πογκρόμ των αναπήρων στην κατοχική Αθήνα το 1943. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, πάμε στην Νεμπράσκα. Είμαστε στο 1909. Εκεί η Ku Klux Klan περιμένει τους μετανάστες για να τους αντιμετωπίσει με τον πλέον επέσχυντο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί μετανάστες Έλληνες στις νότιες πολιτείες, οι οποίοι γίνονται στόχοι ρατσιστικών επιθέσεων αφού θεωρούνται μη λευκοί, βρωμιάριδες και στρέφονται εναντίον τους τα μέλη της Ku Klux Klan. Πολλές φορές σημειώνονται επεισόδια μεμονωμένα και αυτά έχουν δημιουργήσει μια ένταση στην ελληνική κοινότητα, η οποία επαναλαμβάνουμε απαριθμεί 2.000 μέλη εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί για να εργαστούν κυρίως στα μεταλλουργία. Έρχεται κάποια στιγμή να αναστατώσει όλη αυτή την ήδη έκριθμη κατάσταση η δολοφονία ενός Έλληνα μετανάστη, του Νικόλα Τζιμίκα. Είναι μια από τις πιο σκοτεινές και περίεργες ιστορίες της μετανάστευσης του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει διαλευκανθεί ή μάλλον αποσιωπήθηκε το τι ακριβώς έγινε, γιατί όλοι οι Έλληνες εκεί συζητούσαν μεταξύ τους ότι η δολοφονία επήλθε από επίθεση ρατσιστική από μέλη της Ku Klux Klan. Το 1890 έχουν ξεκινήσει και έρχονται ορδές μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι το 1920, ας βάλουμε ορόσημο χρονικό το 24, οπότε και απαγορεύτηκε ουσιαστικά η μετανάστευση, είναι πάνω από 350.000 οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κομμάτι γης τώρα που βρισκόμαστε στην Νότια Ομάχα είναι μια κοινότητα δυναμική, γιατί είναι εργατικά χέρια, έτσι, και τα έχει ανάγκη ο κόσμος για να προχωρήσει η δουλειά, να γυρίσει το γρανάζι, αλλά είναι μόλις 2.000 τα άτομα που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα της Νότιας Ομάχα. Τους χαρακτηρίζουν μαύρους γιατί είναι σκουρόχρωμοι και ουσιαστικά είναι και αποτελούν στόχο των ρατσιστικών ομάδων που δρούν στην περιοχή. Ο Νικόλας Τζιμίκας ήταν 23 ετών. Καταγόταν από τα Γρεβενά. Και η δολοφονία του έγινε το 1909, τη χρονιά που ξέσπασαν τα βία επεισόδια στην Νεμπράσκα, και σίγουρα συνδέεται με μια σειρά ρατσιστικών επιθέσεων. Αυτή σίγουρα όμως είναι η πιο σκληρή και αυτή που έχει μείνει, γιατί κατέληξε στην δολοφονία του. Ο Τζιμίκας εργαζόταν σε ένα συσκευαστήριο κρεάτων και λέγεται ότι μαζί με τα μέλη της Ku Klux Klan, ή μάλλον με εντολή των μελών της οργάνωσης αυτής, αναζητούσαν να τον βρουν, γιατί δεν τους άρεσε η εμφάνισή του, Γενικά δεν τους άρεσε το χρώμα του. Δεν. Και είχε γίνει, χωρίς και ο ίδιος να το γνωρίζει, στόχος, ξεχωρίζοντας από τους υπόλοιπους συμπατριώτες του. Όταν έγινε λοιπόν η δολοφονία του, ουσιαστικά ξέσπασε η ιστορία και ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση διαφορετικά και έρχεται λοιπόν η επίθεση του Ιωάννη Μανουσαρίδη, όπως είπαν οι αρχές, έτσι, σε έναν αστυνομικό τον οποίο και δολοφονεί. Αυτό έλεγαν οι αρχές. Η ελληνική κοινότητα μιλούσε με μεγάλη σιγουριά για σκευωρία. Ο Μανουσαρίδης συλλαμβάνεται, καταδικάζεται εις θάνατον, βέβαια μετά από μια νέα εκδίκαση της υπόθεσης απαλλάσσεται από τη θανατική ποινή για την δολοφονία του θανάτου του αστυνομικού Λόβουρη, γιατί απλά φάνηκε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν ελλιπή στοιχεία και ότι παραπέμφθηκε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένας γεμάτος φάκελος ενοχοποιητικός. Και όλα αυτά για το δολάριο, όπως μας λέει τώρα ο Πέτρος Κυριακός, ένα τραγούδι που φωνογραφήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1931.
2: Γεια σας ρε βλάμιδες, τι γινόσαστε ρε ρημάλια.
3: Good morning Mr. Pete, how are you?
2: Κακά ψυχρά και ανάποδα, σκούρα τα πράγματα.
3: Where you was all this time?
2: Που ήμαν, είχα πάει κάτω στην Αθήνα να σπάσω κέφι.
3: How business there?
2: Σαν τον κάμπλα, αφού δούλεψα καρβουνιάρι στο Βίρονα για να ξαναγυρίσω πίσω στην Αμέρικα, δείτε.
3: That's all.
2: Και την ξαναπείς αυτή την κουβέντα μου ρε βλάμι, έτσι να χαρείς τη γριά.
3: Why?
2: Γιατί η καταστροφή μου ήταν τον Τατσόλ, τον Νόου και το Λοράι.
3: Μα όπως θέλει. Λοιπόν, πώς θα πέρασε στην Αθήνα, καλά.
2: Τι καλά που αν ακούσεις τι ετράβηξα, θα σηκωθεί η τρίγα σου σαν αδειοβούρδο. Πάρε τα δολαρία μου, με μαντίσανε σαν κοτόπουλο και μ' αφήσανε δέρπινο και ωραίο.
3: Μα εσείς έτσι τους άνθρωπος, πώς το πάτε αυτό.
2: Ρε είμαι μάγκας και ατσίδα, αλλά εκεί κάτω είναι μεγάλη μηχανική. Μόλις ακούσαν τον Τατσόλ και τον Γιέ, του λέει εδώ είναι το ψητό. Του τάξανε που λες λαμπούζουνε τετραχίλια. Τα δολάρια δεν φτάσανε, υπέγραφε και κάτι γραμμάτια και αν δεν προλάβαινα να φύγω, θα με βάζανε και στην τζίρου.
3: Ρε το κακομύρι το

Λοιπόν, ο Ιωάννης Μανουσαρίδης, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για την δολοφονία του αστυνομικού Ed Lowery, ήταν Έλληνας μετανάστης μεταλλουρίχος εκεί στην Ομάχα. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι αρχικά καταδικάστηκε για τον φόνο πρώτου βαθμού, που σημαίνει ουσιαστικά καταδικάζεται σε θανατική ποινή. Μετά του επιβάλλεται λόγω ανεπαρκών στοιχείων η ποινή των 14 ετών και σε 5,5 χρόνια, όπου υπηρέτησε μέσα στις στρατιωτικές κρατικές φυλακές της Νέας Μπράσκα, τελικά αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν συνελήφθη, και αυτό ήταν που εξόργησε πολύ τον κόσμο, εκείνος βρισκόταν σε ένα δωμάτιο με μία νεαρά Αμερικανίδα, ενοχλημένη γιατί ήταν ο μετανάστης με την Αμερικανίδα. Ήταν 17 χρονών, τότε νομίζω δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο το κομμάτι της ηλικίας, αλλά όλο αυτό προκάλεσε έναν ηθικό πανικό. Και προκάλεσε τα γεγονότα τα οποία σημειώθηκαν στις 21 του Φλεβάρι του 1909, όταν ένας έξαλλος όχλος 3.000 ατόμων επιτέθηκε στην ελληνική συνοικία. Υπήρχε ελληνική συνοικία με το παντοπολείο, με το καφενείο, υπήρχε δηλαδή μια γειτονιά που ήταν ελληνική γειτονιά εκεί στην νότια Ομάχα. Πυρπόλησαν καταστήματα, λαιλάτισαν δεκάδες σπίτια και μαγαζιά, ξυλοκόπησαν πολύ κόσμο, όποιον έβρισκαν μπροστά τους τον χτυπούσαν, και στο τέλος αναγκάστηκαν οι 1.200 από τους Έλληνες που έμεναν εκεί να φύγουν άρον-άρον μέσα σε λίγες ώρες, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους και όλη την περιουσία τους. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία, με την οποία αυτή η ιστορία έχει ασχοληθεί, κάνοντας μεγάλη έρευνα, ο Έλληνο-Αμερικανός δάσκαλος και ακαδημαϊκός John Bidges. Έκανε μια δουλειά πολυετή, με πολύ σκληρή έρευνα, επίμονη δουλειά, ουσιαστικά ξεφυλίζοντας και ξεκοκαλίζοντας τις τοπικές εφημερίδες της εποχής, αλλά και τα επίσημα αρχεία της πολιτείας. Κατάφερε το 1970 να δημοσιεύσει το πρώτο κομμάτι της εργασίας του στο περιοδικό Nebraska History, ιστορία δηλαδή της Nebraska, και πήρε μάλιστα το βραβείο James Sellers για τη δουλειά του αυτή. Η μελέτη του Bidges ουσιαστικά είναι αυτή η οποία αναδεικνύει το πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε,

της περιοχής. Μίλησαν αμέσως χωρίς να έχει υπάρξει κάποια διαλεύκανση της ιστορίας. Την άλλη μέρα τα χτυπήματα των εφημερίδων, των τοπικών, τα πρωτοσέλιδα έλεγαν «Έλληνας δολοφόνος». Και δημοσίευσαν μάλιστα μία προκήρυξη ανθεληνική, την οποία είχε συντάξει ο τοπικός πολιτικός παράγοντας, ακραίο στοιχείο, ο Τζόζεφ Μέρφι. Σε αυτή την προκήρυξη γινόταν λόγος για αυτούς τους βρωμερούς Έλληνες, οι οποίοι επιτίθενται στις γυναίκες μας, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και κάθε λογής παρανομίες. Έτσι ήταν η εικόνα του ελληνισμού των μεταναστών από την Ελλάδα στις αρχές του 1900 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η προκήρυξη κλείνει με μία έκκληση για συνάντηση στο Δημαρχείο της περιοχής, όπου, έλεγε η προκήρυξη, θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη μας. Αυτά τα κομμάτια δημοσιεύονται αυτούσια, όπως σας τα λέω, η προκήρυξη δηλαδή, στις εφημερίδες World Herald και Daily News, στο φύλλο της 20ης Φλεβάρη του 1909. Μία μέρα πριν από τα γεγονότα, μία μέρα πριν από το πογκρόμ. Ήταν αυτό που άναψε ουσιαστικά το φυτίλι. Και η ιστορία βέβαια του Έλληνα μετανάστη, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη τηλεφωνία του αστυνομικού, ο Μασουρίτης, κολλάει τώρα και με το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1928 και ερμηνεύει η Μαρίκα Παπαγκίκα. Στη φυλακή με βάλανε, γνωστό και ως Γιάφ Γιούφ.

Λοιπόν, η εφημερίδα World Herald στο φύλλο της 21ης Φλεβάρη του 1909 γράφει, κατά γράμμα σας το μεταφέρω έτσι, με μετάφραση η οποία είναι ακριβής, λέξη προς λέξη. Ένας Έλληνας που στη γενέτειρά του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να υψώσει το κεφάλι του προς τα πάνω, η μόνη του σκέψη ήταν να σκοτώσει, να σκοτώσει. Ο Μασουρίδης είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα χωριό της Καλαμάτας το 1906. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε επειδή είχε συλληφθεί για παράνομο τζόγο και στις 19 Φεβρουαρίου, γράφει η εφημερίδα, τον συνέλαβε για την δολοφονία του Λόουρη, ο οποίος είχε πάει σε έναν χώρο που βρισκόταν ο Μασουρίδης μετά από καταγγελία σε βάρος του Έλληνα μετανάστη ότι είχε σχέσεις με μια κοπέλα 17 ετών. Η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα εκείνη ουσιαστικά την είχε προσλάβει για να του κάνει μαθήματα αγγλικών. Τώρα εδώ περιπλέκεται η ιστορία, γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία εκδοχή λέει ότι τη στιγμή της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του Μασουρίδη, γιατί τραυματίστηκε ο Μασουρίδης, έτσι, αλλά και στο θάνατο του Λόουρη. Αμέσως μαζεύτηκαν μόλις έμαθαν για το περιστατικό και το σημείο που έγινε κάτοικοι της περιοχής και πήγαν να λιντσάρουν και να αποτελειώσουν τον τραυματισμένο Έλληνα μετανάστη. Ευτυχώς η αστυνομία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό τώρα και με ποιο τρόπο, κατάφερε να τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο γιατί ήταν τραυματισμένος και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι εκείνο που έγραφαν οι εφημερίδες και έλεγε η ντόπια κοινωνία, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ενόχληση γιατί οι Έλληνες ζούσαν στο δικό τους κόσμο. Δηλαδή είχαν τα δικά τους μανάβικα, είχαν τα δικά τους καφενεία και απέφευγαν να μπουν σε οποιαδήποτε αμερικάνικη συνήθεια. Να εγκληματιστούν δηλαδή, να γίνουν ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Δεν θέλουν να εναρμονιστούν με την τοπική κοινωνία και αυτό είναι πρόβλημα, έλεγαν οι ντόπιοι. Και υπερθεμάτιζαν λέγοντας ότι ας γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Τα ακούτε τώρα αυτά παιδιά και νομίζετε ότι ακούτε ιστορίες που λέγονται και εδώ για τους μετανάστες εν έτη 2026. Να γυρίσουν πίσω στις ιστορίες τους, στις δουλειές τους, στα σπίτια τους, στην πατρίδα τους, τι θέλουν εδώ, να πάνε να δουλέψουν με ψίχουλα εκεί πέρα και όχι με αξιοπρεπείς μισθούς όπως τους προσφέρουμε εμείς εδώ. Καλά, για το κομμάτι της ιστορίας οι μισθοί μόνο αξιοπρεπείς δεν ήταν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες και απεργίες σε πολλά σημεία των ΗΠΑ με προτεργάτες Έλληνες μετανάστες μεταξύ άλλων. Όταν συλλαμβάνεται λοιπόν ο Γιάννης Μασουρίδης, John Masurides όπως ήταν το όνομά του στα αγγλικά, γράφουν οι εφημερίδες για έναν κλασικό ανυπότακτο Έλληνα, κοντό, με λαμψό, με χαρακτηριστικό μουστάκι που δεν μιλά καθόλου αγγλικά και ο οποίος έφυγε μετανάστης από τη χώρα του για να κυνηγήσει το American Dream. Του καταλογίζουν βέβαια την σχέση με τη 17χρονη η οποία είναι η δασκάλα του, έτσι, και όλο αυτό το κομμάτι πυροδοτεί την ένταση και την συμπλοκή με τον αστυνομικό Λόουρη, ο οποίος πήγε μετά από καταγγελία για να συλλάβει τον Έλληνα μετανάστη γιατί βρισκόταν στο σπίτι που του έκανε μάθημα, όπως έλεγε ο Έλληνας, η 17χρονη Αμερικανίδα. Λέγεται λοιπόν στα σενάρια που υπάρχουν ότι ο Μασουρίδης ήταν αυτός που πυροβόλησε πρώτος, αυτό λέει η πλευρά της πολιτείας. Άλλο σενάριο λέει ότι είχε πετάξει το πιστόλι του για να μην συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, αλλά τελικά όταν έβγαλε πιστόλι ο Λόουρη αναγκάστηκε να το ξαναπιάσει, να το ξαναβρει και έτσι έγινε η ανταλλαγή των πυρών. Και σε όλα αυτά οι Έλληνες παραμένουν σύμφωνα με τον τύπο και τους ντόπιους βρωμεροί που επιτίθενται στις γυναίκες, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και συμμετέχουν σε κάθε λογής παρανομία. Θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη. Και αυτό έγινε στις 21 Φλεβάρη του 1909. Επαμεινώντας Ασημακόπουλος τώρα, χρόνια αργότερα, το 1927, ηχογραφεί στο Σικάγο το τραγούδι «Το West», το οποίο
το συναντάμε σε δίσκους φωνογράφου και τυπογραφικά γραμμένο λάθος, το τουστ. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε την 21η του Φλεβάρη του 1909. Συγκεντρώνονται περίπου 1.000 κάτοικοι, ίσως και 2.000 και 3.000, ανάλογα με το πώς έχει καταγράψει η κάθε εφημερίδα της εποχής τα γεγονότα, και προχωρούν σε μια ανεξέλεγκτη βία σε βάρος των Ελλήνων. Έχουν βγει στους δρόμους και κραυγάζουν συνθήματα θάνατος στους Έλληνες. Θυμηθείτε τον καημένο τον Λόουρι, τον αστυνομικό, έτσι. Και ορμά αυτό το μενόμενο πλήθος κατά της ελληνικής συνοικίας στο λεγόμενο Greek Town και επιτίθεται σε ανύποπτους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν είτε έπιναν στον καφέ τους, είτε ήταν στον μπακάλικο, είτε συνομιλούσαν μεταξύ τους, είτε ήταν γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε μια τύπου παρέα λίγο πριν προετοιμάσουν τα της οικογένειας, το φαγητό και λοιπά. Έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Ο κόσμος πανικοβάλλεται, οι Έλληνες αρχίζουν και τρέχουν, σκορπίζουν παντού, και όσοι πέφτουν στα χέρια των φανατισμένων, αυτών που τους επιτέθηκαν, ξυλοκοπούνται μέχρι τελικής πτώσεως, πραγματικά χωρίς έλεος. Λέγεται ότι κάποιος προσπάθησε με όπλο να αμυνθεί, Έλληνας, και τραυμάτισε ελαφρά δύο παιδιά. Όλα αυτά λέγονται και ενδεχομένως να είναι και κομμάτι της σκευωρίας που έχει στηθεί. Και καταλαβαίνετε, με τον τραυματισμό των δύο παιδιών αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το μίσος, οι Έλληνες που πυροβολούν, πού, 1002. Οπότε ξεκινούν μετά να χωρίζονται σε ομάδες οι επιτιθέμενοι και να επιτίθενται σε διάφορα καταστήματα κυρίως, αλλά και σε σπίτια Ελλήνων. Όλη τη μέρα συμβαίνει αυτό. Η πόλη, η συνοικία, η Greek Town είναι υπό πλήρη πολιορκία και υπάρχει μια δυναμία από τις τοπικές αρχές όχι μόνο να αντιδράσουν στα συμβάντα και να τιθασεύσει λίγο η λογική, αλλά να πλησιάσουν καν στο σημείο όπου γίνονται τα γεγονότα. Τους έχουν μπλοκάρει, δεν τους επιτρέπεται ή κάνουν ακόμα και τα στραβά μάτια. Επί 6 ώρες το πλήθος, με πιστόλια τύπου revolver, με gloves, με δαυλούς γύριζε στην πόλη και όποιον έβρισκε μπροστά του τον ξυλοκοπούσε. Έκλεψε από τα μαγαζιά αλκοολούχα ποτά, έκλεψε εμπορεύματα, γυρνούσε στο δρόμο πίνοντας ό,τι ποτό υπήρχε και πραγματικά στο δρόμο είχε κοκκινήσει από το αίμα των ανθρώπων που είχαν δεχθεί την επίθεση αυτή. Είναι συγκλονιστικά αυτά όλα και περιγράφονται από τον ερευνητή John Bidges, ο οποίος μελέτησε όλο αυτό το μέγεθος της εχθρότητας που προκλήθηκε σε βάρος των Ελλήνων, που δούλευαν με χαμηλά μεροκάματα και πολλές φορές κάποιοι χρησιμοποιούνταν κατά το δοκούν για να σπάσουν απεργίες όταν οι εργάτες αντιδρούσαν και προχωρούσαν σε απεργιακές κινητοποίησεις. Λένε οι εφημερίδες και γράφουν ότι αυτοί οι Έλληνες έφεραν στην Αμερική ό,τι πιο βρώμικο και άγριο είχαν ως συνήθεια στην πατρίδα τους. Ότι πολιτικολογούσαν στα καφενεία τους. Και γιατί να πολιτικολογούμε, τα πράγματα είναι όλα υπό έλεγχο. Ότι χαρτόπαιζαν, έτσι. Και θεωρούσαν οι ντόπιοι γενικά όλη τη στάση τους αντιαμερικανική και ανήθικη. Γράφει η εφημερίδα Omaha Bee. Είναι ότι δουλεύουν φθηνά. Ότι ζουν ακόμα φθηνότερα σε ομάδες. Ότι αδιαφορούν για τις μικρές λεπτομέρειες τις οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία οι Αμερικανοί. Γράφει η Daily News. Τα δωμάτια τους είναι βρώμικα. Επιτίθενται στις γυναίκες. Με άλλα λόγια, με τη στάση τους εμφανίζονται ως επιθετικοί στα μάτια των περισσότερων κατοίκων της South, της νότιας δηλαδή, Ομάχα. Και διαβάζω εδώ κιόλας ένα πρωτοσέλιδο μετά τα γεγονότα. Steady exodus of Greeks from Omaha since rioting began. Τίτλος λοιπόν ότι έχουν αρχίσει και αναχωρούν οι Έλληνες. Αποχωρούν, τρέχουν για να γλιτώσουν. Άλλο ένα δημοσίευμα
από την εφημερίδα The Alliance Herald, 25 Φεβρουαρίου του 1909. Έχει τίτλο Riot at South Omaha. Προφανώς είναι καθημερινό, έτσι, σε επίπεδο ενημέρωσης, και γράφει Angry crowds make merciless attacks on Greeks. Δηλαδή ότι ένα μενόμενο πλήθος έκανε μία επίθεση χωρίς έλεος σε βάρος των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει το 1930 στη Νέα Υόρκη ο Τέτος Δημητριάδης, υπογράφοντας αυτό το τραγούδι ως Νόντας Σγουρός. Είναι το τραγούδι «Αχ, baby». Φωνογραφήθηκε στις 4 Μάρτη του 30 από την Victor και κυκλοφόρησε και από την Orthophonic. Και επαναλαμβάνουμε, εδώ ο Τέτος Δημητριάδης είναι ο Νόντας Σγουρός.

Σε μία νέα μελέτη του John Bridges γράφει ότι η προμελετημένη δολοφονία που έγινε και η φυλάκιση και η ιστορία με τον Τζιμίκα θυμίζουν έντονα την ιστορία της νύχτας των κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία το 1938. Και αυτή η μελέτη που έγινε το 1991 προσπάθησε να την περάσει προς τα έξω και αντιμετώπισε έναν τοίχο μπροστά του, διότι κανείς δεν ήθελε να συζητήσει για τα όλα όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, για το πογκρόμ των Ελλήνων της Νεμπράσκα. Βέβαια, θα σας δώσω και ένα στίγμα του πώς αντιμετώπιζε και ο ομογενειακός τύπος της εποχής, ο συντηρητικός ομογενειακός τύπος που ήταν υπό την καθοδήγηση των εργοστασιαρχών και των επιχειρηματιών για το πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται οι Έλληνες ως μετανάστες. Γράφει ο ελληνικός αστήρ του Σικάγου στις 26 Φεβρουαρίου του 1909 για το συμβάν. Το φαινόμενο είναι αληθώς απελπιστικόν και βασανίζει μας, διότι επαπειλείται το μέλλον μας. Νομίζομαι ότι είναι καιρός εισέτη να σωθόμεν εκ του επαπειλούντος ημάς κινδύνου, εάν θελήσουμε να γνωρίσουμε τας υποχρεώσεις μας έναντι του φιλοξενούντος μας ημάς λαού. Η Αμερική ήτης μας τροφοδοτεί και περιφρονεί την ελευθερία και τα δικαιώματά μας, έχει βεβαίως πληρέστατα δίκαιον να απαιτεί παροιμήν την ανταπόδοση της φιλοξενίας, ο περισέτη δεν επράξαμεν. Τούτον δύναται να κατορθωθεί δια της υπακοής προς τους νόμους, ως και δια των καλών έργων, των ευγενών τρόπων, της εντύμου συναλλαγής και της προς των πλησίων εκτιμήσεως. Δηλαδή, απαιτούσιν οι Αμερικανοί εκείνο, όπερ ή κατά την αρχαιότητα μεταναστεύοντες Έλληνες μετέδιδον ανά τον κόσμο. Πουθενά βέβαια δεν γίνεται λόγος για τα μεροκάματα και για τη σκληρή αντιμετώπιση που είχαν οι μετανάστες μέσα στην καθημερινότητά τους. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι του Τέτου Δημητριάδη το 1929. Φωνογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μιλήσαμε για την χαρτοπεξία ως σπορ, όπως κατηγορούσαν τους Έλληνες μετανάστες οι Αμερικανοί. Το τραγούδι λέγεται Ο Χαρτοπαίκτης. Τέτος Δημητριάδης.

Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα και άλλο ένα απόγευμα και άλλη μια εκπομπή. Πολύ χαιρόμαστε που σας συναντούμε και πάλι. Μέσα από συμπληγάδες έχω την εντύπωση ότι περάσαμε, γιατί προέκυψαν την τελευταία ώρα δύο γεγονότα, βασικά ένα, το εξής ένα. Δηλαδή αυτή η έκτακτη συνέντευξη, να την πούμε, η έκτακτη παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο πέρας της Συνόδου δηλαδή, και η συζήτησή του μέσα σε ένα πολύ πολύ έτσι χαλαρό κλίμα με δημοσιογράφους. Κάπου εκεί δίπλα στεκόταν και ο κύριος Ζελένσκι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια φορά, άλλη μια παροδία, γιατί στην πραγματικότητα έκλεψε τις εντυπώσεις με πολύ αρνητικό τρόπο, έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Μια παροδία λοιπόν, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή ο ηγήτορ, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λέξη όλης της κατάστασης, παρουσιάστηκε λοιπόν και το διασκέδασε πάρα πολύ. Το διασκέδασε πάρα πολύ να είναι στο επίκεντρο και να πέφτουν όλοι οι δημοσιογράφοι πάνω να τον ρωτάνε πράγματα και αυτός να διαλέγει με το δάχτυλο ανάλογα με το τι του άρεσε. Κάτι του έκανε κλικ, ένα χρώμα, ένα χτένισμα, μια φάτσα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, για να δούμε λίγο την ουσία, γιατί να που υπάρχει και χειρότερο, εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε μια τέλος πάντων εκεχηρία, μια κάποια ουδετερότητα, μια κάποια ηρεμία στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και γενικότερα στην περιοχή την ευαίσθητη στα στενά. Εγώ πραγματικά σας το λέω, δεν ξέρω εσείς, εθνιδιάστηκα μαθαίνοντας από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχηρία, δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία, δεν υφίσταται, τέλος, που σημαίνει ότι αυτό, από χθες δηλαδή που έχει διατυπωθεί και σήμερα που επισημοποιήθηκε, σημαίνει ράλι στις τιμές του πετρελαίου, ξανά μανά, ξανά πίσω στην αρχή, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μάθαμε όμως και πολύ σημαντικά πράγματα εδώ που τα λέμε, πέρα από το τι θα συμβεί με το Ιράν και τι συμβαίνει με το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά αποχαιρέτησε τον ηγέτη του, τον Χαμεϊνί, σε αυτή την πολυήμερη κηδεία, τη δημόσια δηλαδή κηδεία και τελετή. Και αφού λοιπόν το Ιράν είναι σε αυτό το δρόμο, από εκεί και πέρα μάθαμε κι άλλα στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν είπε ότι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο πενταετής πόλεμος με την Ουκρανία. Μάθαμε ότι ο κύριος Τραμπ μιλάει με τον κύριο Πούτιν πιο πολύ από ότι με τον Ζελένσκι. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ ρώτησε τον ευρόντιτο και αμήχανο Ζελένσκι αν θα πήγαινε στη Μόσχα. Και επίσης αυτό που μάθαμε, γιατί απάντηση δεν έδωσε ο Ζελένσκι, είπε και δεν είπε, ψιθύρισε ένα, ψέλισε ένα όχι, είναι ότι θα συμβεί σύντομα κάτι πολύ θετικό στη λήξη αυτού του πολέμου και σίγουρα από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της χώρας, της Ουκρανίας φυσικά, μιας χώρας που, το είπε τρεις φορές, το μέτρησα επίτηδες, διαθέτει τεράστιες δυνατότητες.

0: εδώ θα βαρέσω καμπανάκι, έτσι. Γκλινγκλονγκ, για όποιον κατάλαβε ή δεν κατάλαβε, το ότι μία χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες, να το λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι το ζουμί, εκεί είναι όλη η ιστορία. Όπως νωρίτερα, μέχρι χθες δηλαδή, όλη η ιστορία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών, πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι και τι ακριβώς θα κάνουν. Και είχε έρθει στο προσκήνιο η προμήθεια των F-35, όσων F-35 παραγγελθούν ή, πώς να το πούμε, δοθεί η έγκριση, η άδεια για να πάρει η Τουρκία. Το σενάριο λοιπόν αυτό, η F-35 για την Τουρκία. Και εδώ έρχομαι σιγά σιγά και στο θέμα του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου επίσης παρέστη, μόλις πριν λίγο, όπως ακούσατε και ζωντανά εδώ από το Air News Radio 105,8, απάντησε και αυτό σε μία μίνι συνέντευξη τύπου σε αρκετές ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και την θέση της χώρας μας σε αυτή. Ένα είδος αποτίμησης, κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού που θα τις ακούσουμε τώρα λίγο πιο εξειδικευμένα από το συνάδελφο Δημήτρη Γκάτσιο, που βρίσκεται βέβαια μαζί με τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται με την αποστολή στην Άγκυρα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την τουρκική πρωτεύουσα. Αυλαία λοιπόν για την Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Να υπενθυμίσουμε τι έχει γίνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα για να έρθουμε
0: βεβαίως
1: και στα νεότερα.
0: Ναι, το έχουμε λίγο χάσει. Ναι, έχουν γίνει πυκνά γεγονότα.
1: Ακριβώς, να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στο σκηνικό του ραντεβού των 32 ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας το τουρκικό Κάζους Μπέλι, και μέσω της συγκεκριμένης υπόμνησης εξέπεμψε και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Τι προτάσσουν τα συγκεκριμένα μηνύματα? Ότι η συνοχή της Συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και μέσα από το σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην τουρκική πρωτεύουσα και θέτει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι που διατηρεί η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Πριν από 5 μήνες, ήταν 12 Φεβρουαρίου του 2026, και στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, τις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε τότε ο Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, είχε θέσει για πρώτη φορά εντός της τουρκικής πρωτεύουσας το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Σε κάθε περίπτωση, αργότερα και στην συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε 3 με 4 συγκεκριμένα σημεία. Πρώτο σημείο.
0: Ναι.
1: Εντός του 2027 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35. Το μήνυμα επίσης του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και σε ποιον. Όπως και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το τι θα αγοράσει προκειμένου να θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και την ασφάλεια της χώρας. Ένα δεύτερο σήμα του Πρωθυπουργού είναι ότι η Ελλάδα θα υπερασπίσεται το καθεστώς της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει τακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς, χωρίς επίσης να υπάρξει και επιβολή οποιοδήποτε διοδίου. Ένα τρίτο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη από το 2026 το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες. Είναι ο στόχος που έχει τεθεί στην διάρκεια της προηγούμενης συνοδικορυφής στην Χάγη, ένα 5% του ΑΕΠ να κατευθύνονται για τις αμυντικές δαπάνες, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, 3,5% σε αμυγός αμυντικές δαπάνες. Το υπόλοιπο 1,5% αφορά επενδύσεις που είναι στραμμένες στον τομέα της άμυνας. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτήθηκε και από Τούρκο δημοσιογράφο όσον αφορά στις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα. Ακόμα και αν δεν λύσουμε τη μείζωνα διαφορά μας, μπορούμε να συνεπάρξουμε ειρηνικά με την Τουρκία, ήταν το σήμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Συνοπτικά αλλά ουσιαστικά, Δημήτρη Γκάτσιο μας έδωσε το στίγμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στο πέρας ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Ο Δημήτρης Γκάτσιος λοιπόν είναι από την Άγκυρα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συνέβησαν εκεί. Και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, έτσι συμβαίνει με τα μεγάλα γεγονότα. Όπως είναι καλός ή κακός η σύνοδος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και των χωρών που μετέχουν σε αυτή. Μετά από 2-3 μέρες, έτσι κατακάθεται όπως λέμε ο κουρνιαχτός, και αρχίζουν οι εκτιμητές, οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι να κάνουν δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις όλων των πραγμάτων που λέγονται εκεί. Ακόμα και οι χειρονομίες, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, ακόμα και μια κουβέντα, ξέρω εγώ, παραπάνω που μπορεί να υποθεί, υποτίθεται στο χαλαρό, και αυτή ακόμα μπορεί να δηλώνει κάτι για τις σχέσεις των χωρών και την προοπτική αυτών. Για να επανέλθω όμως, κυρίες και κύριοι, στη συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι και την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στους δημοσιογράφους, ξανά θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του κύριο Τραμπ, λοιπόν, ο οποίος έκανε αυτό το ρόλο, έπαιξε, που του αρέσει πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται, δηλαδή να ηγείται, να είναι συγκεντρωτικός, να κάνει αυτός ουσιαστικά τους δημοσιογράφους να τον ρωτούν αυτά που θέλει, να απαντά όποτε θέλει και κατά κάποιο τρόπο να υποδεικνύει εντελώς χειραγωγήσιμα ή χειριστικά μάλλον, να υποδεικνύει τον άνθρωπο που θα απαντήσει. Δηλαδή πολλές φορές υποτίθεται ότι έδινε το λόγο στο Ζελένσκι, ο οποίος μέχρι να προλάβει να ανοίξει το στόμα του και να απαντήσει είχε φύγει ο χρόνος και μετά πήγαιναν σε άλλη ερώτηση ή απαντούσε πάλι ο Τραμπ ή ο J.D. Vance. Τέλος πάντων, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν γύρω-γύρω και στη γειτονιά μας και στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, ερωτήθηκε εάν έβγαλε το συμπέρασμα από αυτή τη σύνοδο ότι έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εκείνος απάντησε, ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα αποχωρήσουν. Πίσω τώρα στα δικά μας, με το τέλος λοιπόν της εκεχηρίας, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε από αμερικανικά χείλη, έχουμε αυτό το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Μάλιστα, για να σας θυμίσω λίγο την ιστορία, αν την έχετε χάσει, όπως περίπου και εγώ, και αναγκάστηκα να καθίσω να τα ξαναπάρω από την αρχή. Η εκεχηρία ουσιαστικά ενισχύθηκε και από αυτή την περίοδο κατά την οποία το Ιράν, ο λαός του Ιράν, θα αποχαιρετούσε τον ηγέτη του, τον Χαμενεΐ. Γι' αυτό, λέει, δώσαμε τόπο στην οργή και θεωρήσαμε ότι τέλος πάντων δεν πρέπει καθόλου να παρεύουμε σε οτιδήποτε. Ωστόσο, γίνονταν υπόγειες διεργασίες, λένε οι Αμερικανοί, και στα στενά του Ορμούζ γινόταν σιγά σιγά αποκλεισμός, έλεγχος και άλλες δυσκολίες στις οποίες προέβησαν οι Ιρανοί έναντι των διερχόμενων πλοίων. Οπότε σιγά σιγά καταλάβαμε ότι αυτό είναι το τέλος της εκεχηρίας. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί είχαμε την εντύπωση εύθραυστης αλλά εκεχηρίας ότι έχουμε μια κάποια τέτοια, αλλά τελικά με την εντύπωση έχουμε μείνει. Και πού αλλού έχουμε μείνει? Εδώ. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή. Πολύ καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε λίγο πιο έντονα, ορμητικά θα έλεγα.
2: Όταν ο χώρος στενεύει, όταν ο χρόνος σου φεύγει.
0: Μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα παρέα.
2: Και βγες από τη σκιά.
0: Αυτό εδώ το απόγευμα της Τετάρτης, στις 8 Ιουλίου.

Earth News Radio 105,8 λοιπόν και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα μαζί μας μέχρι τις 6, όλα μαζί από το Earth Echo, το ραδιόφωνο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Πρόλαβα να πω την επόμενη λέξη, έτσι κάνω συνήθως όταν βιάζομαι. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ κι εγώ και να σας παρακολουθήσω και να με παρακολουθήσετε ή να σας παρακαλέσω να με παρακολουθήσετε. Πράγμα που κάνετε ήδη, γιατί το βλέπω από τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ όμως. Μου δίνετε ιδιαίτερη όρεξη και κίνητρο. Λοιπόν, εκτός από τα δύο ραδιόφωνα που είναι μαζί, κουμπωμένα τώρα πάνω μας, τη Φωνή της Ελλάδας και το Earth News Radio, στο Μένουμε Εδώ, έχω να πω και τους συντελεστές, δηλαδή βασικά την ομάδα μας, τους συνεργάτες. Είναι απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην άλλη πλευρά, στη Φωνή της Ελλάδας, η Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και άλλο βλέπω, σήμερα Τετάρτη όχι, οπότε Έλενα Καραγιάννη μέχρι τις 7 παρέα και όλοι εσείς, οι τρόποι επικοινωνίας πολύ γνωστοί, απλά να τους αναφέρω ενδεικτικά. Κατά κύριο λόγο το Viber, πολύ εύκολο στη χρήση του, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στην μέση και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε και όλα τα άλλα επίσης ανοιχτά. Λοιπόν, εκτός από αυτά που ακούσαμε ότι διεμήφθησαν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ και άλλα πολλά δηλαδή, δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε και ένα σωρό ειδήσεις που βγήκαν ακόμα και το ότι ακόμα και σήμερα, απόψε, μπορεί να στείλουν πάλι πυράβλους, μπορεί να έχουμε όχι απλά το τέλος της εκεχηρίας που είναι μια έτσι ρητορική φράση, θα έλεγα αρκετά θεωρητική, έχει υπόθηκε μόλις πριν λίγο ότι ενδέχεται να επιβληθεί ξανά ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Το τουρκικό κάζους μπέλι σε βάρος της χώρας μας που εκκίνησε και έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός δεν πήρε κανένα σχόλιο ούτε καν από τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ αντιθέτως είχαμε ένα θερμό επεισόδιο, όπως μεταδίδουν τα περισσότερα πρακτορία, οι περισσότεροι ιστότοποι, ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Τσαβούσογλου για την Κύπρο. Δηλαδή, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, μιλώντας με τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Αχμέντ Νταβούτογλου, μιλώντας, παρέστησαν και οι δύο και είχαν ένα διάλογο στη διάρκεια συνεδρίου εδώ στην Αθήνα, με αφορμή το κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Κάποια στιγμή, λοιπόν, σε αυτό το πάνελ, ο κύριος Νταβούτογλου επιχείρησε να μετακινήσει τις ευθύνες για το τέλμα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Και είπε ότι η απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους το 2004 αποτελεί τη ρίζα του αδιεξόδου, ενώ άφησε αιχμές κατά των Βρυξελών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό. Έτσι ο κύριος Χατζηβασιλείου απάντησε ότι η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά και παράνομα το 1 τρίτο της Κύπρου, να σας θυμίσω, του είπε, και ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κύπρο ήταν απολύτως ορθή, υπενθυμίζοντας στον Τούρκο πολιτικό την αλήθεια. Αυτά είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Ωραία περνάμε. Πώς λένε οι νέοι, καλά θα πάει κι αυτό. Πολύ συχνά υιοθετούμε φράσεις, γιατί τις ακούμε κι εμείς, τις ακούμε, τις βλέπουμε γραμμένες, οπότε, ξέρετε, χωρίς να το επιδιώκουμε, εγγράφονται στο συλλογικό ή στο προσωπικό ασυνείδητο και αναπαράγονται. Yeah,

0: Και όσο εμείς ακούμε τα τραγούδια μας και όσο προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, κάποιοι άλλοι πραγματικά τρέχουν και δεν φτάνουν. Αναφέρομαι σε μια ακόμα φωτιά, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα ήταν κάπως πιο ελεγχόμενη από ό,τι καταλάβαμε, αλλά τώρα έχει αναζωπηρωθεί, έχει ισχυροποιηθεί. Μιλάμε για την φωτιά στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Μαζί μας ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Αθανάσιος Μαμάκος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Πώς είστε, τι γίνεται, πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Είναι μια φωτιά σε δασόδη περιοχή, δασική φωτιά, χωρίς να υπάρχει μεγάλη βλάση. Η χαμηλή βλάση είναι πάνω στο βουνό, η οποία εξελίσσεται εδώ και κάποιες ώρες. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Mm-hmm. Η φορά του αέρα αλλάζει συνεχώς, χωρίς να είναι μεγάλη ένταση του αέρα. Πριν όμως δεν μπορεί κάποιος να αξιολογήσει με σιγουριά ποια θα είναι η εξέλιξη της φωτιάς. Είναι αρκετά μακριά από το χωριό Αργυρόμηλος, που είναι το πλησιέστερο χωριό.
0: Άρα δεν απειλούνται κατοικίες, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Προφανώς είναι το πιο σημαντικό. Πλην όμως είναι μια διαδικασία στην οποία είμαστε οι ΠΑΤΜΟΝ, οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίου με τα μέσα που διαθέτουν, όπως και τις δημοτικές επιχείρησεις ρήφης αποχέτευσης Λάρισας, συνδράμους έργο της πυροσβεστικής με τα βιτιοφόρα και τα υπόλοιπα μηχανήματα που έχουμε. Είναι διαρκώς στο πεδίο στελέχη της Δημοτικής Αρχής με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Λουτρού, στην οποία υπάγεται το χωριό Αργυρόμηλος. Και είναι μια κατάσταση την οποία αξιολογούμε. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους έχοντες στο Γενικό Πρόσταγμα, που είναι τα στελέχη της πυροσβεστικής, και είμαστε στη διάθεσή τους για να συνδράμουμε τον οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση η οποία αξιολογείται συνεχώς και είμαστε σε μια διαδικασία αναμονής.
0: Γι' αυτό είχαμε και εμείς τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Εμείς από εδώ με την ενημέρωση, εσείς από εκεί στη μάχη με τις φλόγες και στο συντονισμό, βεβαίως, κύριε Μαμάκο, έτσι.
1: Ο συντονισμός είναι κάτι το οποίο, με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να εξάρω. Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την πυροσβεστική υπηρεσία. Γνωρίζουν τα στελέχη του Δήμου Λαρισαίων με ποιον να μιλήσουν και από την πρώτη στιγμή επιχειρούν συνδράμοντας στο έργο της πυροσβεστικής. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Εκτιμώ ότι με τις σωστές κινήσεις που γίνονται στο πεδίο των επιχειρήσεων και με τη βοήθεια του ανέμου, που ευελπιστούμε να σταματήσει και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να τεθεί υπόλεπτο η φωτιά και να μην απειλήσει κάτι κατοικημένη περιοχή ή να περιμένουν κάτι χειρότερο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση όμως η οποία είναι διαρκώς υπό αξιολόγηση, δεν εφησυχάζουμε και θα είμαστε για όσο διάστημα χρειαστεί στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σαφές, βεβαίως, και δεν εφησυχάζεται κανένας, γιατί το καταλαβαίνουμε και εμείς με τους διαρκώς μεταβαλλόμενους ανέμους, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχει μια εξέλιξη που να μην είναι η θετική, να μην είναι η αναμενόμενη.
1: Σας ευχαριστώ. Αλλά θα είμαστε σε διαρκή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρετε ότι επειδή είχαμε πρόσφατα, δεν το λέτε ακριβώς, αλλά λόγω των πολύ ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν χτυπήσει ευρύτερα το Θεσσαλικό κάμπο, στις εποχές αυτές πραγματικά πηγαίνει η καρδιά.

0: μας την κούλουρη που λέμε τη φράση.
1: Η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα και τα ακραία φαινόμενα πλέον γίνονται πιο συχνά και έχουν και τις πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει όλους και να μας κινητοποιήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσιος Μαμάκος, λοιπόν, βρέθηκε αμέσως στο πεδίο και εννοώ μπορέσαμε και εμείς να επικοινωνήσουμε. Η Βούλα Κουλισοπούλη τον πέτυχε τον άνθρωπο πάνω στις επιχειρήσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σημείο είναι δύσβατο, εκεί το λουτρό του Αργυρόμηλου Λάρισας, και η φωτιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή τη στιγμή υπό απόλυτη εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πούμε ούτε για καλό ούτε για κακό. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια η εξέλιξή της, λέει το νεότερο δελτίο της πυροσβεστικής. Γι' αυτό την παρακολουθούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, Βούλα μου, να μην σε κουράσω, αλλά εμείς θα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με το Κιλκίες, με την άλλη φωτιά που είχαμε από το μεσημέρι. Αλλά για να μην την αναφέρουμε στο δελτίο, κάτι μου λέει ότι έχει ελεγχθεί. Και εκεί θα παραμείνουμε. Όσον αφορά τώρα τον καιρό και τις προγνώσεις, εγώ, παιδιά, άρχισα να σταματάω να διαβάζω τα του καιρού. Ποιος εγώ, που είμαι σχετικά, έχω μία μανία με τον καιρό, θα το έχετε καταλάβει τόσα χρόνια, θεωρώ ότι και είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, περιέργειας, αλλά είναι και ένα στοιχείο διάθεσης, πέρα από το πρακτικό του πράγματος. Όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε, ειδικά αν μπροστά είναι, ξέρω εγώ, κάποια πιο ακραία φαινόμενα, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, πολύ περισσότερο τα έκτακτα, όπως αυτά που περιμένουμε, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες, κάτι περίεργα. Αλλά μετά βλέπω πάλι να ησυχάζει ο καιρός, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και λέω θα σταματήσω να τα βλέπω, ας πηγαίνει κάθε μέρα όπως πηγαίνει. Και το κυριότερο, να απευχόμαστε την οποιαδήποτε επιδρομή του πολύ ορεξάτου Ελνίνιο, του φαινομένου που έχει επηρεάσει ήδη πάρα πολλές χώρες. Στην Ευρώπη αναμένουν και νέο κύμα καύσωνα, ειδικά στη Γαλλία. Αλλά σε εμάς εδώ, ευτυχώς, μπορεί να λένε από 15 Ιουλίου και μέχρι το τέλος να έχουμε έτσι ένα σχετικά θερμό κύμα, αλλά δεν ακούω τίποτα πολύ αρνητικές προγνώσεις. Είναι 8 Ιουλίου λοιπόν, μια καλησπέρα σε όλους. Πάμε σε ένα τραγούδι ή έχετε το καλεσμένο μας? Α, εντάξει, ας πάμε λοιπόν πρώτα στον πρώτο μας καλεσμένο, για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης. Πρώτα λέω την ιδιότητά του και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του και την ενημέρωση που θα μας δώσει. Ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης πρώην κοσμήτορας. Ο κύριος Τσάκνης και τον καλησπερίζουμε.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
2: Μέσα στη ζέστη της καθημερινότητας.
0: Α, μάλιστα. Και ζέστη και καθημερινότητα, λοιπόν.
2: Αλλά αποφεύγουμε να βάζουμε παγάκια στο καφέ μας και στο βοτό μας.
0: Πήγατε κατευθείαν στο θέμα. Μα πώς να τα πιούμε ζεστά? Είναι αλήθεια ότι όταν διάβασα την είδηση ότι έγινε μία έρευνα σε δείγματα πάγου που χρησιμοποιούνται παντού, σε ποτά, σε αναψυκτικά, σε καφέδες, καθημερινά, και όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε ή πάντως να υποθέσουμε ότι δεν ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα της έρευνας, λέμε θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσάκνη. Για πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει με τον πάγο που λιώνει στο ποτήρι μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο πάγος, όπως ήμουν στο παγάκι δηλαδή, για να είναι υγιεινό πρέπει να συντρέχουν δύο παράμετροι. Ο ένας, το νερό που γίνεται να είναι ασφαλές και υγιεινό. Αυτό εξασφαλίζεται γιατί γίνονται οι αναλύσεις του νερού, και μικροβιολογικές και χημικές. Άρα το πρόβλημα τώρα πάει στις μηχανές παραγωγής πάγου. Οι μηχανές παραγωγής πάγου, στο πίσω μέρος, αν την ανοίξετε, θα δείτε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, γιατί είναι υγρό το περιβάλλον, με αποτέλεσμα εάν δεν καθαρίζεται και απολυμαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι μικροοργανισμοί, τα παθογόνα δηλαδή, μικρόβια και άλλοι, προσκολούνται στην επιφάνεια, εκρύουν μια κολώδη ουσία και δημιουργείται το λεγόμενο βιοφιλμ. Είναι δηλαδή, σκεφτείτε το σαν ένα λεπτό στρώμα λάσπης. Αυτό κολλάει πάνω στη μηχανή, και όσο αργούμε να την καθαρίσουμε, τόσο αυτό το στρώμα αυξάνεται. Άρα λοιπόν, εκεί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να προπλουσιαστούν τα παθογόνα μικρόβια. Πρέπει να ξέρετε ότι ένα παθογόνα, μια σαλμονέλα ή μια E. coli, σε 4 ώρες και 15 λεπτά γίνεται 1 εκατομμύριο.
0: Τόσο γιατί, πολύ.
2: Ναι, η ανάπτυξή τους ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο.
0: Mm-hmm.
2: Το 1 γίνεται 2, τα 2 4, τα 4 δεν γίνονται 8, γίνονται 16.
0: Ναι.
2: Τα 16 δεν γίνονται 32, γίνονται 164. Άρα, αν βρεθούν σε ευνοϊκό περιβάλλον, όπως είναι πίσω στη μαϊμοβουτανή, πολλαπλασιάζονται. Με αποτέλεσμα, όταν παράγεται το παγάκι, να μεταφέρονται εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Και να έχουμε τις παρενέργειες. Έχουμε πολλές παρενέργειες, αλλά δεν το ξέρουμε. Πολλοί παθαίνουν γαστρεντερίτιδες από τον πάγο και νομίζουν ότι φταίει το φαγητό.
0: Το φαγητό ή κάτι άλλο, ναι, ναι.
2: Ή κάτι άλλο. Όμως δεν φταίει ούτε το φαγητό, ούτε το κάτι άλλο. Τώρα θα σας πω για την έρευνα, τι κάναμε εμείς.
0: Ναι, ναι, να μας πείτε.
2: Η εταιρεία, το Σωματείο των Παγομηχανών, έκανε μια πενταμελή επιστημονική επιτροπή στην οποία είμαι πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
2: Με επιστήμονες με συναφές αντικείμενο, γιατί ο πάγος θεωρείται τρόφιμο.
0: Ναι.
2: Εκεί εξετάστηκαν 985 δείγματα από όλη την Ελλάδα.
0: Από ξενοδοχεία, κύριε Τσάκνη.
2: Κυρίως από ξενοδοχεία, που με υψηλά στάνταρ, μιλάμε και για πεντάστερα, που εκεί επισημαίνω ότι γινόταν ο έλεγχος παγομηχανές, αλλά δεν γινόταν σωστά ο καθαρισμός και απολύμανση. Οι άνθρωποι δηλαδή που κάνανε αυτή τη δουλειά δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Σκεφτείτε τώρα σε εταιρείες εστίασης που δεν ελέγχουν ή ελέγχουν σποραδικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, από αυτά τα δείγματα, τα 216 στις μικροβιολογικές αναλύσεις που κάναμε, γιατί είναι συγκεκριμένα από την νομοθεσία, το 22,38 βρέθηκε μολυσμένο. Και τι σημαίνει μολυσμένο? Σημαίνει ότι είχε κάποιο παθογόνο μικρόβιο.
0: Τύπου E. coli, το πιο γνωστό που ξέρουμε.
2: Το E. coli, ναι. Ή ακόμα ένας δείκτης ποιότητας είναι η ολική μικροβιολογική χλωρίδα που λέμε, η ομιχή. Αυτή πρέπει να είναι το όριο μέχρι 300. Όταν είναι πάνω από 300, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι υγιεινό το νερό. Ότι έχουν αναπτυχθεί κάποια παθογόνα, πιθανόν κάποιοι ή πιθανόν κάποιοι μύθιτες. Από αυτά τα δείγματα τώρα τι βρήκαμε? Ότι ενώ το όριο είναι 0 για το E. coli, το Escherichia coli, απουσία δηλαδή, γιατί δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες στον οργανισμό, αλλά ακόμα και για τους εντεροκοκούς και για τα κολοβακτηρίδια. Αυτά πρέπει να είναι μηδενικά, απουσία. Εκεί βρήκαμε ότι από τα 216 στο 13,37, δηλαδή στα 129 δείγματα, είχαν κάποια από αυτά τα παθογόνα, είτε κολοβακτηρίδιο, είτε ο E. coli, είτε τον εντερόκοκο.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό όμως τώρα? Τι σημαίνει μολυσμένο από κάποιο? Ας πάρουμε την E. coli. Τι μπορεί να προκαλέσει η E. coli, η Escherichia coli? Καταρχάς μπορεί να δημιουργήσει κοιλιακό άλγος, έντονο κιόλα. Μπορεί να μας δημιουργήσει κράβνες, διάρειες. Και ανάλογα με το πόσα μικρόβια παίρνουμε, μπορούμε να πάθουμε και αιματική διάρεια. Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, μπορεί να προκαλέσει αιμετούς, μπορεί και πυρετό. Και δώστε εμείς μετά να παίρνουμε τα παυσίπονα,
0: ναι,
2: χωρίς να μας κάνουν τίποτα.
0: Και γενικά να βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά αν είμαστε και σε τίποτα διακοπές.
2: Ακριβώς,
0: ναι. Δεν μου λέτε τώρα.
2: Τι άλλο μπορεί να μας κάνει όμως, για να δούμε τους κινδύνους. Για να είμαστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μιλάμε για τα παγάκια που φτιάχνουμε στο σπίτι στο ψυγείο.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Μιλάμε για τα επαγγελματικά. Τι άλλο μπορεί να μας κάνει? Το κολοβακτηρίδιο είναι υπεύθυνο για τις ουρολοιμώξεις από 75% στο 95%.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί μεταφέρεται από το έντερο στην οροδόχο κύστη και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα που πολλοί νομίζουν ότι ήταν μολυσμένη η θάλασσα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Έχει συμβεί σε όλους μας δυστυχώς, ή στα παιδιά μας, και κάποιοι γιατροί που είναι πολύ, πολύ λεπτομερείς έχουν ζητήσει αυτό που λέτε και εξέταση ουρών για να πετύχουν το μικρόβιο.
2: Ακριβώς.
0: Για να μην στεκόμαστε όμως πολύ στο ιατρικό κομμάτι, εγώ θέλω να μου πείτε, αφού υπάρχει και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττικής, αυτή πώς την είπατε, η μονάδα παγομηχανών.
2: Εμείς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
0: ναι,
2: έχουμε ένα πρόγραμμα. Ξέρετε, τα πανεπιστήμια έχουν τα κέντρα διαβίου μάθησης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί εκπαιδεύονται επαγγελματίες, πτυχιούχοι και τα λοιπά,
0: ναι,
2: οι
0: ναι,
2: οποίοι ενημερώνονται για τα καινούργια δεδομένα της επιστήμης. Στα πλαίσια αυτά εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα 30 ώρων, 10 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική άσκηση. Έχουμε την παγομηχανή, λύεται ακριβώς, λέμε πώς πρέπει να την κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Τι απολυματικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τους ώστε αυτοί παίρνουν πιστοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτοί...
0: Για το
2: σίγουρο...
0: πώς να το κάνουν αυτό στο ή οι ίδιοι ή ο άνθρωπος που θα προσλάβουν στο κατάστημά τους. Γιατί λέω εγώ τώρα, ξέρετε τι λέω, κύριε καθηγητά, ότι κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ συνεπής και να θέλει να είναι, ξέρω, όχι μόνο νομοταγής, και απέναντι στην κοινωνία να είναι ευαίσθητος και να θέλει να είναι σωστός ο επαγγελματίας. Από την άλλη, ο πολίτης, εμείς, τι πρέπει να κάνουμε? Να αποφεύγουμε να ζητάμε από έξω, μας το φέρνουν έτοιμο το ρόφημα με τα παγάκια?
2: Κοιτάξτε, ο επαγγελματίας, όπως σωστά επισημάνατε, μπορεί να είναι έντιμος και να θέλει να είναι...
0: Ναι, πήρα αυτή την πλευρά εγώ, ναι, ναι.
2: Ναι, όμως θα φωνάξει κάποιον, δεν θα την κάνει ο ίδιος το καθαρισμό που έχουμε κανείς, γιατί... και την απολύμανση, γιατί δεν το γνωρίζει.
0: Ναι.
2: Θα φωνάξει κάποιον να του την κάνει.
0: Mm-hmm.
2: Κάποιον ειδικό. Αν ο ειδικός δεν είναι εκπαιδευμένος, όπως έγινε και στην περίπτωση αυτή, σε όλα τα δείγματα, αυτοί κάνανε συντήρηση παγωμηχανών. Αν δεν είναι εκπαιδευμένος να κάνει το σωστό καθαρισμό,
0: ναι,
2: και τη σωστή απολύμανση, αν μείνει και ένα σε μία γωνία, ένα παθογόνο, σας είπα, σε 4 ώρες και 15 λεπτά μπορεί να φτάσει, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα με γεωμετρική,
0: ναι,
2: πρόοδο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα τι πρέπει να κάνει?
0: Mm.
2: Πρέπει να βρίσκει τους πιστοποιημένους υγειονομικούς συντηρητές που γνωρίζουν ακριβώς πώς θα εφαρμόζουν το καθαρισμό και την απολύμανση, να την κάνουν σωστά, και αυτό πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως το καλοκαίρι. Ιδίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο FDA συνιστούν ένα τετράμινο.
0: Ναι.
2: Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω κάθε πότε γίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Είναι υποχρεωμένοι βέβαια από τον νόμο να κάνουν μια φορά το χρόνο έλεγχο στα παγάκια, να παίρνουν δείγματα δηλαδή και του νερού και τα παγάκια. Αλλά από εκεί και πέρα...
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε καθηγητά, μια και σας έχουμε πολύ σύντομα, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, σας παρακαλώ. Αυτές οι σακούλες οι μεγάλες που λέει πωλείται πάγος, θα το έχετε δει, που
2: μάλιστα
0: μπορούμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ ή από το μίνι μάρκετ γενικά,
2: μάλιστα,
0: είναι ασφαλείς?
2: Ενέχουν τον ίδιο ακριβώς
0: τον ίδιο κίνδυνο
2: που
0: μάλιστα
2: έχουν και τα παγάκια. Mm. Γιατί αυτές παράγονται από μια μεγάλη παγομηχανή, μια μεγάλη συσχύους. Και εκεί
0: πάλι δεν ξέρουμε είναι, ναι, τι συντήρηση έχει γίνει.
2: Είχε γίνει μια αντίστοιχη μελέτη σε ένα το μεταπτυχιακό της Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής Πάτρας, και εκεί το 60% των δεγμάτων βρεθήκαν μολυσμένα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Ακόμα και από παγωμηχανές που ήταν μέσα στο νοσοκομείο που πήραν δείγμα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Μας καλύψατε.
2: Αλλά αυτό δεν,
0: ναι,
2: είναι, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Όχι, κατά, το καταλαβαίνω.
2: Συμβαίνουν και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω να μας προτιμάνε τα μικρόβια.
2: Το 2004,
0: ναι,
2: είχαμε μεγάλο πρόβλημα, 900 άτομα, και το από τον πάγο μου λύνθηκαν τα ανθρωπική δηλητηρία. Το 67% οφείλονταν στο Ικολάι. Το 2011 έκανε μια μελέτη στο Las Vegas στην Αμερική η υγειονομική υπηρεσία και βρήκανε ότι το 1/3 των μηχανών παραγωγής πάγου ήταν εστίες αναπαραγωγής μικροβίων.
0: Μάλιστα.
2: Στην Κίνα βρέθηκε σε πάγο να έχει περισσότερα παθογόνα μικρόβια από το νερό της τουαλέτας.
0: Μη μας λέτε.
2: Είναι διεθνές το φαινόμενο.
0: Ναι. Είναι δύσκολο και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και δύσκολο για να καταπολεμηθεί. Θέλει πολλή λεπτομέρεια, πολλή γνώση.
2: Όχι, θέλει η νομοθεσία να επιβάλλει τον αυστηρό καθαρισμό των παγομηχανών σε ταυτά χρονικά διαστήματα, σύνδε τετράμινο, και να έχουν και βεβαίωση από κάποιον πιστοποιημένο υγειονομικό ο οποίος έκανε τη δουλειά. Εκεί το πρόβλημα περιορίζεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάκνη, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας. Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι εύχομαι, με τα λιγότερα δυνατά μικρόβια για να μην έχουμε περιπέτειες.
2: Εγώ πάντως δεν χρησιμοποιώ πάγο ούτε στο καφέ ούτε στο ποτό.
0: Τώρα μας τα λέτε δύσκολα.
2: για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί
0: ωραία.
2: Παίζεις με πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να μην συμβεί. Αν συμβεί όμως και σε διακοπές.
0: Ναι. Έχει συμβεί, πρέπει να σας πω, εγώ το ομολογώ, στην Κεφαλονιά, δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο, στην υπέροχη Κεφαλονιά, τη χάρηκα μόνο τις 2-3 πρώτες μέρες και μετά να μην σας εξηγήσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, λοιπόν, ο ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Από το περίφημο Παδά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι έχει επικρατήσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τις πολλές σχολές και τα τμήματά του. Πώς την ζωή μου. Να ονομάζεται Παδά. Πώς λέμε, Παπί, Παδά, Έκπα και πάει λέγοντας.
3: Ότι σε αυτόν τον κόσμο αγγίζω το αποχαιρετώ.
0: Επιτέλους, επειδή διορθώθηκε εδώ, επανήλθηκε το Viber, μάλλον ήταν θέμα ίντερνετ, γιατί μου λέει ο Angel ότι με το που τελείωσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και ξεκίνησαν οι ειδήσεις στις 5 και 3, σταμάτησε και το ίντερνετ και λέει πως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πάντως και εμείς το πάθαμε, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν υπησέρχομαι σε λεπτομέρειες. Γελάει εδώ, γελάνε οι συνάδελφοι. Και μας λέει ότι θα ακούσει ίσως την εκπομπή on demand για να την ακούσει από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λένα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για τα. Θα του τα μεταφέρω τα συγχαρητήρια. Στον Μιχάλη, μια καλησπέρα. Καλό απόγευμα, λέει, και καλή δημοσιογραφική έρευνα, κυρία Έλενα. Όσο για τον Γεώργιο, λέει, καλησπέρα. Πείτε μας για τα κοριτσάκια που βομβάρδισε ο Τραμπ. Ο πόλεμος είναι καλός. Τώρα, εγώ το μετέφερα ακριβώς όπως το έχετε γράψει, αλλά από μόνο του το σχόλιο μιλάει. Γι' αυτό και το μετέφερα έτσι. Τι να πω εγώ πάνω σε αυτό.

0: Και γεια και σε σένα, Πέτρο. Φρίκι λέει, φρίκι στο δρόμο με τις πάγο μηχανές. Νησιά, μπαράκια, πισίνες, φρίκι. Όλα τα μπαράκια λειτουργούν με πάγο μηχανές, λέει. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο παραένα δεύτερο σιγά-σιγά της πρώτης ώρας της εκπομπής. Στις 6 πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα πάλι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Από την ώρα που σας αφήσαμε μέχρι την ώρα που σας ξαναβρίσκουμε, δηλαδή λίγο που μεσολάβησε το δελτίο ειδήσεων και κάποια διαφημιστικά μηνύματα, έχουν γίνει δηλώσεις. Το Men Iran δηλώνει ότι μετά από την απειλή Τραμπ για επίθεση στο Χάργ, σας περιμένουμε. Και προειδοποιεί ότι θα κλείσουμε τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων, για τις οποίες νέες επιθέσεις προειδοποίησε και απείλησε λίγο νωρίτερα, πριν από κανένα δύο ώρο περίπου, ο πρόεδρος Τραμπ από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα.

Σας υπενθυμίζω ότι εκεί βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων σε δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους μίλησε για το casus belli της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς το ως ιστορική ανορθογραφία. Και μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός είπε ότι έτσι κι αλλιώς εμείς τα έχουμε τα F-35 μας, έχουμε 20, δεν αναφέρθηκε στα υπόλοιπα που μπορεί να πάρουμε, αλλά πάντως είπε ότι ξεκινάει ακόμα και η εκπαίδευση των πιλότων για τα F-35.

0: Και άντε να σας το πω και το άλλο από τα εσωτερικά πολιτικά θέματα, καθώς νομίζω ότι σχεδόν έχουμε μία την ημέρα. Και είπα πολιτικά θέματα, μην πείτε για τις πυρκαγιές. Η Κατερίνα Νοτοπούλου λοιπόν έγινε γνωστό ότι πριν από λίγο παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε πάντοτε, μένουμε εδώ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και απέναντί μου τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, έχοντας ξεκινήσει από τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματινό δίωρο, πάντα στο Earth News 105,8. Και μεταξύ πολλών ειδήσεων, τάσεων, δηλώσεων, φαινομένων, γεγονότων, περιγραφών, διαλέξαμε ένα, αλλιεύσαμε ένα, βασικά είναι καθυπόδειξη της Βούλας Κουλισοπούλου, που μας έκανε τρομερή εντύπωση και είπαμε να το συζητήσουμε και με την καθήλυνα αρμόδια. Θα σας την παρουσιάσω αμέσως τώρα. Αναφερόμαστε σε μια χώρα που μείωσε θεαματικά, κυρίες και κύριοι, τις ανθρωποκτονίες, αντιμετωπίζοντας τη βία σαν ασθένεια, με ένα μοντέλο που φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Και επειδή στη χώρα μας τελευταία έχουμε αρκετές ανθρωποκτονίες και κυρίως γυναικοκτονίες, και επειδή δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα συζητούμε πάνω στην αιχμή τους όταν συμβαίνουν, η κοινωνία ολόκληρη πραγματικά ανατριχιάζει, συμπονεί, συμμετέχει και μετά λίγο το κρατάμε πίσω γιατί έχουμε άλλα πράγματα να μας απασχολούν καθημερινά. Είπαμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Βία των Ανηλίκων. Καλησπέρα σας κυρία Αρτινοπούλου και μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ.
1: Παρομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και μιλάμε για τη σκοτία. Δεν το περίμενα ποτέ.
1: Η σκοτία πράγματι είναι, επειδή είχαν υιοθετήσει μέχρι το 2000 αρκετά τιμωρητικές πολιτικές και ήταν τα ποσοστά της νεανικής παραβατικότητας να εκτοξεύονται. Άλλαξαν το μοντέλο μεταχείρισης και πράγματι έδωσαν έμφαση σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες περισσότερο παρά σε ποινικού τύπου μέτρα καταστολής. Βέβαια, τα αποτελέσματα που αναφέρατε, που πράγματι δείχνουν μείωση και καλή διαχείριση του φαινομένου, μείωση της έκτασης ενώ της συχνότητας και μια πιο συστηματική μεταχείριση, τα αποτελέσματα αυτά έρχονται 26 χρόνια μετά.
0: Δεν είναι ένα και δύο χρόνια, θέλετε να πείτε. Μιλάμε για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.
1: Και αυτό επιβεβαιώνει τις επιστημονικές απόψεις ότι όταν επενδύουμε στην πρόληψη, τα αποτελέσματα είναι πιο αργά, αλλά πιο σταθερά στο χρόνο και πιο αποτελεσματικά. Απλώς πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή για να αποδώσουν οι πολιτικές και τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα φαινόμενο, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην παραβατικότητα ανηλίκων, που χρειάζεται διαρκή και συστηματική μελέτη της εξέλιξης και της φαινομενολογίας του. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο διαχρονικά και διατοπικά. Λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας, γιατί τα έχουμε δει και ειδικά για τη σκοτία, έχουμε κάνει και ειδική αναφορά στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων, πρέπει να σας πω ότι έχουμε υιοθετήσει ένα μάλλον μεικτό μοντέλο, δηλαδή χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα μέτρα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
0: Πόσο σοφό είναι όλο αυτό που λέτε και μην το θεωρήσετε υπερβολικό το χαρακτηρισμό, διότι πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει και μαζί και με τους συναδέλφους σας και σε εκπομπές και έχει γίνει στο δημόσιο διάλογο θα έλεγα πάρα πολύ επίμονο το θέμα, έρχεται και επανέρχεται και καλά κάνει, αλλά όσο και να προτείνετε εσείς οι εγκληματολόγοι το θέμα της πρόληψης και όπως λέτε της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, τελικά και η κοινωνία και πολύ περισσότερο η πολιτική, με όμικρον γιώτα τώρα θα το βάλω, δεν το βλέπουν έτσι. Θεωρούν ότι πρέπει να παράγονται αποτελέσματα άμεσα, αλλάζουν εύκολα τους τρόπους και τα προγράμματα και άρα δεν υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση. Και από την άλλη, κυρία Αρτινοπούλου, θέλω να πω και αυτό. Έχει μεγάλη σημασία που εδώ μιλάμε τώρα για τη Σκωτία, αλλά γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει δείγματα γραφής από την απόλυτη παραβατικότητα και τους υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας στην πάρα πολύ καλή διαχείριση. Αναφέρομαι και στο χουλιγκανισμό. Θυμάστε που τα λέγαμε, παρατηρούσαμε τι γινόταν στα γήπεδα της Αγγλίας. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε όμως, αν γίνεται, να μας το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Είπατε λοιπόν ότι με υπομονή, με πρόληψη.
1: Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά, όπως πολύ σωστά αναδεικνύεται και με αφορμή αυτή τη δημοσίευση για τη Σκωτία, νομίζω ότι όλο αυτό απαιτεί το εγχείρημα μια συστηματική, μεθοδική και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Και βλέπουμε ότι η χώρα πραγματικά μας εντυπωσίασε την ομάδα εμπειρογνωμόνων που είχαμε την τιμή να δώσουμε το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής, γιατί ήταν μια διεπιστημονική ρεαλιστική προσέγγιση προτάσεων, λύσεων, action plan, χρονοδιαγράμματος, ποιος κάνει τι, πότε κάνει τι. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, ξέρετε, βάλαμε την εμπειρία από την έρευνα, την εμπειρία από καλές πρακτικές από άλλες χώρες, προσαρμόσαμε και ακούσαμε τους επαγγελματίες στην Ελλάδα σε διάφορα πεδία, τους φορείς, και κυρίως είχαμε ερευνητικά δεδομένα. Δηλαδή αυτό που προτείναμε δεν ήταν μια αντιγραφή άλλων πολιτικών που ενδεχομένως έχουν δουλέψει. Αντιθέτως, ήταν μια πολιτική, ήταν ένα πλαίσιο προτινόμενων πολιτικών που στηρίζονται στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η χώρα διαθέτει πλέον το πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ενηλίκων. Και μία φράση, αν μπορώ, γιατί αυτό πραγματικά, επειδή παρουσιάστηκε στην ΟΗΕ τον περασμένο Φεβρουάριο, η ελληνική στρατηγική, και δέχτηκε πάρα πολύ θετικά σχόλια από 150 χώρες, κράτη-μέλη του ΟΗΕ, είναι η πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και σε παγκόσμιο, που η δική μας στρατηγική πώς εμπεριέχει την έννοια της πρόληψης, τι περιλαμβάνει. Ο τίτλος από μόνος του λέει «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ενηλίκων». Δηλαδή, το αξίωμά μας είναι ότι αν προλάβουμε τη θυματοποίηση των παιδιών στην οικογένεια, στο σχολείο, στην τοπική κοινωνία, προλαμβάνουμε και την παραβατικότητα. Επομένως, το μακροπρόθεσμο στοιχείο της πρόληψης το εμπεριέχει στον τίτλο της η στρατηγική.
0: Το κατανοήσαμε απόλυτα. Ήτανε πολύ συγκεκριμένο. Συμφωνώ με τον τίτλο, εννοώ συμφωνώ με την εξήγηση που μας δώσατε για τον τίτλο, που τα λέει όλα. Τώρα, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, κυρία Αρτινοπούλου, ότι παρόλο που οι ειδικοί εντοπίζουν το πρόβλημα και το αναφέρουν στις αρχές και συνεργάζονται ενδεχομένως με τους θεσμούς και τους φορείς, δεν γίνεται και αλλιώς, προκειμένου να γίνει πράξη ένα κάπως θεωρητικό, μια καταγραφή τέλος πάντων ενός φαινομένου, όταν οι πολιτικοί ειδικά ακούνε τα περί πρόληψης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής και σχεδιασμού, βγάζουν φλίκτενες. Καταλαβαίνετε γιατί.
1: Ναι, τώρα θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή.
0: Ναι, και εγώ.
1: Έχω γράψει επ' αυτού χρόνια. Έτσι είναι, και είναι και σε πολλές χώρες, δεν είναι δηλαδή ελληνική ιδιομορφία. Πλην όμως διαψεύστηκα από την πραγματικότητα, διότι εμείς η ομάδα των 7 εμπειρογνωμόνων, ούτε πολιτικοί είμαστε, επιστήμονες είμαστε, ερευνητές, ο καθένας στον πεδίο του, στο πεδίο του είναι διεπιστημονική ομάδα, και θα πρέπει να σας πω ότι η υποδοχή που έτυχε η στρατηγική και οι προτάσεις μας από τους πολιτικούς ήταν πάρα πολύ θετική. Α, και θα πολύ, πρέπει να σας πω ότι
0: πολύ με χαροποιεί αυτό.
1: Θέλω να είμαι πάντοτε ειλικρινή.
0: Ναι. Πολύ καλά κάνετε. Το ξέρω, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Νομίζω ότι αυτό μας το ζήτημα δηλαδή της ηθικής ακεραιότητας είναι κάτι που και της διοντολογίας, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό στις ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, έτυχε πολύ θετικής υποδοχής και θα πρέπει να σας πω ότι και ένας αριθμός των προτινόμενων πολιτικών που αφορούσαν το 26, σύμφωνα με το action plan που έχουμε καταθέσει, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται από τα επιμέρους Υπουργεία.
0: Α, τώρα αυτό το ακούμε μεγάλη ανακούφιση και με μια σχετική αγωνία, δεν σας κρύβω, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να υλοποιηθεί, να δούμε σιγά σιγά αποτελέσματα. Η αγωνία έγκυται στο ότι και εμείς από τη δική μας την πλευρά, οι δημοσιογράφοι, οι λειτουργοί τέλος πάντων του τύπου και των μέσων, δεν θέλουμε να μεταδίδουμε μόνο το φαινόμενο και να το εντοπίζουμε και να λέμε, να καταγράφουμε, και να μην μπορούμε να συμμετέχουμε και σε ένα είδος πιο εναργούς προσπάθειας, αν θέλετε, και
1: ακριβώς,
0: πιο συμμετοχικής ακριβώς. Από την πλευρά μας.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό που αναφέρετε και πολύ εύστοχο. Ο στόχος δεν είναι να παραδώσεις κάτι που να παραμείνει στο σιτάρι ή να είναι μία ακόμα έκδοση για μας που θα πει στο βιογραφικό μας ενώ τους εμπειρογνώμονες. Όχι. Ο στόχος είναι οι ειδικοί να βοηθήσουν την πολιτεία. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι επειδή έχουμε προτείνει την ετήσια παρακολούθηση της στρατηγικής και με δείκτες και με διάφορες άλλες δράσεις, νομίζω ότι τώρα που πέρασε ο ένας χρόνος, ο οποίος είναι ένας χρόνος από την παρουσίαση, από την παράδοση της έκθεσης, φαντάζομαι ότι είναι λιγότερος χρόνος για την υλοποίηση από τα Υπουργεία μέχρι να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι μια ενδιάμεση έκθεση, μια πρώτη αρχική έκθεση παρακολούθηση θα κοινοποιηθεί, οπότε αυτό θα βοηθήσει να δούμε όχι μόνο πώς εξελίσσεται το φαινόμενο, δεν είναι μόνο οι δείκτες ή οι στατιστικές, είναι και ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή από αυτά τα μέτρα που είχαμε πει, παραδείγματος χάρη το κομμάτι της ψυχικής υγείας, για να κάνω και τη γέφυρα με το αρχικό μας θέμα της Σκωτίας. Εμείς την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες τις έχουμε σε μια οριζόντια πολιτική. Δεν είναι ένας κάθετος πυλώνας. Είναι κάτι που θα πρέπει να διατρέχει παντού και πάντα στη χώρα και να ενισχυθεί. Είναι οριζόντιο. Επομένως, εκεί βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Αναφέρω το πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα του Υγείας που χρηματοδοτείται από το Υγείας, το Connect, όπου εκεί βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια συνεργασία φορέων τοπικής κοινωνίας, περιφέρειας, κεντρικά, και κάνουν street work, βλέπουν ανηλικούς σε κίνδυνο, κάνουν παρεμβάσεις και έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Τι ωραίο, επιτέλους ακούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Ακριβώς,
0: πραγματικά σας είμαι ευγνώμων.
1: Η Βόρεια Αττική είναι η ΕΠΑΨΙΣ, η ομάδα, η Επιστημονική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, η ΕΠΑΨΙΣ, που κάνει αντίστοιχο πρόγραμμα και δικτύωσης, αλλά κυρίως συμβουλευτικής και παρεμβάσεων θεραπευτικών σε παιδιά και σε οικογένειες που είναι σε κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Αυτά, ξέρετε, δεν τα είχαμε πριν.
0: Mm-hmm.
1: Η στρατηγική τα θέτει, τα αναδεικνύει και νομίζω ότι μία ακτίνα φωτός και ελπίδας μπορεί να έχουμε.
0: Πραγματικά και χαίρομαι και νιώθω ανακούφιση, εκτός από την αγωνία και ανακούφιση μαζί, ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί δεν είχε τύχει το τελευταίο διάστημα να συνομιλήσουμε με κάποιο συνάδελφό σας ή με εσάς, ώστε να ξέρουμε πώς προχωράει το πράγμα και στην Ελλάδα. Εγώ πάντως στο θέμα της Γλασκόβης εντυπωσιάστηκα. Πρώτα απ' όλα δεν γνώριζα, μάλλον είναι δική μου αβελτηρία, ότι είχε τόσο πολύ μεγάλο δίκτυο εγκληματικότητας. Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Είχε, και εκεί έγινε μια στροφή πλήρη. Δηλαδή,
0: ναι.
1: 180 μοιρών έγινε στροφή από εκεί που είχαν ένα πάρα πολύ αυστηρό, κυρίως Σκωτία Ουαλία, ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο δεκαετία 80-90.
0: Ναι, ποινών εννοείται.
1: Ήταν ότι. Ναι. Ορίστε.
0: Ποινών. αυστηρό πλαίσιο ποινών.
1: Πολύ τιμωρητικό. Είχαν γεμίσει φυλακές, τα ιδρύματα κτλ. Με ανήλικους. Ήταν ότι αυτό δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
1: Είτε μεγαλώνει η υποτροπή, αυξάνεται η υποτροπή, είτε ξέρετε, βάζοντας, τιμωρώντας έναν ανήλικο σε αυτή την ηλικία με δυσανάλογη, γιατί είμαι υπέρ της, εννοείται της, όχι της τιμωρίας με την έννοια της σωματικής τιμωρίας, αλλά προφανώς κάποιος που παραβατεί δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητος. Αυτό που συζητάμε είναι το είδος της μεταχείρισης που είναι πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο για την ηλικία του και θα έχει αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Επομένως εκεί είδαν ότι δεν αποδίδει. Είδαν ότι δεν αποδίδει. Με
0: μάλιστα,
1: αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Αυτό που υποστηρίζεται γενικά, αλλά φοβόμαστε να το παραδεχτούμε εν γέννη, γιατί δεν σας κρύβω ότι καμιά φορά λειτουργώντας και ως άνθρωποι εν θερμό, λέμε όχι, πρέπει να τιμωρηθεί και να μπουν στη φυλακή και να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές. Θα το πούμε και αυτό δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι το αποφεύγουμε σε σκέψη.
1: Όταν βλέπει κανείς ότι διαπράττονται κακουργήματα και μάλιστα τα εγκλήματα που διαπράττονται από τους από κάποιους ανηλίκους είναι και πολύ πιο βία
0: ακόμα.
1: Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις α, το χαϊδεύω. Δεν γίνεται. Αλλά χρειάζεται πάντοτε ένα πλαίσιο μεταχείρισης ανάλογο με την βαρύτητα της πράξης και προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα του δράστη και τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα πρέπει το κράτος δικαίου να έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα του. Μπορεί να δει ότι η κοινοφελής εργασία ή ένα άλλο αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο μπορεί να αποδίδει καλύτερα από έναν παραδειγματικό εγκλισμό, για παράδειγμα. Άρα εδώ χρειαζόμαστε γνώση, εργαλεία, τεχνογνωσία και ευαισθητοποίηση.
0: Κυρία Αρτινοπούλου, πραγματικά όαση. Όαση ήταν η συζήτηση μαζί σας, πιστέψτε με, δεν λέω τίποτα υπερβολικό, γιατί έτσι κι αλλιώς σήμερα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ, έτσι κι αλλιώς σήμερα η δισιογραφία είναι πολύ βαριά, έχουμε απειλές πάλι για τέλος της εκεχηρίας, έχουμε διάφορα πολεμικά και άλλα. Οπότε το να συζητάμε τόσο ορθολογικά και ταυτόχρονα με ευαισθησία για τόσο λεπτά θέματα, σας είμαι πραγματικά ευγνώμων. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Καραγιάννη. Γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, η καθηγήτρια εγκληματολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συνταχθεί για τη βία ανηλίκων. Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Αλλά εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και θετικά και αρνητικά για το τι συνέβη στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Και αυτό που περισσότερο με έκανε να ανατριχιάσω κυριολεκτικά ήταν το γεγονός ότι μαζεύτηκαν σε κοινές συνεδρίες μέσα σε δικαστικές αίθουσες της Γλασκόβης. Ακούστε εδώ, κύριε Τσούκαλε, ο Γιώργος Τσούκαλος είναι δίπλα μου και ετοιμάζεται για τους τίτλους. Μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες μέλη αντίπαλων συμμοριών, όχι για να δικαστούν, αλλά για να ακούσουν ιστορίες ανθρώπων που είχαν πληρώσει ήδη το τίμημα της βίας. Ας πούμε, μητέρες περιέγραψαν τη δολοφονία των παιδιών τους. Γιατροί εξήγησαν τι σημαίνει να προσπαθείς να σώσεις ένα νέο άνθρωπο που έχει δεχθεί δεκάδες μαχαιριές. Και πρώην θύματα, που προφανώς έχουν επιβιώσει, μίλησαν για τις μόνιμες σωματικές και ψυχικές συνέπειες των επιθέσεων. Στο τέλος κάθε συνάντησης προσφερόταν στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια ώστε να αποχωρήσουν από τον κύκλο της βίας. Πραγματικά εντυπωσιακό είναι από αυτά που λες ότι δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν, πώς γίνεται η κοινωνία να γυρίζει πίσω, το πίσω το εννοώ, πίσω χρονικά, όχι ποιοτικά, και να καταφέρνει να επουλώσει με πολύ ωραίο τρόπο τις πληγές της. Πάμε στους τίτλους και επανερχόμαστε για ένα τελευταίο ημίωρο.

7:25 η ώρα. Ο αναστεναγμός ευκήκε λίγο αυθόρμητα, επειδή περνάει γρήγορα η ώρα και πάνω εκεί που έχουμε ζεσταθεί με τις συζητήσεις και τα σχόλια, με τα μηνύματά σας και τα τραγούδια, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την εκπομπή.

αντιδράσεις, ο Όμηρος μόλις μπήκε στην εποχή του μεγάλου κινηματογραφικού υπερθεάματος, αυτού που λέμε blockbuster. Η ταινία προβλήθηκε στο Odeon Lux Leicester Square, με τον Nolan και μεγάλο μέρος του cast να βρίσκονται εκεί για την έναρξη μιας από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Το ξέρετε ότι εδώ στην Αθήνα, στους κινηματογράφους, νομίζω της Αθήνας, δεν ξέρω και της Ελλάδας ολόκληρης, θα έχει πρεμιέρα την 5η, 16 Ιουλίου, μία μέρα νωρίτερα τιμή Σένεκεν για την Ελλάδα, από τις υπόλοιπες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, 17 Ιουλίου για την Αμερική. Πάντως στο Λονδίνο, μάλλον επειδή δεν ξέρω γιατί επελέγει το Λονδίνο, πάντως την έκανε την πρεμιέρα. Ο Ματ Ντέιμον λοιπόν ως Οδυσσέας, ο Ιαν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη, ο Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχος και ένα σωρό άλλοι ηθοποιοί που έχουν πια κατακλείσει και τα social media και γενικότερα είναι πάρα πάρα πολύ γνωστοί, όχι απαραίτητα ηθοποιοί, ας πούμε υπάρχουν και τραγουδιστές και τα λοιπά. Η Οδύσσεια είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, στοιχείο που ήδη κυριαρχεί στις πρώτες αντιδράσεις, καθώς δημοσιογράφοι και κριτικοί που την είδαν μιλούν για τεράστιες σκηνές δράσης, θεαματική κλίμακα, πολεμικές εικόνες, μυθολογικό τρόμο και μια τελευταία πράξη που σύμφωνα με αρκετές από τις πρώτες εντυπώσεις δικαιώνει, λέει, τη διαδρομή. Εγώ στέκομαι μόνο στο γεγονός ότι υπόθηκε ότι έτσι κι αλλιώς η Οδύσσεια είναι, για όποιον δεν έχει διαβάσει καθόλου την Οδύσσεια, είναι να την δει κάποιος σαν ένα μυθολογικό παραμύθι, μια περιπέτεια με ό,τι μηνύματα μπορεί να βγάλει, χωρίς απαραίτητα να έχει διαβάσει έστω και ένα μέρος από την αυθεντική Οδύσσεια του Ομήρου. Από την άλλη, ότι ο Όμηρος είναι πολύ συγκινητικό, τουλάχιστον συγκινητικό, το γεγονός ότι παραμένει επίκαιρος το 2026 και είναι, εκτελείται, πώς να το πω έτσι, υλοποιείται καλλιτεχνικά μέσα από διάφορες διαδρομές. Και το τρίτο είναι ότι η κυρία, πώς την είπαμε, η Λουπίτα Νιόγκο, η μελαμψή ωραία Ελένη, που κακά τα ψέματα είναι πολύ ωραία ως ωραία Ελένη, δεν έχει σημασία αν είναι μελαμψή κατά τη γνώμη μου, είναι μια εκδοχή, βγήκε όμως και έκανε ένα φάουλ και κατέκρινε, επέκρινε τον Όμηρο, τώρα η κυρία Λουπίτα Νιόγκο, τον Όμηρο, ότι να, τώρα θα δείξουμε μέσα από την ταινία ποια έπρεπε να είναι η θέση των γυναικών την εποχή του Ομήρου. Όπα, Λουπίτα μας, όπα κυρία Λουπίτα, πρώτα απ' όλα, εάν είχατε μία στοιχειώδη ιστορική γνώση, θα καταλαβαίνατε ότι στη Μυκηναϊκή εποχή ήταν η θέση της γυναίκας πολύ συγκεκριμένη και καθόλου υποτιμημένη, έχω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, οι μητριαρχικές κοινωνίες προηγούνται των πατριαρχικών. Όπα, κυρία Λουπίτα μας, όσο και να θέλετε να προμοτάρετε κι άλλο την ταινία, όχι τώρα να τα βάλετε και με τον Όμηρο,

Επειδή λοιπόν ο χρόνος είναι αμήλικτος και η ώρα είναι 7 παρά 20, θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Αναμένοντας ωστόσο να σας προειδοποιήσω την όποια εμφάνιση ή παρέμβαση από τις δηλώσεις, τις συνεντεύξεις, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως από

Στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν-Ερντογάν-Τραμπ θα έχουμε στο άμεσο τώρα παρόν και μέλλον των μεταδόσεων κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μπες στη δική μας εκπομπή για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ.

0: Και θέλουμε, μια και είναι καλοκαιράκι, να σας πάμε λίγο στις παραλίες. Όχι βέβαια με τον τρόπο που θα θέλαμε ή που θα θέλατε κι εσείς, αλλά με τον τρόπο και πάλι τον ερευνητικό, τον δειγματοληπτικό, της καταλληλότητας κτλ.
1: Έχω μια στιγμή και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι.
0: Από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παραλιακού μετόπου, στο οποίο είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως εποχικοί παραθεριστές προσπαθούν να κολυμπήσουν πάρα πολύ συντοπίτες μας και συμπατριώτες μας, έγινε έλεγχος, έγιναν έλεγχοι, αρκετοί έλεγχοι, δειγματοληπτικοί. Από την γνωστή μας, αν δεν την ξέρετε, ΠΑΚΟΕ, δηλαδή το Πανελλήνιο Κέντρο, θα έπρεπε να πω λοιπόν το γνωστό μας ΠΑΚΟΕ, Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, του οποίου ο πρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλάκη, καλά?
2: Καλά, κύριε Καραγιάννη, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Περιμένουμε να μας πείτε τα αποτελέσματα των δικών σας ελέγχων του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες που ανέφερα.
2: Πριν από στις 2 εβδόμου έγιναν δειγματοληψίες επαναληπτικές, γιατί όπως ξέρετε κάθε χρόνο πριν την κολυμβητική περίοδο που ξεκινάει από 1η Ιουνίου κάνουμε όλο τον Μάιο μήνα δειγματοληψίες και μετρήσεις περίπου σε 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα στο παραλιακό μέτωπο, και βγάζουμε τα αποτελέσματα που φέτο ήταν από τα 584 δείγματα, τα 390, δηλαδή περίπου 74%-75% κατάλληλα για κολύμβηση και ασφαλή για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Πιστεύω ότι από αυτή τη δειγματοληψία του Μαΐου ήρθαμε πάλι, επειδή ακριβώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας άρχισαν να ανησυχούν για το τι γίνεται στην πορεία, επειδή πάρα πολλά σημεία που είχαμε βγάλει κατάλληλα διαπιστώσαν οι ίδιοι οι πολίτες ότι ήταν βρώμικα τα νερά και αμφισβητούσαν κατά κάποιο τρόπο αν θα μπορέσουν να κολυμπήσουν. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να κάνουμε επαναληπτικές μετρήσεις τον Ιούνιο μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι και τις 5, ακόμα συνεχίζουμε δηλαδή, γιατί τώρα ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα στα νησιά. Γι' αυτό το λόγο στις 2 εβδόμου κάναμε δειγματοληψίες από τον, σε όλη την Πάτρα, από την Κόρινθο στην Πάτρα, σε 30 σημεία ελέγχου. Από αυτά τα 20 σημεία 66,7% κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 10 σημεία 33,3% χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα με βάση τα όρια της οδηγίας 2006 για τα μικροβιολογικά φορτία σε ρίχια κόλλη και ντρόκοκη. Είναι ανερτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ τα αποτελέσματα, pakoe.gr, που μπορεί ο καθένας να μπει, να δει τον πίνακα, να δει το χάρτη, να δει τις συντεταγμένες, ούτως ώστε να πάει να κολυμπήσει με ασφάλεια στα σημεία τα οποία λέμε ότι είναι κατάλληλα, τα 20 σημεία από τα 30 που κάναμε επαναληπτικές δειγματοληψίες από την Κόρινθο μέχρι και την Πάτρα.
0: Που είπατε ότι είναι αναρτημένα να τα δει ο κόσμος?
2: Στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, pakoe.gr.
0: Α, πολύ εύκολο και μπορεί να τα δει. Δώστε μας όμως εσείς λίγα δείγματα και των καταλλήλων και των μη καταλλήλων.
2: Από τον πίνακα που βλέπω εδώ τώρα, από την Κόρινθο στην παραλία Καλάμια είναι μέχρι και την Κόρινθο στο Κανταρέ, στην παραλία Κανταρέ της Κορίνθου, είναι κατάλληλα τα νερά.
0: Μάλιστα.
2: Σε 3 σημεία. Μετά σε ένα σημείο περίπου 1500 μακριά από το Κανταρέ Κορίνθου, στο Λεχαίο, είναι ακατάλληλα τα νερά, γιατί βρέθηκαν 250 εσερίχια κόλλη και 53 εντερόκοκοι. Τα όρια για τα νερά εξαιρετικής ποιότητας που εμείς έχουμε υιοθετήσει πια σαν φορέας που έχει εμπειρία και γνώση για το έργο εδώ και 48 χρόνια που λειτουργούμε, μισός αιώνα σχεδόν, διαπιστώνουμε ότι τα όρια των 250 εσερίχια κόλλη και των 100 εντερόκοκων είναι τα ασφαλέστερα όρια για νερά εξαιρετικής ποιότητας.
0: Α, θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχει το 100%, αλλά μέχρι αυτό το όριο είναι επιτρεπτό, θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας.
2: Εμείς, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει...
0: Έχει αυτές τις προδιαγραφές.
2: Έχει, ναι, για τα καλύτερα νερά, δηλαδή τα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία υιοθετούμε κι εμείς.
0: Και οι εντελώς ακατάλληλες, κύριε Χριστοδουλάκη?
2: Είναι οι εντελώς ακατάλληλες στα 10 σημεία. Είναι το Λεχείο που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Είναι το Βραχάτι.
0: Ναι.
2: Είναι η τοπική κοινότητα Μελισσίου, παραλία Μελισσίου. Είναι, μετά πάμε στη συμπολιτεία, Κορδιακός Κόλπος, παραλία Άκολης. Μετά είναι η παραλία Σελιανίτικα, η παραλία Ακταίου, η παραλία Αντιρίου, στο Ρίο Αντίριο. Στον Πατραϊκό Κόλπο η παραλία, επίσης στον Πατραϊκό Κόλπο η παραλία είναι στο τέρμα αριστερά, και επίσης πάλι είναι εκεί στον Πατραϊκό Κόλπο η παραλία που έχει κάποιους αγωγούς εκεί που δυστυχώς ανενόχλητοι, κάποιες πολυκατοικίες, κάποια μαγαζιά βγάζουν σε ένα αγωγό τα αποβλητά τους. Ανεξέλεγκτη τελείως, κανείς δεν δίνει σημασία και δυστυχώς οι πολίτες υποφέρουν.
0: Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό, γιατί φαίνεται κάνει μπαμ όσο πιο κοντά στον Πατραϊκό Κόλπο που καταγράφεται δραστηριότητα αστική, τόσο περισσότερα είναι μολυσμένα τα νερά. Τόσο
2: αλλά
0: περισσότερο.
2: Είναι τραγικό όμως, από τη στιγμή που πρέπει να υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, πρέπει να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα και να εντοπίζονται και να καταγγέλλονται και να μπαίνουν μαύρες σημαίες από το λιμενικό σώμα.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτά δεν γίνονται και δυστυχώς οι πολίτες μετά βγαίνουν, ιδιαίτερα οι γυναίκες με ουρολοιμόξεις.
0: Βέβαια.
2: Και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Είναι τραγικό.
0: Είναι, είναι. Εσείς συνεχίστε να κάνετε τους ελέγχους σας. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η διαφάνεια, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα κέντρα, ώστε δεν είναι απαραίτητο ότι συμφωνείτε πάντοτε με τα ανάλογα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι σωστό όμως να υποκαθιστούμε το κράτος τη στιγμή που με τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών κάνει μετρήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατά την άποψη δική μας.
0: Και από την άλλη, κύριε Χριστοδουλάκη, συμβαίνει και το άλλο. Πιστεύω ότι πολλοί και που μας ακούν και τώρα, αλλά γενικότερα, δυσταρεστούνται όταν κυκλοφορεί, ας πούμε, για την περιοχή τους κάτι που δεν συνάδει με την απόλυτη ασφάλεια των κολυμβητών.
2: Ναι,
0: έχετε και τέτοια περιστατικά, δηλαδή να δέχεστε οχλήσεις?
2: Επιχειρηματικά τα συμφέροντα είναι προβλήματα από μαγαζιά, από ταβέρνες, από διάφορες τέτοιες δραστηριότητες που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να καταγγείλει αυτά που βλέπει και αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Νομίζω είναι υποχρεωμένοι και οι επιχειρηματίες να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι εντάξει, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, δεν υπάρχει απογοητευτικό. Ο επιχειρηματίας, σαν ένας σοβαρός επιχειρηματίας, θα μπορεί να έχει ένα στεγανό βόθρο, να αδειάζει τα αποβλητά του όποτε χρειαστεί. Αυτό δεν γίνεται όμως, πάλι για χαζούς οικονομικούς λόγους.
0: Ναι, ναι. Πάνε να κερδίσουν από το λίγο και χάνουν το πολύ.
2: Ναι.
0: Μας είπατε ήδη, προτείνατε ήδη έναν τρόπο που δεν ακούγεται πολύ δαπανηρός, γιατί τώρα άμα φτάνουμε να κάνει βιολογικό καθαρισμό στην παραλία που είναι μπροστά του, δεν νομίζω πρώτον ότι επιτρέπεται και δεύτερον πρέπει να είναι δαπανηρό. Το άλλο όμως που αναφέρατε δεν είναι δύσκολο για το είναι ύπαρξη βόθρου.
2: Όχι, βέβαια, ένας στεγανός βόθρος δεν νομίζω ότι...
0: Μάλιστα.
2: Μα θα έπρεπε, είναι υποχρεωμένο να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει,
2: δεν
0: τώρα...
2: απλά να το κάνει επειδή το θέλει.
0: Μεταξύ του πραγματικού και του υποχρεωτικού έχουμε απόσταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλάκη. Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας. Enjoy.
0: Εν τω μεταξύ, από νωρίς έχω τρελάνει εδώ τη Βούλα Κουλισοπούλου, της λέω να δούμε τις τιμές του πετρελαίου, να δούμε τις τιμές του πετρελαίου. Από νωρίς σήμερα λοιπόν καταγράφεται αύξηση στο αργό σχεδόν 4 δολάρια μόλις μέσα σε λίγες ώρες. Ωραία, ε? Ωραία περνάμε.

Καλησπέρα και σε σένα, Γεράσιμε. Κρίμα που στο δημόσιο ραδιόφωνο λέει υπάρχουν διακοπές στο ρου των εκπομπών στο όνομα της επικαιρότητας. Καμιά φορά, ξέρεις, Γεράσιμε, αληθωρίζω προς τα ραδιόφωνα τα μουσικά και λέω πόπο. Εκεί βέβαια δεν θα μπορούσαμε να λέμε τόσα σχόλια, τόσα πράγματα, παρά μόνο μουσική και έτσι λιγότερος λόγος. Αλλά ναι, το σκέφτομαι για τον ίδιο λόγο που το λες και εσύ, αν και είμαι και εγώ κολλημένη με την επικαιρότητα και με την ειδησιογραφία. Ο Angel έχει με πολλούς τρόπους παρέμβει, μας λέει ότι ναι, είναι ο νέος McCartney. Γενικά, ό,τι πιο φρέσκο μπορούμε να συλλέξουμε και στο πλαίσιο της δικής μας εκπομπής το παίζουμε και το ακούτε. Πράγματι, ήταν πολύ καινούριος Paul McCartney. Ο οποίος Angel νωρίτερα έδινε τα συγχαρητήρια στη Σκωτία και έλεγε ότι η ενσυναίσθηση ως εργαλείο, έστω και στην ίστατη στιγμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως turning point. Και έχει αντιρρήσεις για τη Λουπίτα. Ήθελε να βάζανε τη Χάλι Μπέρι, λέει ως ωραία Ελένη, και τότε δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Μόνος του όμως βρήκε το επιχείρημα ότι θα την μπερδεύαμε με την ταινία του James Bond που τον συνόδευε εκεί. Νομίζω η Χάλι Μπέρι είναι όντως μια εξαιρετικά ωραία γυναίκα, αλλά ωραία Ελένη δεν θα τέριαζε ηλικιακά, επειδή η ωραία Ελένη ήταν αρκετά νέα. Και η Λουπίτα Ντιόγκο πόσο είναι, να είναι 35, κάτσε να δω.

Α, την παραμίκρινα εγώ. Είναι 43 ετών η Λουπίτα Ντιόγκο. Έκανα γρήγορα την αφαίρεση. Έχει γεννηθεί την 1η Μαρτίου του 83. Είναι κενιάτισσα, γεννημένη στο Μεξικό η Λουπίτα Ντιόγκο. Τέλος πάντων, εγώ την έχω δει σε πάρα πολλές άλλες ταινίες. Εξαιρετική ηθοποιός είναι και ωραία γυναίκα. Απλώς, όντως ως ωραία Ελένη, δεν ξέρω. Θα δούμε. Να δούμε την ταινία και μετά. Angel, έχεις πολύ πλάκα. Λοιπόν, και ο Ιωάννης, καλησπέρα Έλενα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει, το ότι δεν σε ενοχλεί καθόλου το ότι παριστάνει την ωραία Ελένη η Λουπίτα Ντιόγκο, μια μαύρη Αφρικανή ηθοποιός. Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί εδώ μιλάμε για κινηματογράφο, μιλάμε για τέχνη, άρα για φαντασία, για μυθοπλασία. Το φάουλ που έκανε, λέει, ωστόσο, που δεν είναι και το μόνο, όπως έχει παραδεχτεί η ίδια, δεν είχε ιδέα ποιος είναι όμηρος πριν την ταινία και τώρα έγινε και εξπέρ και μπορεί και να του τη λέει κιόλας. Ναι, αυτό με ενόχλησε πράγματι, είτε είναι μαύρη ηθοποιός ή μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι, ξέρω εγώ, ερυθρόδερμος. Ο Κώστας πάλι μας λέει: ξαναδιάβασα τα ομηρικά έπι λόγω του γιού μου στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. Πόση ομορφιά μας είχε ξεφύγει όταν ήμασταν μαθητές. Πόσο δίκιο έχεις, Κώστα.

Ο Νικόλαος λέει δεν έκανε απλά φάουλ η κυρία Λουπίτα, έβγαλε το κόμπλεξ της woke agenda και μπράβο που το σχολιάσατε. Αυτό μας έλειπε να μην το σχολιάσω. Ευχαριστώ πάντως Νικόλε για την συμπαράσταση. Ο Γιάννης μας λέει καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και μας θυμίζει και τη μέρα που είναι το μέσο της εβδομάδας.

Πέτρο, δεν το διαβάζω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχω χρόνο. Ενώ στον αέρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γι' αυτό το είπα και εγώ. Έχω τάχο λίγο πάρει στο κρανίο. Και τι άλλο, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αφήσω. Μας φτάνει το τραγούδι η Vivian, είσαι ok? Ου, μια χαρά. Οπότε, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τα μηνύματα, την ακρόαση, την παρέα. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να την

εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράγμα.

FZIN με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZIN έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZIN δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο FZIN, την εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας μέσω Viber και WhatsApp. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στα social της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Η δική σας συμμετοχή δίνει πάντα μεγαλύτερη αξία στο διάλογο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και βεβαίως σε όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ σημαντικά, πιστεύουμε, θέματα. Στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε για την διεθνή αναγνώριση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την παρουσία των Ελλήνων γιατρών και ευρύτερα ερευνητών διεθνώς, αλλά και το μεγάλο στοίχημα της αξιοποίησης ακριβώς αυτού του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Το δεύτερο μέρος, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών που είναι σήμερα, θα μιλήσουμε για την εντυπωσιακή αύξηση των αλλεργιών, το ρόλο της κλιματικής αλλαγής, τις τροφικές αλλεργίες και σίγουρα για όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις. Από που λοιπόν και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε σε πολύ λίγο.

0: Σήμερα λοιπόν στο FZIN δεν θα συζητήσουμε απλά για την επιστήμη και την ιατρική, αλλά για την ίδια την Ελλάδα της γνώσης, την Ελλάδα της διασποράς, της νέας γενιάς. Αφορμή στάθηκε μια σημαντική διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικότερα δε για την ιατρική σχολή, που ήρθε απλά για να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να έχει ισχυρό αποτύπωμα στον κόσμο. Την ίδια στιγμή βέβαια χιλιάδες νέοι Έλληνες γιατροί και ερευνητές εργάζονται στο εξωτερικό και μάλιστα διαπρέπουν διεθνώς. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή της 4ης Χειρουργικής Κλινικής στο Αττικό Νοσοκομείο, τον κύριο Νικόλαο Αρκαδόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι σημαίνει αυτή η διάκριση για την Ιατρική Σχολή βεβαίως, αλλά και για τη χώρα μας, αλλά και γιατί συνεχίζουν να φεύγουν νέοι επιστήμονες, αν υπάρχουν πλέον σήμερα λόγοι επιστροφής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος, και στην εκπομπή μας στο FZIN.
1: Γεια σας κύριε Μπουλούκου, είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας και στην εκπομπή σας να μπορώ να μιλήσω μέσω αυτής της ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η σημαντική διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αθηνών επαναφέρει βέβαια στο προσκήνιο και τη συζήτηση για τη θέση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στον παγκόσμιο χάρτη. Να αναφέρω για τους ακροατές μας, σύμφωνα λοιπόν με την κατάταξη AD Scientific Index 2026, το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατατάσσεται 61ο παγκοσμίως, ενώ στον τομέα Medical and Health Sciences βρίσκεται στην 4η θέση διεθνώς, μια διάκριση που αντανακλά βέβαια τη δυναμική της ιατρικής σχολής και ευρύτερα βέβαια της ελληνικής ιατρικής έρευνας. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό για την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτή η διεθνής διάκριση?
1: Καταρχάς, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκριση.
0: Αν μη τι άλλο, έτσι.
1: Βέβαια. Και εμείς και οι φοιτητές μας και οι καθηγητές όλου του Πανεπιστημίου, αλλά ειδικά της Ιατρικής Σχολής, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο προφανής, είναι μια πολύ ψηλή θέση διεθνώς, η ψηλότερη που έχουμε καταλάβει ποτέ σε διεθνείς κατατάξεις, πάνω από πολλές ιστορικές και μεγάλες ιατρικές σχολές της Δύσης, της Αμερικής, της Ευρώπης, οπότε είναι μια πραγματικά μια καταπληκτική διεθνής διάκριση και αναγνώριση αυτή η τέταρτη θέση. Ο άλλος λόγος που είναι πολύ σημαντική είναι ότι αυτή είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, αν θέλετε, είναι μια κατάταξη που είναι πάρα πολύ αντικειμενική. Γιατί? Επειδή βασίζεται μόνο σε μετρήσιμους δείκτες, σε αυτά που λέγονται βιβλιογραφικά μετρικά των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής. Δηλαδή, συνυπολογίζει για να βγάλει την τελική κατάταξη πόσες δημοσιεύσεις διεθνείς έχουν οι καθηγητές μας, τι κύρος έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις, τι περιοδικά έχουν γίνει, τι αναγνώριση έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις από τους συναδέλφους. Όλα αυτά είναι αντικειμενικοί μετρικοί δείκτες που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και δεν παρεμβαίνουν καθόλου γνώμες, ερωτηματολόγια ή αν θέλετε άλλοι παράγοντες. Είναι λοιπόν μια πολύ πολύ αντικειμενική κατάταξη η οποία αποτιμά όχι όλο το εύρος της ιατρικής αλλά το ερευνητικό της έργο και τις διεθνείς δημοσιεύσεις των καθηγητών της. Κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως και κατανοούμε και την αξία σίγουρα αυτής της θέσης που λάβατε με αυτά που μας είπατε. Πιστεύετε γενικά ότι η έρευνα στις μέρες μας παίζει σημαντικό ρόλο και υπάρχουν και κάποιοι τομείς που η σχολή σας, η σχολή στην οποία προείσταστε, ξεχωρίζει διεθνώς?
1: Η έρευνα είναι κομβική. Τα πανεπιστήμια είναι η αρχιμομηχανή της κοινωνίας σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, όχι μόνο γιατί εκπαιδεύουν τους νέους επιστήμονες, εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του αύριο, αλλά και γιατί παράγουν γνώση. Αυτό γίνεται μόνο μέσω της έρευνας. Δεν νοείται καλό πανεπιστήμιο διεθνώς, το οποίο να μην έχει πολύ καλή, πολύ δυνατή έρευνα. Εμείς είμαστε περήφανοι για το ερευνητικό πρόγραμμα της ιατρικής σχολής, είναι από τα καλύτερα και η αναγνώριση από αυτή την κατάταξη είναι ένα ακόμα στοιχείο γι' αυτό. Είναι πολύ δυνατό σε πάρα πολλούς τομείς της σχολής, ξεκινώντας από τη βασική έρευνα, την έρευνα δηλαδή που γίνεται μέσα στα εργαστήρια για βασικούς μηχανισμούς και φτάνοντας στην κλινική έρευνα, δηλαδή την έρευνα που γίνεται στις κλινικές, στα νοσοκομεία, που ερευνά νέα φάρμακα, νέες τεχνικές, νέες μεθόδους για τη θεραπεία των ασθενών. Σε όλο το φάσμα της έρευνας η σχολή μας έχει να επιδείξει πολύ σπουδαία επιτεύγματα και αυτό την καθιστά και μία από τις καλύτερες ιατρικές σχολές διεθνώς σε όλο τον κόσμο.
0: Και πόσο ανταγωνιστική είναι σήμερα η ελληνική ιατρική εκπαίδευση, να το πάρουμε ευρύτερα, σε σχέση με άλλα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού? Είναι πλέον ισότιμη? Γιατί σίγουρα σε υποδομές μπορεί να μην είναι σε ανάλογο επίπεδο. Το ρωτώ αυτό, μπορεί να με διαψεύσετε.
1: Όχι, δεν σας διαψεύδω καθόλου, το θέτετε πολύ σωστά. Η ελληνική ιατρική εκπαίδευση είναι σε καλό επίπεδο, θα μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερο. Γιατί, επειδή όπως ξέρετε συγκεντρώνει καταρχήν τους άριστους μαθητές. Είναι τώρα καιρός που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, που οι μαθητές κάνουν τα μηχανογραφικά τους. Βλέπουμε λοιπόν για μια ακόμη χρονιά τους άριστους μαθητές των ελληνικών σχολείων να επιλέγουν τις ιατρικές σχολές. Απ' την άλλη μεριά έχει εξαιρετικούς καθηγητές. Θα μιλήσουμε και για αυτούς αργότερα ίσως, πολλούς από τους οποίους τους έχουμε φέρει από το εξωτερικό. Λείπουν οι υποδομές. Όχι ακριβώς λείπουν, είναι παλιές οι υποδομές. Χρειάζονται ανανέωση, χρειάζονται νέες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να έρθουν από τη μεριά της πολιτείας. Δεν υπάρχει άλλος μεγάλος χρηματοδοτικός φορέας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Εμείς εφαρμόζουμε και νέα εργαλεία για να τις ανανεώσουμε τις υποδομές μας και έσοδα που έχουμε εξασφαλίσει από τα ερευνητικά μας προγράμματα, από το αγγλόφωνο μας πρόγραμμα. Αλλά χρειάζεται και η βοήθεια της πολιτείας στον εξυγχρονισμό των υποδομών των ελληνικών πανεπιστημίων και δι' των ιατρικών σχολών.
0: Και βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, και ενδιαφέρον, αυξημένο ενδιαφέρον από φοιτητές ή ερευνητές του εξωτερικού? Γιατί μας είπατε και το αγγλόφωνο τμήμα που έχετε.
1: Ναι, βεβαίως. Και να σας πω ένα παράδειγμα, το αγγλόφωνο τμήμα που αναφέρατε, το οποίο εκφράζει και το ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό για την ελληνική ιατρική εκπαίδευση, βρίσκεται τώρα, μπαίνει τώρα στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του. Έχει φτάσει να έχει 160 φοιτητές από 30 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Είναι το αγγλόφωνο τμήμα και η λειτουργία του μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση. Οι φοιτητές προέρχονται από όλο τον κόσμο, από την Κύπρο, από την Ευρώπη, από την Βόρεια Αμερική, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από πάρα πολλές χώρες. Και το επίπεδο του είναι ψηλό γιατί είναι το ακριβές αντίγραφο του ελληνικού τμήματος, απλώς γίνεται στα αγγλικά. Και η διεθνής φοιτητική κοινότητα το αγκάλιασε. Έχουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερες αιτήσεις. Φέτος έγινε ρεκόρ αιτήσεων στο αγγλόφωνο τμήμα και μάλιστα όλες οι θέσεις για τη νέα χρονιά που ξεκινάει τον Οκτώβριο έκλεισαν από το Μάιο με πολύ υψηλό επίπεδο υποψηφίους. Υπάρχουν αγγλόφωνα τμήματα και σε άλλες ελληνικές ιατρικές σχολές, όλα πάνε καλά από ό,τι ξέρω. Οπότε αυτό νομίζω λέει πολλά.
0: Και το επίπεδο ακριβώς το τι παρέχει η ιατρική σχολή, γενικά μάλλον να πούμε οι ιατρικές σχολές στη χώρα μας και πόσο μάλλον η ιατρική σχολή της Αθήνας, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε βέβαια, κύριε Πρόεδρε, ότι εξακολουθεί η χώρα μας να εξάγει ιατρικό δυναμικό, εξαιρετικό όπως το χαρακτηρίζουν οι χώρες που δέχονται τους Έλληνες γιατρούς. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τους Έλληνες γιατρούς και ερευνητές γενικότερα να ξεχωρίζουν διεθνώς? Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε κατά καιρούς Έλληνες, στην εκπομπή μας Έλληνες γιατρούς. Στην προηγούμενη εκπομπή ήταν στην Ντόχα ένας Έλληνας γιατρός. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι τους κάνει τους Έλληνες γιατρούς ένα εξαιρετικά ιατρικό δυναμικό?
1: Το είπατε πολύ σωστά, υπάρχουν Έλληνες γιατροί σε όλο τον κόσμο και πολύ καλοί Έλληνες γιατροί. Πρόσφατα ήμασταν στη Νέα Υόρκη για να προωθήσουμε το αγγλόφωνο τμήμα μας και εκεί συναντήσαμε πάρα πολλούς Έλληνες γιατρούς. Οι περισσότεροι που ασκούν ιατρική στη Νέα Υόρκη, πρόεδρα από την Ελλάδα, είναι και απόφοιτοι της σχολής μας. Έτσι με πολύ περηφάνεια τους συναντήσαμε και τους γνωρίσαμε. Οι Έλληνες γιατροί και οι Έλληνες επιστήμονες γενικότερα διαπρέπουν στο εξωτερικό, γιατί πολύ απλά έχουν πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουν εξαιρετική επιστημονική συγκρότηση. Είναι οι βάσεις που πήραν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να το αναγνωρίζουμε αυτό. Και καταφεύγουν στο εξωτερικό για τις περισσότερες επιστημονικές ευκαιρίες που δίνονται εκεί. Βέβαια, πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οι γιατροί ανέκαθεν είχαν την τάση να εκπαιδεύονται ή να μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό και πολύ σωστά την είχαν και το θέλουμε και το ενθαρρύνουμε αυτό. Θέλουμε οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών των ελληνικών να αποκτούν εμπειρία και από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Γιατί πολύ απλά έτσι μπορούν να χτίσουν πιο ισχυρές επιστημονικές προσωπικότητες, να γίνουν καλύτεροι γιατροί σε μια υποειδίκευση. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να παραμένουν στο εξωτερικό και μετά την εκπαίδευσή τους και να μην επιστρέφουν στη χώρα μας για να προσφέρουν στο δικό μας σύστημα υγείας. Έφευγαν λοιπόν πάντοτε οι γιατροί για βραχαία χρονικά διαστήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε ότι φεύγουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή φεύγουν για να κάνουν την καριέρα τους και τη ζωή στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να το αντιστρέψουμε.
0: Γενικά παραμένει έντονο το φαινόμενο του brain drain στον χώρο της υγείας.
1: Παραμένει, αλλά τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε και πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις και αντιστροφής του φαινομένου. Εμείς από την πλευρά μας ως Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία έχει αποδώσει, νομίζω για τα μέτρα της σχολής μας, έχει αποδώσει σημαντικά.
0: Γενικά διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα και κυρίως με την Ιατρική Σχολή ή και με τις πανεπιστημιακές κλινικές των νοσοκομείων, των ελληνικών νοσοκομείων.
1: Βεβαίως διατηρούν δεσμούς, το θέλουν να διατηρήσουν δεσμούς. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διατηρηθούν αυτοί οι δεσμοί. Να σας πω ορισμένα παραδείγματα. Έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια σειρά προσκλήσεων και διαλέξεων που καλούμε αυτούς τους διακεκριμένους αποφύτους μας που είναι στο εξωτερικό και κάνουν εκεί καριέρα να έρθουν εδώ, να τους γνωρίσουν οι φοιτητές μας, να κάνουν τις διαλέξεις τους, να μπουν στην εκπαιδευτική μας διαδικασία, ελπίζοντας να τους προσελκύσουμε ώστε κάποια στιγμή να επανέλθουν και οι ίδιοι. Υπάρχουν φυσικά ενώσεις αποφύτων που έχουν μια πολύ ισχυρή διασύνδεση μεταξύ τους, ανάλογα και με τη χώρα. Και αυτό που σας έλεγα και πριν, υπάρχει το brain gain πια που έχει κάνει η σχολή μας τα τελευταία χρόνια, που αφορά περίπου 30 άτομα, που την τελευταία διετία, τετραετία καταφέραμε να προσελκύσουμε και να φέρουμε πίσω από το εξωτερικό σε θέσεις μελών ΔΕΠ στη σχολή μας, αυτές που μας έδωσε τα τελευταία χρόνια η πολιτεία, κυρίως χάρη στις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτές τις θέσεις που πήραμε ένα σημαντικό αριθμό και είμαστε γνώμονες γι' αυτό, μπορέσαμε να προσελκύσουμε και έναν πολύ σημαντικό αριθμό Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα.
0: Βεβαίως καταλαβαίνω ότι δεν φεύγουν οι Έλληνες επιστήμονες και γιατροί μόνο για οικονομικούς λόγους. Είπαμε ότι είναι και για τις ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ως προς το κομμάτι της έρευνας, φαντάζομαι ότι υστερούμε. Δηλαδή, όσοι δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κάποιο νοσοκομείο, εκεί αν είναι σε κάποια εργαστήρια για φάρμακα ή για οτιδήποτε άλλο, εκεί φαντάζομαι ότι η χώρα μας υστερεί. Μου το επιβεβαιώνεται αυτό, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει ότι φεύγουν για όλους αυτούς τους λόγους που λέτε, για τις καλύτερες συνθήκες και οικονομικές φυσικά, αλλά και συνθήκες επιστημονικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ένας νέος που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευσή του ότι θα έχει τη δυνατότητα τις γνώσεις που απέκτησε να τις εφαρμόσει στην πράξη, να κάνει πράγματα, να αναπτύξει τα διαδρομία του, να προσφέρει αν θέλετε στην κοινωνία, γιατί και αυτό είναι πάντα ένα σημαντικό κίνητρο. Στο εξωτερικό και ειδικά τα μεγάλα κέντρα, τα μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα, δίνουν αυτές τις ευκαιρίες. Δίνουν και τις χρηματοδοτήσεις για να αναπτυχθούν αυτές οι ευκαιρίες. Προσφέρουν τη διεθνή δικτύωση για να κάνει κάποιος πραγματικότητα τα επιστημονικά του όνειρα. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, υπάρχει η νοοτροπία, η ακαδημαϊκή νοοτροπία και η νοοτροπία της αξιοκρατίας. Αυτό είναι πάντα ένας πολύ βασικός παράγοντας που παίζει ρόλο στις επιλογές ενός νέου επιστήμονα. Αν εκεί που θα πάει, στο κέντρο που θα πάει, στη χώρα που θα πάει, θα αντιμετωπιστεί αξιοκρατικά με βάση τα προσόντα του και τις δυνατότητές του και την προσφορά του και μόνο με βάση αυτά. Οπότε είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, τους οποίους, όπως σας είπα, προσπαθούμε και εμείς τώρα να εφαρμόσουμε εδώ στον δικό μας ακαδημαϊκό χώρο, να δείξουμε ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε αυτές τις συνθήκες. Ίσως όχι στο βαθμό που μπορεί το εξωτερικό, βέβαια, που είναι άλλα τα οικονομικά μεγέθη, αλλά μπορούμε και εδώ. Και αυτό έπαιξε ρόλο και για το Brain Game, που σας ανέφερα προηγουμένως, των ατόμων.
0: Γενικά πιστεύετε ότι μπορεί η χώρα μας να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε ισχυρό διεθνή κόμβο ιατρικής έρευνας ή καινοτομίας? Νομίζω ότι ως προς το ανθρώπινο δυναμικό έχουμε και με το παραπάνω τη δυνατότητα.
1: Σαφώς μπορεί. Όπως λέτε, το δυναμικό είναι εδώ, το έχουμε, και αυτό που δεν έχουμε μπορούμε να το προσελκύσουμε από το εξωτερικό. Σαφώς μπορεί. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Χρειάζεται περισσότερη οργανωτική δουλειά και ενοποίηση του χώρου της έρευνας, όπου τα πανεπιστήμια έχουν πάντα τον κεντρικό ρόλο. Αυτά πρέπει να είναι ο κόμβος της έρευνας στη χώρα μας. Χρειάζεται ένας καλύτερος προσανατολισμός της έρευνας σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Και βέβαια χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για την έρευνα, τα οποία μπορούν να προκύψουν και από διεθνείς συνεργασίες και από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά φυσικά και από την ελληνική κρατική χρηματοδότηση. Αν αυτά τα κομμάτια του παζλ έρθουν στη θέση τους, και δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ κοντά στο να φτιαχτεί το παζλ, είμαστε πολύ κοντά πιστεύω, μπορεί και η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα ισχυρό κόμβο έρευνας διεθνώς. Και βλέπετε ότι και αυτό που συζητήσαμε στην αρχή, η διεθνής μας κατάταξη σε σχέση με το ερευνητικό μας έργο, αυτό δείχνει.
0: Έτσι, αν μη τι άλλο. Κύριε Αρκαδόπουλε, επειδή η Φωνή της Ελλάδας απευθύνεται στους Έλληνες της Διασποράς, τι θα λέγατε σήμερα σε έναν νέο Έλληνα γιατρό ή ερευνητή που μας ακούει από τη Βοστόνη, από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Μελβούρνη, αν αναρωτιέται αν υπάρχει χώρος για αυτόν στην Ελλάδα του αύριο, τι θα του απαντούσατε?
1: Καταρχάς, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μας σε όλους που μας ακούνε. Πάντα όταν τους συναντάω στο εξωτερικό, τους βλέπω με πολύ χαρά και συγκίνηση. Ξέρω ότι πάρα πολλοί θέλουν να επιστρέψουν και θέλουν να προσφέρουν στη χώρα τους. Εγώ θέλω να τους πω ότι υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή συγκυρία. Να το τολμήσουν, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, με τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, με τις αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων. Όλοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει και σαφώς η βοήθεια της πολιτείας, και η πολιτεία έχει τη διάθεση να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε να τολμήσουν να κάνουν το πρώτο βήμα, τουλάχιστον της επαφής με τα ελληνικά ακαδημαϊκά κέντρα.
0: Κύριε Καθηγητά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας Ευζήν. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε, για την προσφορά της εκπομπής σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που απευθύνεται ιδιαίτερα στους Έλληνες του εξωτερικού. Και να σας ευχηθώ και εγώ καλημέρα. Πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής χειρουργικής και διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου. Σίγουρα από την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, νομίζω συμπεραίνουμε όλοι πως αυτή η διεθνής διάκριση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σίγουρα δεν είναι απλά μια ακαδημαϊκή επιτυχία, είναι μια υπενθύμηση ότι η Ελλάδα συνεχίζει να παράγει επιστημονικό δυναμικό υψηλού επίπεδου με ανθρώπους που διαπιστώνουν

γιατί οι Έλληνες της επιστήμης, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, είναι κομμάτι της σύγχρονης Ελλάδας. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο θέμα μας, με το θέμα των αλλεργιών, με αφορμή και τη σημερινή μέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργιών. Σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας.

0: Και από τη συζήτησή μας για τη διεθνή παρουσία της ελληνικής ιατρικής κοινότητας θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πλέον εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι αλλεργίες φαίνεται να αυξάνονται συνεχώς, επηρεάζοντας παιδιά και ενήλικες, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρήπανση αλλά και η κλιματική αλλαγή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κυρία Συρίγου, έχουμε κοντά μας λοιπόν την αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την αλλεργιολόγο, την κυρία Κατερίνη Συρίγου, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και σχεδόν σε κάθε οικογένεια, κυρία Συρίγου, κάποιος άνθρωπος έχει αλλεργία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, περίπου ένα 30-40% του γενικού πληθυσμού παρουσιάζει κάποια αλλεργική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οπότε αυτό που είπατε, δηλαδή ουσιαστικά σε κάθε οικογένεια πλέον έχουμε και κάποιο άτομο με κάποια αλλεργικά προβλήματα. Και πολύ συχνά στην ίδια οικογένεια πολύ περισσότερα άτομα παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα.
0: Επομένως έχουμε πραγματικά αύξηση των αλλεργιών τα τελευταία χρόνια ή απλά γίνεται πιο εύκολα διάγνωση? Δεν γνωρίζουμε, οπότε ζητάμε την ιατρική βοήθεια και έχουμε τη διάγνωση ότι πάσχουμε από αλλεργία?
1: Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο. Από τη μία πλευρά, οι διαγνωστικοί μέθοδοι που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερη διάγνωση σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά όμως υπάρχουν και ισχυρά επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι τα αλλεργικά νοσήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά, και το είπατε ήδη και εσείς στην αρχή, ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η κλιματική αλλαγή, η διατροφή, η μειωμένη έκθεση του ανθρώπου με τη φύση, οι συχνοί εμβολιασμοί, οι οποίοι γίνονται τώρα πλέον σε ένα μεγάλο αριθμό στην παιδική ηλικία, επηρεάζουν σημαντικά και συμβάλλουν στην αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων στις δυτικές χώρες. Ακόμα οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μειωμένα ποσοστά, αλλά αν θα θέλει κανείς να διαλέξει, σίγουρα θα προτιμούσε να έχει μία αλλεργία παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες.
0: Και οι αλλεργίες είναι συχνότερες σήμερα και σε ενήλικες και σε παιδιά?
1: Ουσιαστικά έχουμε αυτό που ονομάζουμε ατοπική παρέλαση, δηλαδή είναι κάτι το γνωστό μας atopic mark, δηλαδή έχουμε μία εναλλαγή προσώπων. Ένα βρέφος γεννιέται και μπορεί να παρουσιάσει αρχικά ατοπική δερματίτιδα, μετά τροφική αλλεργία, μετά εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε μεταλλημμώδη βήχα ή μεταλλημμώδες άσθημα, περνάει αυτό. Και μετά έχουμε την εμφάνιση της τυπικής αναπνευστικής αλλεργίας, μια αλλεργική ρινίτιδα, υπευχίτιδα, άσθημα. Και αυτό, όπως είπαμε, ανάλογα την χρονική στιγμή μπορεί η αλλεργία να έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αλλά εμφανίζεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους. Τώρα η διαφοροποίηση είναι ότι όσον αφορά την τροφική αλλεργία, ευτυχώς, τα παιδιά είναι ένα συχνό πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η τροφική αλλεργία ανεβαίνει σημαντικά, ενώ είδαμε ότι η αναπνευστική αλλεργία ανέβηκε στις τελευταίες δεκαετίες και έχει φτάσει σε ένα πλατό που, ανεβάζοντας το ποσοστό της αναπνευστικής αλλεργίας, του ανώτερου αναπνευστικού, όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα, στο 25%. Βλέπουμε όμως η τροφική αλλεργία ότι στα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που ακόμα δεν έχουμε απαντήσει. Ποιοι είναι οι λόγοι που συμβάλλουν και κατά πόσο μόνο η διαφοροποίηση του τροφικού διαιτολογίου, δηλαδή που βλέπουμε ότι έχει αλλάξει σημαντικά τα επεξεργασμένα,
0: όλα τα συντηρητικά, όλα αυτά τα πρόσθετα που βρίσκουν σε τρόφιμα.
1: Βλέπουμε ότι αυτό έχει ανεβάσει πάρα πολύ το ποσοστό. Ευτυχώς όμως, όσον αφορά αλλεργίες που εμφανίζουν συχνά τα βρέφη και τα παιδιά, που είναι αλλεργία στο γάλα και στο αυγό, αυτό ξεπερνιέται. Αντίθετα όμως, αλλεργίες οι οποίες εμφανίζουν κάποια άτομα στο ψάρι, στους ξηρούς καρπούς, αν εμφανιστούν, συνήθως η πιθανότητα να χαθεί είναι πάρα πολύ μικρή. Και βέβαια, εκεί που αυτό που φοβόμαστε στην τροφική αλλεργία είναι το πρόβλημα της αναφυλαξίας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και απώλειες ζωής. Δηλαδή, ενώ παλιότερα στη χώρα μας δεν είχαμε αναφορές για περιστατικά θανάτων, τώρα Έχουμε κάποια μεμονωμένα περιστατικά σε μικρά παιδιά, εφήβους, ενήλικες, που έχουν χαθεί μόνο και μόνο γιατί είχαν τροφική αλλεργία και δεν...
0: Ήταν κρυμμένο, σαν να λέμε απλά το ξηρός καρπός σε κάτι που κατανάλωσαν, σε κάποιο γλυκό ενδεχομένως.
1: Δηλαδή... Είχε κάποια άλλη που ήξεραν το πρόβλημα, ένα κορίτσι το οποίο ήξερε ότι είχε γνωστή τροφική αλλεργία, ολιγόρησε, δηλαδή στο γάλα ήταν αυτό το συγκεκριμένο παιδί, μία έφηβη η οποία καθυστέρησε να μπει στη διαδικασία να κάνει την ενδεικνυόμενη αγωγή που ήταν η αδρεναλίνη, οπότε τελικά δεν μπόρεσε να αναστραφεί αυτή η εξελισσόμενη αναφυλαξία που είχε εμφανιστεί. Όμως τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουμε κάποιες ειδικές θεραπείες που σε πολύ σοβαρά περιστατικά μπορούμε να συμβάλλουμε. Πρώτα απ' όλα, από πολύ μικρή ηλικία μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό που λέμε απευαισθητοποίηση τροφή από το στόμα, που μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να μπορεί ένα παιδί ή έφηβος με τροφική αλλεργία να ανέχεται μία μικροποσότητα, έτσι ώστε να μην φοβόμαστε τα ίχνη. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, με τις βιολογικές θεραπείες, με ένα μονοκλονικό αντίσωμα το οποίο στοχεύει την IgE, η χορήγησή του έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει δραματικά αυτή η πιθανότητα της σοβαρής αντίδρασης. Οπότε μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς σε άτομα τα οποία κάνουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια. Και βέβαια αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να ξέρει κανείς τα βήματα τα οποία πρέπει να τα κάνει πάρα πολύ νωρίς και καλύτερα να κάνει 100 ενέσεις αδρεναλίνης χωρίς να τις χρειάζεται παρά να μην κάνει τη μία που χρειαζόταν. Γιατί η αδρεναλίνη δεν έχει καμία παρενέργεια. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για κάποιο άτομο να μην κάνει αδρεναλίνη. Ξέρετε, αυτό δυστυχώς που προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με όλες τις ειδικότητες και με τους γιατρούς των ΤΕΠ, ότι δεν υπάρχει αντένδειξη στην αδρεναλίνη. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακόμα όμως, έχουμε κάποιους γονείς που έχουν φόβο και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, ξεκίνησε και στη χώρα μας να κυκλοφορεί πια η ενδορυγνική αδρεναλίνη. Δηλαδή, αντί να την κάνουμε νέστιμη, να την κάνουμε στη μύτη με ένα νέο σκεύασμα, το οποίο, ξέρετε, αυτό πιστεύουμε ότι σε άτομα, έτσι, γονείς που φοβούνται ή και μεγάλα άτομα που φοβούνται, μπορεί ουσιαστικά αυτό να είναι μια λύση.
0: Και να το έχουν σίγουρα μαζί τους, ή τα παιδιά μπορεί να βρίσκονται σε μια εκδρομή, να βρίσκονται μακριά από την οικογένεια, και σίγουρα, αν δεν είναι σίγουροι, από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν είναι σίγουροι ότι μπορεί να έχουν καταναλώσει κάτι που μπορεί να τους προκαλέσει κάτι σοβαρό, να κάνουν τη χρήση της αδρεναλίνης, όπως λέτε, σε όποια μορφή, γιατί θα τους σώσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Αυτό είναι, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θέλουμε και είπαμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι η αδρεναλίνη, το φάρμακο που σώζει ζωή, δεν έχει νόημα κάποιος να πάρει στεροειδή. Τα κορτικοειδή δρούν πολύ αργά, δηλαδή είτε το πάρω από το στόμα, είτε ενέσιμο, ενδομικά ή ενδοφλέβια, η δράση του κορτικοειδούς εμφανίζει τις κορτιζόνες, δηλαδή μετά από 4 με 6 ώρες. Το αντισταμινικό σε 30 λεπτά, ενώ η αδρεναλίνη ενδομική σε 1 με 2 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει να χορηγήσουμε το φάρμακο εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια αυτό που προμηθεύουμε τόσο τα παιδιά όσο και τους ενηλίκους, τους προμηθεύουμε με αυτό που ονομάζεται σχέδιο δράσης. Δηλαδή οι οδηγίες είναι ότι πρέπει τα φάρμακα να τα έχουν πάντα μαζί, όχι στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, δηλαδή όπου βρίσκεται ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται και το ΣΕΤ. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν ενέσιμες αδρεναλίνες, έτσι ώστε να το πάρει το πρώτο φάρμακο άμεσα και μετά από 5 λεπτά όμως θα ξέρει ότι αν τυχόν δεν έχουμε τη βελτίωση που θέλουμε, σε 5 λεπτά μπορεί να κάνει και τη δεύτερη δόση και βέβαια καλό θα είναι εντωμεταξύ να κινείται και προς το νοσοκομείο. Αυτό είναι δηλαδή κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα είμαστε στο καλοκαίρι. Υπάρχουν άτομα τα οποία δυστυχώς γνωρίζουν ότι έχουν αλλεργία στο ημενόπτερο, ενώ εκεί η ημενόπτερο, συγγνώμη, είναι η μέλισσα κυστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άτομα με αυτή την αλλεργία και με σοβαρές αντιδράσεις δεν μπαίνουν στη διαδικασία σαν θεραπεία να έχουν την αδρεναλίνη. Αντίθετα, μπορούν να υποβληθούν σε μια ειδική αιτιολογική θεραπεία που είναι η ανοσοθεραπεία με το ίδιο το δηλητήριο, με απαντητικότητα πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή να εκτίθεται σε συμπτώματα χωρίς να έχει πρόβλημα. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιο άτομο αρνείται πλήρως και έχει πάρει πλήρως την ευθύνη πάνω του, τότε θα έχει σημασία, επειδή είπαμε αυτά τα συμπτώματα συμβαίνουν κυρίως καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα
0: έχουμε μόνο... Είμαστε ώρες έξω στην Ήπεθρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Φοράμε θωρωματιστά ρούχα, πίνουμε νερό, ξέρετε...
0: Έχουμε κάλυπτο το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας.
1: Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε και ένα άτομο το οποίο έστω έχει στην τσάντα του για άλλο λόγο μία αδρεναλίνη, γιατί υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα τροφικής αλλεργίας και δει κάποιον να αντιμετωπίζει προβλήματα, θα μπορούσε άνετα να μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην αναστροφή όλων αυτών των συμπτωμάτων που έχει παρουσιάσει ένας την άνθρωπός του που βρίσκεται εκείνη την ώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση.
0: Γιατί, κυρία Συρίγου, λέμε ότι κάποιος που γνωρίζει ότι έχει αλλεργία στο τσίπι μας, στις μέλισσες, αυτός που ένα παιδί ενδεχομένως που πρώτη φορά θα του τσιμπήσει μέλισσα, οπότε δεν γνωρίζει, οι γονείς του δεν γνωρίζουν ότι είναι αλλεργικό, εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Ουσιαστικά, ευτυχώς, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση, ευτυχώς, αν είναι ένα παιδί μικρής ηλικίας, τότε η πιθανότητα να κάνει μια σοβαρότατη αντίδραση είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, τα παιδιά από μόνος του αναστρέφεται το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ξέρει το ιστορικό και αν δεν έχει μπει σε αυτή την ειδική θεραπεία που συζητάμε, αυτό που έχει να κάνει μόνο είναι με προσεκτικό τρόπο να αφαιρέσει, αν είναι σύμπημα μέλισσας που θα έχει αφήσει το κεντρί πάνω, να αφαιρέσει το κεντρί, και αν έχει ένα αντισταμινικό, να δώσει αντισταμινικό από το στόμα. Είπαμε, είναι το φάρμακο το οποίο δράσει 30 λεπτά. Και βέβαια, αν δει ότι παρουσιάζει και κάτι επιπλέον, καλό είναι να
0: ζητήσει ιατρική βοήθεια, να πάει σε κάποιο νοσοκομείο.
1: Αλλά και το άλλο, πρέπει να ξέρει ότι τα συμπτώματα είναι πιο σοβαρά όσο πιο σύντομα είναι από την ώρα του τσιμπήματος. Όσο απομακρυνόμαστε από την ώρα που έχει τσιμπηθεί το άτομο, η πιθανότητα μικραίνει σημαντικά. Η πιθανότητα λοιπόν να εμφανίσει κάποιο άτομο μία σοβαρή αντίδραση μετά από μία ώρα είναι μηδενική. Ουσιαστικά οι συχνότερες αντιδράσεις εμφανίζονται μέσα στο μισάωρο.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει αυτά τα 30 λεπτά χρόνος αντίδρασης.
1: Σωστά. Βέβαια, η αντίδραση, σας είπα, έχει νόημα να γίνει τόσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δηλαδή,
0: αν θέλει... αδρεναλίνη στα 1 με 2 λεπτά.
1: Βέβαια, αμέσως. Την αδρεναλίνη αμέσως, η δράση της είναι στα 1 με 2 λεπτά. Σε αυτά τα άτομα
0: και
1: που
0: η αδρεναλίνη
1: γνωρίζει.
0: Είναι κατάλληλη και για τα τσιμπήματα. Δηλαδή, εκτός από για τις τροφικές αλλεργίες, είναι κατάλληλες και η αδρεναλίνη είναι κατάλληλη και για έντομα. Για αλλεργία, ας πούμε, στο τσιμπή.
1: Η αδρεναλίνη δεν στοχεύει σε αλλεργιογόνο, στοχεύει σε σύμπτωμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αναφυλαξία. Δυστυχώς, πάρα πολλοί έρχονται στο νοσοκομείο περιγράφοντας, ξέρετε, έχω αναφυλαξία. Επειδή έφαγα ξηρούς καρπούς, παράδειγμα λέω, μικρή η πιθανότητα, και παρουσίασα ένα μικρό κλειδοβλατηδόδης εξάντημα 3-4 ώρες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αναφυλαξία. Ούτε καν αντίδραση είναι. Εντάξει.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο πώς είναι η...
1: Ακριβώς. Η αναφυλαξία είναι, καταναλώνω κάτι, η τροφή είναι, ή εξήθεμαι σε ένα φάρμακο μετά από λίγη ώρα από τη λήψη, ή σε ένα τσίμπημα και παρουσιάζω εκδηλώσεις από το δέρμα αναπνευστικό και κυκλοφορικό. Καταλάβατε, όχι μόνο από το δέρμα.
0: Μάλιστα, πρέπει να είναι υπάρχει συνδυασμός.
1: Ακριβώς, πρέπει να έχω λοιπόν, αν έχω εκδηλώσεις μόνο από το δέρμα, τύπου ένα εκτεταμένο κνηδωτικό εξάνθημα με πομφούς, αυτό είναι μόνο μία απλή κνήδωση. Καμία σχέση με αντιμετώπιση με αδρεναλίνη, τίποτα. Ένα αντισταμινικό ελέγχει το πρόβλημα. Αντίθετα, αν εκτός από το εξάνθημα παρουσιάζω και άλλα συμπτώματα, δηλαδή κάνω μπούκωμα στη μύτη, δυσκολία στην αναπνοή, αισθανθώ μία ζάλη, έχω τάση προς έμετο, κάνω εμετό, έχω δηλαδή συμπτώματα γενικευμένα και κυρίως συμμετοχή αναπνευστικού ή κυκλοφορικού, μαζί με εκδηλώσεις από το δέρμα, αυτό χαρακτηρίζεται σαν αναφυλαξία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι δηλαδή κάτι που είναι δύσκολα να ξεφύγει από κάποιον ο οποίος ξέρει τι σημαίνει. Και μάλιστα ένα άτομο το οποίο έχει παρουσιάσει ένα τέτοιο περιστατικό, πάρα πολύ γρήγορα θα αναγνωρίσει ότι τα συμπτώματα αυτά ξεκινάνε. Γιατί δυστυχώς αυτά τα άτομα την ώρα που ξεκινάνε να έχουν συμπτώματα έχουν το αίσθημα του επικείμενου θανάτου. Και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά με τροφική αλλεργία είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρά απέναντι στο πρόβλημά τους. Σπάνια ένα παιδί θα καταναλώσει μία τροφή. Πάντα θα ρωτήσει το φροντιστή του. Π.χ. αυτό έχει ένα αξιοκαρπό. Θα πάρει την απάντηση στην αρνητική και θα το καταναλώσει και κατά λάθος μπορεί να είχε μέσα αυτό που έπρεπε να αποφεύγει. Δηλαδή βλέπουμε μία οριμότητα μικρών παιδιών, 2, 3, 4 ετών, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Αλλά πιθανολογούμε ότι αυτό οφείλεται σε αυτό το πολύ κακό αίσθημα που έχουν παρουσιάσει τα παιδιά και δεν θέλουν να βιώσουν ξανά μια τέτοια επανάληψη συμπτωμάτων.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, το αίσθημα της επιβίωσης, δηλαδή
1: έντονα... Ακριβώς, φάνονται, το αίσθημα του χασίματος, ναι.
0: Μάλιστα. Γενικά μια αλλεργία, κυρία Σίγου, μπορεί να ξεπεραστεί με το χρόνο, δηλαδή μπορεί να το έχουμε στην παιδική ηλικία και ως ενήλικες μετά να έχουμε, ας πούμε, θεραπευτεί εντός εισαγωγικών.
1: Ουσιαστικά αυτό που είπα, η τροφική αλλεργία η οποία εμφανίζεται σε μικρά παιδιά, βρέφει μικρά παιδιά που είναι
0: στο
1: αλλεργία, ακριβώς. Αντίθετα, αν είναι η τροφή ψάρι, ξηρή καρπή, τότε η πιθανότητα είναι μικρή. Τώρα, κάποιος επίσης μπορεί να έχει παρουσιάσει μια αλλεργική αντίδραση σε ένα φάρμακο και μετά με την πάρο, κυρίως τα β' λακτανικά που είναι τα συχνότερα, και με την πάροδο ετών, δηλαδή μετά από 10 χρόνια, βλέπουμε ότι αυτό το άτομο γύρω στο 80% μπορεί να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Όσον αφορά τώρα την αναπνευστική αλλεργία, δηλαδή αλλεργική ρινίτιδα, υπευκίτιδα, άσθημα, συνήθως αυτό βλέπουμε ότι εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία ή αρκετά αργότερα, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια μετά την ηλικία των 50 ετών, έχουμε μία πτώση των συμπτωμάτων και μία ύφεση γενικότερα, δηλαδή εκτός βέβαια ανάλογα τη βαρύτητα, αν είναι περιστατικό το οποίο δεν απαντάει καλά στη θεραπεία, έχει δύσκολο ή σοβαρό άσθημα, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία τα πράγματα χειροτερεύουν. Αντίθετα, στην ήπια αναπνευστική αλλεργία βλέπουμε ότι μετά την ηλικία των 50 ετών τα συμπτώματα αυτά είναι σημαντικά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια δεν είναι μόνο αρνητικές οι επιπτώσεις, υπάρχουν και θετικές.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Κυρία Συρίγου, έχουμε κάποιες θεραπείες πέρα από αυτά που μας είπατε για την αδρεναλίνη, ουσίες για να αναστείλουν την αλλεργική αντίδραση. Υπάρχει κάποια θεραπεία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ουσιαστικά η αιτιολογική θεραπεία, ειδικά όταν μιλάμε για αναπνευστική αλλεργία, είναι η ανοσοθεραπεία, δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή για ένα άτομο που έχει αλλεργία στις γύρι, στα ακάραια, στους μύκητες, σε αυτή την περίπτωση αν είναι ένα ολιγοευαίσθητο άτομο και έχουμε συσχετίσει τα συμπτώματά του με την έκθεση στο συγκεκριμένο παράγοντα, τότε είναι μια πάρα πολύ παλιά θεραπεία η οποία ξεκίνησε το 1910, η οποία λέγεται ανοσοθεραπεία. Δεν είναι τίποτα άλλο από να χορηγήσουμε το ίδιο το αλλεργιογόνο στο οποίο έχει ο άνθρωπος πρόβλημα, το οποίο σιγά σιγά εκτρέπουμε την απάντησή του και παράγει ο οργανισμός του αντισώματα προστασίας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το ημενόπτερο. Εκτός όμως από αυτά που είναι αιτιολογική θεραπεία, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας πάρα πολύ καινούργιες θεραπείες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν νοσήματα, όπως είναι η σοβαρή ατοπική δερματίτιδα με θεαματική βελτίωση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ βαριά εικόνα, βλέπουμε ξαφνικά ότι μπορεί να αλλάξει τελείως το προφίλ. Τώρα, επίσης, σε περιστατικά τα οποία, όπως είχα πει και πριν, έχουν μία σοβαρή τροφική αλλεργία, που εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε θεραπευτικά με το να κάνουμε απεραισθητοποίηση τροφή από το στόμα λόγω των συχνών προβλημάτων, μπορούμε να χορηγήσουμε ένα μονοκλονικό που είναι πάλι μια βιολογική θεραπεία, η αντίεζη, που μπλοκάρει την πιθανότητα να κάνει πρόβλημα. Και μετά, βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε στα χέρια μας πολύ καλά φάρμακα, βιολογικές θεραπείες για να στοχεύσουμε στο σοβαρό ιωσυνοφιλικό άσθημα, το οποίο μπορεί να είναι αλλεργική στη μία αιτιολογία. Αυτό ουσιαστικά μας έχει ανοίξει το δρόμο στο να χειριζόμαστε πλέον πολύ καλά τα περιστατικά με το δύσκολο άσθημα, έτσι ώστε να χάνουμε ασθενείς από άσθημα σήμερα πια να είναι κάτι ουσιαστικά σαν αναφορά. Ακριβώς, δηλαδή έχουμε κάνει φοβερά βήματα από την εποχή του ιστινόμενου αερολίν μέχρι τώρα, έχουμε διανύσει ένα τεράστιο δρόμο.
0: Και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που μας λέτε, βέβαια, κυρία Συρίγου.
1: Κλείνοντας... Και έρχονται βέβαια και πολύ καινούργια φάρμακα. Δεν είναι, δηλαδή, ενώ για πάρα πολλά χρόνια είχαμε στη διάθεσή μας ένα μονοκλονικό, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη μπει σε μια μεγάλη φαρέτρα μονοκλονικών που τώρα πια μπορούμε να επιλέξουμε και να έχοντας φαινοτυπήσει τον ασθενή μας να είμαστε πολύ πιο ειδικοί στη θεραπεία, δηλαδή να εξατομικεύσουμε πια τη θεραπεία. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε ασθενή.
0: Βεβαίως, και βελτιώνεται σημαντικά φαντάζομαι και η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των ασθενών.
1: Τρομερά δύσκολα προβλήματα τώρα μπορούν να εκτεθούν χωρίς να έχουν θέμα και να έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο για την ιατρική, να αντιμετωπίζεται την κάθε αιτία, στην περίπτωση εδώ τη δική μας των αλλεργιών. Ναι.
1: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με χρόνια νοσήματα. Δηλαδή δεν είναι ένα νόσημα που θα πάρει κάποιος μία θεραπεία κάποιων ημερών και τελειώνει. Ουσιαστικά πλέον αυτό είναι ένα... Η ιατρική αντιμετωπίζει κυρίως χρόνια προβλήματα και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Μόνο λοιμώξεις πια είναι προβλήματα θεραπείας λίγων ημερών. Όλα τα υπόλοιπα νοσήματα δυστυχώς που αντιμετωπίζουμε είναι χρόνια νοσήματα. Και εκεί θέλουμε έτσι και από τον ίδιο τον ασθενή μια πολύ καλή συνεργασία για να πορευτούμε μαζί αυτό το δρόμο της βελτίωσής του, αλλά πρέπει και ο ασθενής να συμβάλλει σε αυτό. Δηλαδή,
0: καταρχήν να προσέλθει για να γίνει η διάγνωση, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και μια ασθένεια, αν δεν είναι τροφικό που εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να το συνδυάσει, μπορεί να είναι αλλεργία στη σκόνη και να μην έχει αναζητήσει ιατρική συμβουλή.
1: Σωστά. Αυτό λοιπόν, σαν παθολογική ειδικότητα που είμαστε, η έννοια του ιστορικού είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό που προσπαθούμε να συνδέσουμε είναι ιστορικό μαζί με ευρήματα εξετάσεων. Δηλαδή μία θετικότητα σε ένα τεστ δερματικό ή στο αίμα δεν σημαίνει απόλυτα και μία αντίστοιχη συμπτωματολογία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μία ευαισθητοποίηση χωρίς να μπορούμε να έχουμε και κλινική συμπτωματολογία. Αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να συνδέσουμε είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα ψάξουμε να βρούμε αφού ο ασθενής μας αναφέρει συγκεκριμένη συμπτωματολογία. Δεν θεραπεύουμε εξετάσεις, συμπτώματα θεραπεύουμε και κλινική εικόνα δηλαδή των ασθενών μας. Γι' αυτό μπορεί να δυσκολεύονται κάποιοι ασθενείς να προσπαθήσουν να θυμηθούν κάποια πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και στη φαρμακευτική αλλεργία. Όταν αξιολογούμε έναν ασθενή, πάρα πολύ συχνά έρχονται λέγοντας, ξέρετε, ήρθα γιατί θέλω να ξέρω αν έχω κάποια αλλεργία σε κάποιο φάρμακο. Αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, και προσπαθούμε να το αναλύσουμε, αλλά πάρα πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να καταλάβουν αυτό. Ή έρχονται όχι με στόχο να έχουν μια τέτοια απάντηση, θέλω να δω αν είμαι αλλεργικός. Μα αυτό δεν είναι λογικό, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, πρέπει να υπάρχει το σύμπτωμα.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Συρίγου, σας ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Να είστε
1: για
0: καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Κατερίνη Συρίγου, αλλεργιολόγος, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη ευσύν φτάνει στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να θυμάστε πως το ευσύν είναι μια καθημερινή επιλογή. Και κυρίως να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απευθυνό ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Τελευταίο ταξίδι. Με αυτό ξεκίνησαμε το τραγούδι, την εκπομπή μας, τραγούδι του Λευτέρη Μέρου, μουσική του Λευτέρη Μέρου, σε στίχους του Κώστα Καριωτάκη, από την Βιολέτα Ίκαρη. Καλό ταξίδι, αλαρκινό καράβι μου, στο Απείρου και στις νύχτας στην αγκαλιά κλπ. Το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ από την παγκόσμια συχνότητα, τη φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ανταμώνουμε τους Έλληνες απανταχού, εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά τους Έλληνες ναυτικούς μας. Εδώ είμαστε, για χαρά σε όλους. Πιστοί στον καθιερωμένο μας ραντεβού, από τα στούντιο εδώ στην Αγία Παρασκευή, το πλήρωμά μας, το γνωστό, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, ο ασχηματιστής μας Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Είναι η συχνότητα που ενώνει, που ενημερώνει, που ψυχαγωγεί όλους τους Έλληνες, όπου και να βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν, εντός και εκτός των τυχών, όπως είπαμε και πριν. Με ναυτικές ιστορίες, με ναυτικές ειδήσεις, με ναυτιλιακά θέματα που απασχολούν την ναυτιλιακή κοινότητα και όχι μόνο, και φυσικά με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, όπως αργότερα θα μιλήσουμε για το Aegean 600, αυτόν τον ισοπροϊκό αγώνα που λαμβάνει η χώρα στα ελληνικά νερά, στο Αιγαίο μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είμαστε εδώ πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Λύσαμε τους κάβους, βιράραμε την Άγκυρα και καλό μας ταξίδι.

Τα βράδια είναι η ψυχή μου ιστιοφόρο, τρέχει σε θάλασσες, σε άγνωστα νερά, και αν με χτυπούν τα κύματα, ποτέ μου δεν μετρώ τον πόνο σαν τον Οδυσσέα. Χάνομαι σε μέρη μακρινά, τραγούδι, ο τίτλος «Χίλια ταξίδια» με τον Βασίλη Πάντσιο, που έγραψε τη μουσική, τους στίχους ο Κώστας Βαρβαγιάννης.

πάμε μέχρι τη Μέση Ανατολή. Το πολεμικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει εκ νέου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στόχων στο Νότιο Ιράν, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν ξανά πολύ σκληρά. Η Τεχεράνη απάντησε σχεδόν άμεσα, ανακοινώνοντας πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ απείλησε με διεύρυνση των αντίπεινων σε ολόκληρη την περιοχή. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ένοπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αμερικανικές επιδρομές είχαν στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς μετά τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων. Υπήρξαν εκρήξεις σε λιμάνια και στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στις παράκτιες πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ, καθώς και στις περιοχές Τζάσκ Κονάρακ και Τζαμπαχάρ. Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για 8 εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ ανέφερε ότι πύραυλοι έπαιξαν τα λιμάνια της Σιρίκ και της Τζάσκ. Πλήγμα φέρεται επίσης να δέχτηκε το νησί Αμπού Μούσα στον Περσικό κόλπο, περιοχή που αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιας εδαφικής διαμάχης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά σε στρατόπεδο των φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Μπουσέρ και διακοπές ηλεκτροδότησης στο Τζαχπαχάρ. Οι φρουροί της Επανάστασης με τη σειρά τους ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και drones κατά των αμερικανικών βάσεων Artifaz και Ali al-Salem στο Κουβέιτ, καθώς και των βάσεων Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, στόχος ήταν οι υποδομές και εγκαταστάσεις των αμερικανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησαν ότι εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα πλήγματα, οι επιθέσεις θα επεκταθούν και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη σειρά του εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη. Αυτά είναι αντίπεινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει θα είναι πολύ χειρότερα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα True Social, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα αμερικανικά πλήγματα. Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό σκάφος, διαμήνυσε ότι κάθε φορά που μας πλήττουν θα ανταποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά. Πάμε να δούμε τι λένε και οι Ιρανοί. Σκληρή ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγμάτευσης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μοχάμετ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, τόνισε μέσω του X ότι η Αμερική ακόμη δεν έχει μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το πω ξεκάθαρα, αν μας χτυπάτε θα σας χτυπάμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα νεότερα γύρω από το Brother Frer, την κρίση που ξαναβγήκε στο προσκήνιο στα στενά του Ορμούς στην Μέση Ανατολή.

Συχνά για να περάσουν την ώρα οι ναυτικοί άλμπατρος πιάνουνε πουλιά μεγάλα τις θαλάσσεις και ακολουθούνε σύντροφοι το πλοίο νοχελική καθώς γλιστράει στο ωκεανού τις αχανείς εκτάσεις. Σοκράτης Μάλαμας είναι αυτό στο τραγούδι «Άλμπατρος» και το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στην παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ η συνεισφορά της ναυτιλίας στα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Μια νέα μελέτη της European Ship Owners Association ποσοστικοποιεί για πρώτη φορά το ύψος των εσόδων που συνεισφέρει η ναυτιλία στον εθνικό προϋπολογισμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η European Ship Owners με ανακοίνωσή της ζητά να θεσπιστεί η υποχρέωση επανεπένδυσης αυτών των εσόδων στη διαδεσιμότητα καθαρών καυσίμων και σε έργα καθαρών τεχνολογιών για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Η μελέτη παρουσιάζει αναλυτικά τη συμβολή της ναυτιλίας στον εθνικό προϋπολογισμό κάθε κράτους μέλους. Εκτιμάται ότι η ναυτιλία συνεισφέρει περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε ένα σενάριο όπου η τιμή του άνθρακα ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά τόνο διοξιδίου του άνθρακα. Ακόμη και σε ένα σενάριο χαμηλότερης τιμής στα 85 ευρώ, ο τομέας αποφέρει ένα σημαντικό υψηλό ποσοστό, δηλαδή 7,65 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνολικά, βάσει της μελέτης, η ναυτιλία αποφέρει εθνικά έσοδα ύψους 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο σενάριο των 100 ευρώ και 6,6 δισεκατομμύρια σε σενάριο 85 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, τα έσοδα αυτά δεν επαναεπενδύονται στην ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας που αποτελεί πάγιο αίτημα των Ευρωπαίων εφοπλιστών με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, τα κράτη-μέλη δαπάνησαν περίπου το 5% των συνολικών εσόδων τους από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για την ενεργειακή μετάβαση της οικονομίας. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ναυτιλιακή κοινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τα νέου τύπου καύσιμα που όλοι κοιτάζουν μέχρι το 2050. Τα βιώσιμα καύσιμα για την αυσιοπροία παραμένουν κατά μέσο όρο 4 φορές πιο ακριβά από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Οι επενδυτικές ανάγκες για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας μόνο στην Ευρώπη εκτιμώνται σε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σημειώνει η European Ship Owners Association. Οι Ευρωπαίοι τέλος πλειοκτήτες αντιπροσωπεύουν ήδη το 44% του παγκόσμιου order book

Νέο κύμα 1965, τίτλος τραγουδιού «Μικρό ταξίδι στο γυαλό», σε στίχους του Γιώργου Παστεφάνου και μουσική του Γιάννη Σπανού. Σφιχτά το χέρι σου κρατώ, το βλέμμα σου ανασένω, μικρό ταξίδι στο γυαλό, πως αγαπώ, πως αγαπώ, και ταξιδεύουμε και πάμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εκπομπή του Σαββάτου, καθότι αύριο είναι Παρασκευή και δεν είμαστε μαζί σας. Το Σάββατο όμως, στη Βάρδια Σαββάτου, η Δόκτωρ Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου, ειδικός στις διαπραγματεύσεις, η οποία ανήκει στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι η καλεσμένη μας εδώ στις Καλές Θάλασσες. Μιλάει για τη θάλασσα, για την ναυτιλία, για τους νέους, τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο, την ναυτική εκπαίδευση, την παγκόσμια πρωτιά που έχει η χώρα μας, τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ανθρώπων στα καράβια και στη στεριά, τις διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε πριν, κλπ. Και μεταξύ άλλων αναφέρει η κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου: «Η θάλασσα για μένα είναι ένα μεγάλο πεδίο διαπραγμάτευσης. Έχει όλα τα στοιχεία που βρίσκει κανείς όταν διαπραγματεύεται. Τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι, να την υπολογίζεις, να τη διαβάζεις και να την προγραμματίζεις. Όταν χρειάζεσαι, όταν χρειάζεται, πρέπει να περιμένεις και να κάνεις πίσω, να αλλάξεις πορεία καμιά φορά και σχέδια. Είναι λοιπόν πεδίο διαπραγμάτευσης και επίσης η θάλασσα είναι μέρος της ταυτότητας πολλών Ελλήνων, αλλά και της δικής μου», αναφέρει στην εισαγωγή της η κυρία Παπαδοπούλου. Για την ναυτιλία και τους νέους σε αυτό το χώρο τονίζει ότι για να φτάσει η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου και για να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές χρειάστηκαν θυσίες γενεών και γενεών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν οι νέοι και να είναι άκρος ανταγωνιστικοί, με όρεξη για δουλειά, δύναμη, υπομονή, επιμονή και σπουδαία skills που χρειάζονται. Η πρωτιά δεν μας χαρίστηκε. Οι νέοι, τονίζει η κυρία Παπαδοπούλου, πρέπει να είναι έτοιμοι να δοκιμαστούν και να ανταγωνιστούν σκληρά σε αυτόν τον χώρο, και θα έρθει η στιγμή της δικαίωσης. Πρέπει να επενδύσουν για να κερδίσουν.

την επιτυχία τους στο χώρο της δαυτιλίας. Δεν κάνουν όλοι για όλα και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα γύρω από την δαυτιλία, την ναυτική εκπαίδευση, τις διαπραγματεύσεις και τους νέους σε αυτόν τον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας με την Δόκτωρ Λεμονία Παπαδοπούλου Κελίδου το Σάββατο εδώ στις Καλές Θάλασσες, στη Βάρδια Σαββάτου, στις 8 η ώρα το πρωί και στις 8 η ώρα το απόγευμα σε επανάληψη.

Ήταν το 1990 όταν η Νανά Μούσχουρη μαζί με τον Δήμο Μούτσι τραγούδησαν το «Ταξιδιώτη του Παντός» σε μουσική και στίχους του Δήμου Μούτσι. Πήραμε μια βαρκούλα με πανί, βγάλαμε το πανάκι και πιάσαμε κουπί. Ένα για το καθένα, δύο και όλοι μαζί, τρία για τη βαρκούλα και πάλι από την αρχή. Και ταξιδεύουμε με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φωνή της Ελλάδας, καθώς είναι η γέφυρα που ανταμώνει, που ενώνει τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών και φυσικά τους Έλληνες ναυτικούς μας. Είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που κάνουμε αυτή την εκπομπή, καθώς παίρνουμε αρκετά μηνύματα από διάφορους ναυτικούς μας και όχι μόνο από ανθρώπους της Διασποράς, και να είσαστε όλοι σας καλά. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Και να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές να σας πούμε ότι διαδικτυακά μας ακούτε από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μας ακούτε στο site της Φωνής, στο voc.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας. Επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε είναι το 210-6066-815-16, και φυσικά με το email που μπορείτε να μας στέλνετε στο The Voice of Greece, μια λέξη, papaki.gr. Στέλνουμε χαιρετισμούς σε όλους τους ναυτικούς μας, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, να είστε γεροί, δυνατοί, καλές θάλασσες και γρήγορα στα σπίτια σας. Και επιλέγουμε σήμερα σε κάποιους από τους ανθρώπους της ναυτιλίας που μίλησαν εδώ στο μικρόφωνο μας, όπως τον καπετάν Στυλιανό Φραντζισκάκη από τα Χανιά, για χαρά στα Χανιά, στο δόκιμο του Ασπροπύργου τον πλέον ανθυποπλίαρχο, τον Δημήτρη Σμέτη, τον καπετάνιο, τον καπετάνιο και ασηματιστή Χρήστο Παπαχατζίδη, τον καπετάν Στέλιο Κουμπιά, τον πρόεδρο των συνταξιούχων ναυτικών Χίου, στον ναυτιλιακό τραπεζίτη, τον χρηματομεσίτη της ναυτιλίας, τον Γιώργο Ξηραδάκη, πολλούς χαιρετισμούς, στον Παναγιώτη Αραπογιάννη από την Ιθάκη, στον καπετάν Μιχάλη Θεολογίτη από την Αμοργό, στον Χαράλαμπο, στον Σωτήρη και στον Νίκο Χατζινάκη από το Καραβόστο Άμμο της Ικαρίας, και τέλος στους δικούς μου εκεί στην Κάσο να στείλω χαιρετίσματα στον Μάστρο Κώστα Κακομανώλη, καλό μου φίλο, στον καπετά Μανώλη Δημητρίου, στον Μάστρο Γιώργο Καταχανά και και στα δύο αδέρφια, ξαδέρφια μου, Μάστρο Γιώργο και Μάστρο Ανδρέα Βρετό.

καρφανιά, την πίκρα, την αγάπη. Τα τέσσερα τα ζύγιασαν. Βαρύτερα είναι τα ξένα.

0: Σαν ταξίδι λοιπόν, σαν ταξίδι ακούμε τους De Facto, είναι εδώ, είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλογίας Ανοιχτής Θαλάσσης, του ΠΟΙΑΘ, τον κύριο Γιάννη Μαραγκουδάκη, καθότι έχουμε τον αγώνα της χρονιάς εδώ στα ελληνικά νερά. Το Aegean 600 λαμβάνει η χώρα, έχουν τερματίσει αλλά συνεχίζουν να τερματίζουν σκάφη σε αυτό το μεγάλο αγώνα, τον εξαιρετικό αγώνα που είναι μονάχα 6 σε όλο τον κόσμο, και ευτυχώς έπνεαν ωραίοι άνεμοι με μερτεμάκι ωραίο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και είχαμε ωραίες επιδόσεις και καλό αγώνα, έτσι δεν είναι κύριε Μαραγκουδάκη? Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς, καλημέρα σας. Ευτυχώς ο αιώλος μας βοήθησε και τις πρώτες μέρες από την εκκίνηση την Κυριακή το μεσημέρι που είχαμε από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, οι τρεις πρώτες μέρες, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, είχαν αέρα και μια ομάδα μεγάλη σκαφών, κυρίως τα πολύ γρήγορα σκάφη, τερματίσανε.
0: Έχουν τερματίσει
1: Βέβαια, αλλά εν συνεχεία τα μικρότερα σκάφη, τα οποία έχουν μικρότερες ταχύτητες, πέθανε σε μια νηνεμία, δηλαδή έπεσε το Μελτέμι και για μια μέρα ολόκληρη είχαμε μπουνάτσα.
0: Πού τους έπιασε αυτή η μπουνάτσα,
1: Ήταν διασπαρμένοι, άλλοι από Ρόδο μέχρι και την Πάτμο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τους έπιασε η μπουνάτσα. Ευτυχώς όμως από σήμερα το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, άρχισε να φυσάει πάλι ένα ωραίο μελτεμάκι και έτσι πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα το βράδυ, το αργότερο αύριο το πρωί, θα ολοκληρωθεί ο αγώνας αυτός των 600 ναυτικών μιλίων.
0: Είναι όντως ένας εντυπωσιακός αγώνας που λαμβάνουν μέρος και εντυπωσιακά σκάφη, κύριε Μαραγκουδάκη, έτσι δεν είναι?
1: Έρχονται αυτοί οι αγώνες, όπως ξέρετε ίσως, είναι οι πιο διάσημοι αγώνες στον κόσμο των 600 ναυτικών μιλίων χωρίς σταθμό. Και μετέχουν τα καλύτερα, τα πλέον αγωνιστικά σκάφη, και γίνεται μάλιστα μεταξύ των σχεδιαστών και των αφηγείων, γίνεται μεγάλος αγώνας. Yeah. Ποιος θα βγάλει το γρηγορότερο σκάφος να μπορεί να κερδίζει τον αγώνα αυτόν. Και έχει τεράστια απήχηση διεθνή ο δικός μας αγώνας, παρά το γεγονός ότι είναι ένας νέος αγώνας. Είναι μόλις η έκτη διοργάνωση αυτή. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάστηκαν 10-20 χρόνια για να καθιερωθεί ο αγώνας. Εμείς ευτυχώς, λόγω των ειδικών συνθήκων και λόγω μερικών σωστών κινήσεων που κάναμε, ο αγώνας αυτός καθιερώθηκε και μάλιστα αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι μέσα στους 4 καλύτερους. Διότι λόγω σχεδιασμού και λόγω ειδικών συνθήκων, λόγω των νησιών που έχουμε, βλέπετε σε άλλους αγώνες, ανοίγονται στο ανοιχτό πέλαγος και κάνουν 300 μίλια μονομπράτσο ή ακόμη και 600 μίλια. Εμάς έχει τεράστιο ενδιαφέρον ο θαλασσίος στίβος, διότι κάθε 20-30 μίλια έχουμε ένα νησί και έχουμε ένα σημείο στροφής, οπότε αλλάζουν οι συνθήκες αμέσως και αυτό κρατάει τα πληρώματα σε εγρήγορση. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι εμείς έχουμε δέσει τον αγώνα αυτόν με την ελληνική μας, την ιστορία μας με τη μυθολογία, και αυτό είναι που εξητάρει τους ξένους μας, γιατί ξέρετε εμείς δεν έχουμε δώσει πολύ σημασία στην ιστορία μας, αλλά οι ξένοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ σωστά.
1: Τον πολιτισμό μας και την κλασική εποχή και τη μυθολογία μας οι ξένοι την ξέρουν, εμείς την αγνοούμε.
0: Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι εξητάρει τους ξένους που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το Aegean 600, και φυσικά να το πούμε και αυτό, κύριε Μαραγκουδάκη, είναι και μια προβολή της πατρίδας μας, της χώρας μας, τις ομορφιές και του πολιτισμού μας και των υποδομών μας στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο.
1: Αναμφίβολα, διότι λάβετε υπόψη σας ότι η θάλασσα προβάλλει πολύ την Ελλάδα. Η πρώτα-πρώτα την προβάλλει, διότι η εμπορική μας ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο, έτσι, ως κράτος. Επομένως χρειαζόταν να προβάλλουμε και από άλλη πλευρά τη θάλασσα και αυτό έγινε από την ιστιοπλοεία. Τώρα είναι μέσα στους τέσσερις μεγαλύτερους αγώνες τώρα. Ο αγώνας αυτός προβάλλει την Ελλάδα ως διοργανώτρια ενός από τους τέσσερις μεγαλύτερους αγώνες. Και επιπλέον 2 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο βλέπουν την ελληνικότητα του Αιγαίου, διότι ο αγώνας αγκαλιάζει όλα τα ελληνικά νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Η διαδρομή αγκαλιάζει όλα τα ελληνικά νησιά. Να πούμε... καταλαβαίνετε, έχει με τεράστια σημασία.
0: Να πούμε επιγραμματικά το Aegean 600, έτσι, τα 600 αυτά μίλια από πού ξεκινάει, από το Σούνιο. Αλλά...
1: Ναι, ευχαρίστω. Ξεκινάμε κάτω από το ναό του Ποσειδώνα. Και παραπλέουμε τη Μήλο που είναι το νησί της Αφροδίτης, περνάμε μέσα από την καλντέρα που είναι της Σαντορίνης, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεωλογικά φαινόμενα του κόσμου, κατεβαίνουμε, παραπλέουμε την Κάσο, την Κάρπαθο και το νησί των Ιπποτών, τη Ρόδο, εν συνεχεία ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και αφού περάσουμε Καμελούσα και παραπλέουμε την πατρίδα του Ιπποκράτη, την Κο, του πατέρα της ιατρικής, εν συνεχεία παραπλέουμε Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι, την Πάτμο που είναι το νησί της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Διαπλέουμε το Ικάριο, Ίκαρος ο πρώτος μυθικός αεροπόρος. Περνάμε μέσα από το στενό Δήλου Μικόνου, Δήλο στο ιερό νησί των αρχαίων και πατρίδα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος. Η Μύκονος, το πιο VIP νησί σήμερα του κόσμου. Και τελικά τερματίζουν πάλι στο ναό του Ποσειδώνα.
0: Φοβερή διαδρομή και όλα αυτά χωρίς να σταματάνε, non-stop. Και, και φυσικά υπάρχει η συμμετοχή και πολλών ξένων πληρωμάτων.
1: Μα ειδικά τα ξένα πληρώματα. Τα ξένα πληρώματα είναι από τα 77 είναι τα 70 είναι ξένα πληρώματα.
0: 77 πληρώματα, τα 70 ήταν ξένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και για την ιστορία να πούμε ότι τερμάτισαν χθες.
1: Την Τρίτη το μεσημέρι ήταν πρώτα σκάφη.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα συγκλονιστικό αγώνα. Μετά από 2 μέρες η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο ήταν μόλις 2 λεπτά.
0: 120 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα. Συγκλονιστικός αγώνας.
0: Ακριβώς. Ήταν το Prosecco Doc Shockwave.
1: Ναι, ήταν το ιταλικό σκάφος το οποίο προηγήθηκε του ελληνικού σκάφους Έολος του Γιώργου Προκοπίου κατά 2 λεπτά.
0: Μάλιστα. Και ενώ πέρσι είχε την πρωτιά το ελληνικό πλήρωμα.
1: Βέβαια, αλλά είχαμε λιγότερα σκάφη.
0: Μάλιστα. Ωραίος αγώνας και μπράβο να γίνονται ωραία πράγματα και του χρόνου να ξαναγίνουν κι άλλα. Να πούμε βέβαια κύριε Μαραγκουδάκη, το Aegean 600 είναι μέσα, είπατε, στα 4 καλύτερα της σειράς αυτής που είναι μονάχα 6 στον κόσμο.
1: 6 στον κόσμο, ναι.
0: Έχετε λάβει και εσείς μέρος σε ένα από αυτά.
1: Όχι, εγώ έκανα το αγώνα του Διάπλου του Ατλαντικού, δεν ήταν, είναι διαφορετικό.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο και στο ΠΟΙΑΘ και να δούμε ότι έχετε και ακόμα έχετε πολλές υποχρεώσεις, πολλούς αγώνες, αλλά το μεγάλο ακόμα γεγονός του καλοκαιριού έπεται.
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Aegean 600 έχει καλύψει την φήμη. Και την προβολή του Ράλι Αιγαίου. Το Ράλι Αιγαίου βεβαίως έχει μια μακρά ιστορία, είναι ο δεύτερος παλαιότερος αγώνας της Μεσογείου. Το Ράλι Αιγαίου. Ακολουθεί μετά μία εβδομάδα να ξεκινήσουμε. Είναι 63η διοργάνωση. Αλλά δυστυχώς έχουμε προβλήματα δομικά εκεί. Διότι το Ράλι Αιγαίου δεν είναι ένας αγώνας όπως είναι ο Aegean 600 non-stop. Είναι αγώνας ο οποίος προσεγγίζει συνέχεια 2, 3 ή 4 νησιά. Δυστυχώς όμως τώρα δεν υπάρχουν υποδομές. Με την αύξηση του θαλασσίου τουρισμού, τα λιμάνια μας είναι γεμάτα από σκάφη.
0: Σωστά.
1: Και αδυνατούμε πλέον να εξεύρουμε θέσεις ελιμενισμού στα σκάφη το καλοκαίρι. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, μας έχει αναγκάσει να μειώσουμε τις προσκλήσεις των ξένων σκαφών, διότι δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, εμείς έχουμε μειώσει πάρα πολύ τη δυναμικότητα του ραλί Αιγαίου εξαιτίας αυτού του προβλήματος.
0: Της αύξησης του θαλάσσιου τουρισμού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δείτε και σε συνεργασία με, και με τους ευθύνοντες και ίσως να βρίσκετε προορισμούς που δεν είναι τόσο δημοφιλείς, αλλά δεν ξέρω.
1: Δεν είναι εύκολο, διότι οι μη δημοφιλείς προορισμοί που μπορεί να υπάρχουν
0: δεν έχουν υποδομές.
1: Δεν έχουν λιμάνια.
0: Δεν έχουν υποδομή, βέβαια.
1: Δεν έχουν υποδομή, καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όπου υπάρχει λιμάνι καταφεύγουν ο θαλάσσιος τουρισμός.
0: Οπότε,
1: έχουμε 5.500 σκάφη, ναι. 5.500 σκάφη αυτή τη στιγμή επαγγελματικά κάνουν θαλάσσιο τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις υπάρχουσες υποδομές.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαραγκουδάκη, όσον αφορά το ράλι Αιγαίου, από συμμετοχές πόσο είναι, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
1: Κάποτε το ράλι Αιγαίου είχε 80-90 συμμετοχές. Σήμερα έχουμε πέσει στις 15-20.
0: Μάλιστα.
1: Και ο λόγος είναι σαφής.
0: Αυτός.
1: Δεν υπάρχει έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Ωραία. Το οποίο έπεται, το ράλι Αιγαίου έπεται την ερχόμενη
1: 17
0: εβδομάδα.
1: 17 του μηνός, 17 Ιουλίου. 17 με 27 Ιουλίου.
0: Με 27 Ιουλίου. Καλή επιτυχία και σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Μαραγκουδάκη, ευχόμαστε τα καλύτερα. Πάντα να κάνετε ωραία πράγματα. Κλείνοντας, το μήνυμα που στέλνετε στους ναυτικούς, αυτούς που ταξιδεύουν, τι θέλετε να πείτε, και σε αυτούς που είναι στα.
1: Ο Άγιος Νικόλαος και ο Ποσειδώνας να μας βοηθάνε να είναι πάντα στην πλώρη μας. Και να είναι ασφαλείς και να δοξάζουν την Ελλάδα και να γυρνάνε στα σπίτια τους ασφαλείς.
0: Έτσι. Ο Άι Νικόλας και ο Ποσειδώνας στην πλώρη τους, λοιπόν. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες και σε εσάς, κύριε Μαραγκουδάκη. Θα τα πούμε. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Κύριος Γιάννης Μαραγκουδάκης, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, ήταν εδώ στην παρέα μας. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης. Μιλήσαμε για το Aegean 600 και για το Ράλι Αιγαίου. Να τον ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ. Λοιπόν, πάμε. Καλά να περνάτε όλοι σας. Καλές θάλασσες. Για χαρά, Αντώνης Καριανάκης.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και, όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα 80 δολάρια το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσος Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα, ρε παιδιά, συγγνώμη πρώτα απ' όλα, είναι 15 του Ιούνιου. Το πήρατε χαμπάρι ότι ο μισός μήνας του καλοκαιριού, του ξεκινήματος του καλοκαιριού, έχει φύγει ήδη. Και δεν μας έχει κάνει και τίποτα φοβερές και το μέρες-μέρες. Εντάξει. Το πρωί όταν βγαίνεις, γιατί εμείς βγαίνουμε και λίγο, είμαστε πολύ πρωινοί τύποι, κατά τις 6 η ώρα, έχει λίγο, μπάζει λίγο. Λοιπόν, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης απέναντί μου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 το πρωί, από τις 9 και 5 που ξεκινάει η εκπομπή μετά το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τεράστια ιστορία από τα βραχεία, και συνεχίζει με την σημερινή της μορφή. Και όλα καλά, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ καλή παρέα, πολύ ωραία παρέα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει και άλλες φορές στην εκπομπή, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά γιατί έρχεται, γιατί θεωρώ ότι κάτι έχει να μας πει και κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί μέσα σας και να σας κάνει να το ψάξετε, να το διερευνήσετε λίγο, να προβληματιστείτε, να δείτε λίγο αυτά τα κομμάτια της ιστορίας, τι ακριβώς σημαίνουν και πώς μπορούμε να τα μετατρέψουμε στο μυαλό μας σε κάτι που θα σχετίζεται και με τις εποχές που ζούμε και βιώνουμε τώρα. Είναι ο Γιάννης Τσιαντής, καρδιολόγος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Συγγραφέας. Πάλι καλημέρα, το πάμε έτσι. Λοιπόν, και μουσικός, γιατί πέρα από τη συγγραφική δουλειά, ή μάλλον συνταυτίζει τη συγγραφική δουλειά και με τη μουσική, η οποία είναι, Γιάννη, νομίζω είναι το κομμάτι αυτό που σε κάνει να δημιουργείς. Δηλαδή, φτιάχνεις και τις καρδιές έχοντας παίξει και ένα ωραίο κομμάτι στο μπουζούκι πριν.
2: Ναι, όπως έχω πει, όλο αυτό εμένα με αποσυμπιέζει, ειδικά την πρωινή μου δουλειά. Η καρδιολογία είναι μια απαιτητική δουλειά. Και το κομμάτι συγγραφή, σύνθεση, τραγούδια, βιβλίο είναι ένα χόμπι το οποίο πλέον έχει περάσει ένα επαγγελματικό επίπεδο και είναι κάτι το οποίο μου σφουγγίζει, ας πούμε, όλο αυτό τον υδρότα της καθημερινότητάς μου.
0: Δηλαδή μου είναι αναγκαίο κομμάτι. Πώς θα προλαβαίνεις όλα αυτά, εντάξει.
2: Εντάξει, κατά κερματισμό εργασίας.
0: Ναι. Έχεις τραβήξει, μου φαίνεται, το 24ωρο, το έχεις κάνει 48ωρο, γιατί μερικές φορές βλέπω τα πράγματα που κάνεις και πραγματικά σε θαυμάζω πώς τα καταφέρνεις όλα και μαζί και με την οικογένειά σου και με την οποία έχεις μια πολύ ωραία σχέση. Δεν είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους εκείνους που λες, α, εγώ είμαι επαγγελματίας, παιδιά, μέχρι τα 18-20 δεν θα τα δω τα παιδιά μου, γιατί έχω αποφασίσει να ακολουθήσω ένα επαγγελματικό χώρο. Το εντελώς αντίθετο γίνεται με σένα, ναι, και εντάξει, τα προλαβαίνεις όλα.
2: Όχι, εντάξει, ναι, μια χαρά με την οικογένεια, έτσι, δύο κοριτσάκια και η Ευαγγελία, η σύζυγος. Πολύ καλά πάμε, με βοηθάνε, θέλω να πω, και η σύζυγος με βοηθάει σε διάφορους τομείς. Είναι νοσηλεύθερα, καταρχάς, μας βοηθάει στο γιατρείο. Ναι, μας βοηθάει πολλές φορές και στα συγγραφικά. Δηλαδή, είναι η πρώτη αναγνώστρια που περνάει έτσι μια πρώτη επιμέλεια.
0: Και άμα νιώσει και λίγο κούραση, τέλος πάντων, σε βοηθάει και στο
2: γιατρείο. Ο χρόνος, πώς γίνεται αυτό.
0: Τι θα γίνει εδώ, νοσηλεύθερα είναι. Ναι. Να σε περιθάλψει και λίγο.
2: Εγώ, εντάξει, απλά με τον χρόνο, ο χρόνος μου είναι παραγωγικός. Αυτό θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, θα κάτσω μία ώρα και γενικότερα θα κάνω κάτι παραγωγικά και θα τον αφήσω να κυλήσει έτσι αόριστα, κατά μία έννοια. Με αυτή την έννοια έτσι τα προλαβαίνω να δημιουργήσω αυτά τα πράγματα.
0: Μπαίνεις πάντως σε βαθιά μονοπάτια, δηλαδή τα κομμάτια με τα οποία ασχολείσαι δεν είναι εύκολα. Πολλοί κόσμος δεν τολμάει καν να τα αγγίξει. Τα έχεις αγγίξει ήδη εσύ με έναν τρόπο ξεχωριστό, θα έλεγα, αφηγηματικό, ενδεχομένως και με μυθιστρωματικές έτσι στιγμές σε οτιδήποτε έχεις κάνει, αλλά βασισμένα πάνω στην ιστορία. Δηλαδή, το πρώτο έχει να κάνει με την Δραπετσόνα, είναι μια ιστορία που εκτελήσεται στην Δραπετσόνα.
2: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο βιβλίο.
2: Ιστορία εποχής και το πρώτο βιβλίο, το κορίτσι του Τεκέ, που είναι για τον Πειραιά στις αρχές της δεκαετία του 1909, ξεκινάει, περνάει μέσα το ρεμπέτικο, το προσφυγικό, όλος αυτός ο υπόκοσμος, κόσμος υπόκοσμος του ρεμπέτικου. Άρα έχει ιστορία από πίσω, μιλάμε για την Κοκκινιά, μιλάμε για τον Μπλόκο ή για τα διάφορα δρόμενα, για την κατοχή. Το δεύτερο είναι καθαρά το Χαράμ Κεσαριανής διαδραματίζεται στην κατοχή 41 με 44. Όλα αυτά βέβαια σε μια βάση έτσι κινηματογραφικής γραφής. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό, ότι έχει characters και έχει και υπόθεση που κάνουν διάφορα flashbacks, δηλαδή έχουν έννοιες της συγχώρεσης, το midpoint που λένε. Δηλαδή δεν είναι ξερό ιστορικό και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν αναζητώ, ας πούμε, την έννοια του ιστορικού. Εγώ τα προσεγγίζω από μια λογοτεχνική έτσι, πλευρά.
0: Ναι.
2: Έτσι, απλά δίνω ένα αριθμό στα βιβλία, δίνω μια εικόνα, δηλαδή όντως δηλαδή, περισσότερο που τα έχουν διαβάσει τα διαβάζουν και είναι σαν να έχουν διαβάσει και ταυτόχρονα παρακολουθούν μια ταινία.
0: Ναι. Ναι. Καλά, αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι επιτυχίας, να μπορεί κάποιος μέσα από το κείμενό του να δημιουργήσει και την εικόνα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά συνήθως αυτό θες να πετύχεις από ένα βιβλίο ως αναγνώστης, έτσι, δηλαδή να φαντάζεσαι όλη αυτή τη σκηνή που σου περιγράφει ο συγγραφέας.
2: Ναι, να με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η γραφή, η παράγραφος που διαβάζουμε, να σου φέρει μπροστά σου ένα καρέ. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει και προσπαθώ να το κάνω. Και μια και ήρθαμε σήμερα μάλλον θα μιλήσουμε για το υποέκδοση.
0: Ναι.
2: Βιβλίο, μάλλον είναι διπλή έκδοση όπως και τα προηγούμενα. Τι εννοούμε διπλή έκδοση? Είναι βιβλίο που εσωκλείεται και ένα CD. Είναι σαν να λέμε μουσικές που αναφέρονται πάνω στο βιβλίο, δηλαδή αγκαλιάζουν το βιβλίο, αγκαλιάζουν τους ήρωες ή κάποια ιστορικά πρόσωπα. Και αυτό είναι υποέκδοση από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Τώρα πιστεύω σε κανένα μήνα, δύο, αν πέσουμε και στο καλοκαίρι, βαριά το Σεπτέμβριο θα το έχουμε βγάλει. Και είναι βιβλίο με ένα CD που θα έχει, ξέρω εγώ, 11 τραγούδια.
0: Ωραία. Αυτό είχε γίνει και στις προηγούμενες δύο εκδόσεις, στις δύο δουλειές σου, και στο Κορίτσι του Τικέ και στο Χάραμα της Κεσαριανής. Οπότε, δηλαδή, και τα δύο βιβλία είχαν μουσική επένδυση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία ουσιαστικά περπατούσε πάνω στο,
2: ναι,
0: στην ιστορία του βιβλίου. Τώρα, εδώ ο τίτλος Πετροκάραβα μπορεί. Τον είπαμε τον τίτλο?
2: Όχι.
0: Α, τον είπα τώρα. Λοιπόν, το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, λέγεται Πετροκάραβα και μπορεί να αναρωτηθείτε τι ακριβώς σημαίνει, αν δεν έχετε ψάξει βαθιά μέσα στην ιστορία, τι είναι αυτά τα Πετροκάραβα και γιατί λέγονται Πετροκάραβα, από πού πήγαιναν, τι διαδρομές εκτελούσαν, να, και τι είχαν τα στα μπάρια τους.
2: Τα Πετροκάραβα, καμιά φορά στην αργό διάλεκτο των εκτοπισμένων, των εξόριστων, των ανθρώπων που φύγανε σε ξερονήσια ή σε μέρη εκτοπισμού και φυλάκισης και τα λοιπά, τους μετέφεραν κάποια καΐκια. Αυτά ήταν καΐκια επιταγμένα επί ουσίας. Αυτά είχαν έτσι ένα κακό feeling, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν ήταν ένα καΐκι, μια τρεχαντήρα που τη βλέπεις και τη θαυμάσεις και λες τι ωραία που πάει στο γυαλό. Ήτανε Πετροκάραβα που βάζαν πολλές φορές στους εξόριστους, τους πηγαίναν από μία βραχονισίδα σε μία άλλη, κουβαλάγανε πέτρες πολλές φορές και χωρίς κανένα νόημα ή με νόημα να χτίσουν στο εκείνο το μέρος. Άρα στην αργό διάλεκτο πολλές φορές τα λέγανε Πετροκάραβα, δηλαδή ήταν άσχημα που λέγανε ούτε γλάρι δεν τα πλευρίζουν αυτά τα γάικια, μήτε ο Άγιος Νικόλαος δεν τα θέλει. Επειδή επί της ουσίας περνάγανε κάποιους ανθρώπους λόγω πολιτικών πεπιθήσεων ή οικογενειακής κατάστασης, φωτογραφισμένοι, τους περνάγανε από τη γη στην κόλαση. Και έτσι τα ονομάσαν Πετροκάραβα. Τα Πετροκάραβα θα είναι επί της ουσίας στο βιβλίο το όχημα, το ταξίδι που κάποιοι ήρωες, αφού ζήσανε ως παιδικοί φίλοι στην παιδούπολη της Καλλιθέας και ο καθένας πήρε το δρόμο του στην ενηλικίωση και μάλιστα κόντρα ρόλο, τους έμενε από πάντα αυτή η ανηλυμένη υποχρέωση να ανακαλύψουν το ταξίδι των οικογενειών τους. Και ο μόνος τρόπος ήταν, εντός εισαγωγικών, το όχημα, ήταν τα Πετροκάραβα, δηλαδή να ταξιδέψουν σε αυτές τις γραμμές των οριζόντων που διανύει τα ξερονήσια, τους βράχους και τα νησιά της εποχής.
0: Να πούμε και για τις παιδουπόλεις λίγο τι ακριβώς ήταν, έτσι για να πάρει ο κόσμος μία εικόνα. Όταν λέμε παιδουπόλεις, τι ακριβώς εννοούμε?
2: Ναι. Καταλαβαίνεις, λέμε της,
0: ναι,
2: Φρεδερίκης, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Ήταν κατά μία έννοια, κατά ποιον τώρα θα πούμε, θα το βάλουμε, ναι, σε ένα γενικό πλαίσιο, έτσι. Ωραία. Ήταν κάποια ισόκλειστα, εν πάση περιπτώσει, ιδρύματα, θέλεις να τα πεις ορφαντροφία, θέλεις, που εκεί πέρα πηγαίνανε παιδιά ορφανά του πολέμου, κατά μία έννοια, πολλές φορές αρπαγμένα παιδιά από οικογένειες ανταρτών, και μπαίνανε εσόκλειστα στις παιδουπόλεις με το έτσι θέλω. Τώρα, από εκεί πέρα, αν αναλυθεί όλο αυτό, αυτό από κάτω πολλές φορές είχε και μπίζνα. Δηλαδή, έχουμε δηλαδή, καταγραφές που κορίτσια, εν πάση περιπτώσει, υφαίνανε χαλιά, υφαίνανε διάφορα, που αυτό είχε μια τεράστια κερδοφορία. Έχουμε κορίτσια που πηγαίνανε πακεταρισμένα ως νύφες, δεξιά, αριστερά κτλ.
0: Ναι. Ή που ερχόντουσαν για μικρά παιδιά από την Αμερική με τις λιμουζίνες.
2: Ναι, μετά αυτό θα το λέγανε. Έχουμε μεγάλο μέρος υιοθετημένων παιδιών που φύγανε στην Αμερική. Που μάλιστα μετά έσκασε και ένα σκάνδαλο τη δεκαετία του 1955, αν θυμάμαι καλά, περί χρηματισμού στην περίπτωση των υιοθετήσεων. Είπανε διάφορα ονόματα δικηγόρων κτλ. Αυτό παρουσιάστηκε, ας πούμε, ως ένα σήκος σωτηρίας των παιδιών της Ελλάδας κτλ. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει η αντίθετη άποψη, οι αντίθετες ομολογίες, πολλές φορές οι ομολογίες των ίδιων των πρωταγωνιστών, που μιλάνε για στρατιωτικά έτσι, συστήματα διαπαιδαγώγησης, μιλάνε για... Υπάρχουν δηλαδή παιδουπόλους όπως της Κηφισιάς, που είναι εξωφρενική κατάσταση. Εξωφρενική. Και μάλιστα, τώρα επειδή κάνω μια παρένθεση, υπήρχε ένα φίλο της εφημερίδας της εποχής του τότε, ο Δημοκρατικός Τύπος, που την υπογράφουν 21 παιδιά νέοι 18-19 ετών, που πήγανε ως επονίτες τότε, που πήγανε στην παιδούπολη της Κηφισιάς. Εκείνη η παιδούπολη είχε και χαρακτηριστικά αρκετά έτσι φυλακής, εν πάση περιπτώσει. Αν το διαβάσει κανείς το κείμενο που γράψαν τα παιδιά, θα σοκαριστεί. Μιλάμε για βιασμούς, μιλάμε για ξυλοδαρμούς, μιλάμε για ξεφτελισμούς, για εξωφρενικά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω ούτε στο μικρόφωνο εδώ.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτά που γράφουν τα παιδιά. Έτσι.
0: Κάτι πολύ περισσότερο από μια φυλακή δηλαδή.
2: Όχι, εξωφρενικά. Αυτό ήταν στον Δημοκρατικό Τύπο της εποχής. Μάλιστα, αυτά τα παιδιά μεταφερθήκαν, συγγνώμη, και τελειώνουν από την Κηφισιά στις φυλακές της Τζεδίν, και από τις φυλακές της Τζεδίν το στείλανε παντού. Σε υπουργούς, αρχιεπισκόπους, όλο αυτό που τραβήξανε στην παιδούπολη της Κηφισιάς.
0: Ναι, είναι συγκλονιστικό και ένα βιβλίο που έχει γραφτεί από ένα από τα παιδιά αυτά, του Γιάννη του Νατζακά, Θολός Βυθός, έτσι το είπε τώρα και το θυμήθηκα.
2: Ναι,
0: το οποίο έχει γυριστεί και ταινία καταπληκτική.
2: Ο Σέρβος έχει γράψει, έχει ασχοληθεί με τις παιδουπόλεις.
0: Ναι.
2: Από τη σύγχρονη εποχή της εκδόσης. Εκπληκτικό βιβλίο. Δηλαδή, εγώ το πήρα, ήταν από τις βιβλιογραφίες μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε το εξής, έτσι για να πάρει μία εικόνα και ο κόσμος για το τι συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από αυτά που μας έχει φέρει. Είναι πρώτη φορά που παίζει στον αέρα, έτσι εδώ.
2: Ναι, ναι. Γιατί είμαστε υπό έκδοση. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, είδατε τι ωραία που τα καταφέρουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πετροκάραβα είναι το τραγούδι, έτσι. Ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου. Μίλησε μου λίγο για την σχέση αυτή που δημιουργήθηκε μέσα από τη δουλειά σου με τον Βασίλη Προδρόμου. Ξέρω ότι τον εκτιμάς.
2: Εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ τον Βασίλη και ως άνθρωπο και ως τραγουδιστή. Θεωρώ ένας τραγουδιστής πάρα πολύ σοβαρός, έχει ένα μείγμα ηχοχρώματος που το έχω ξαναπεί, μοιάζει με τον Πιθηκότη στο Άξιον Εστί μέχρι τα μπλους του πρίγκιπα του Σιδηρόπουλου. Δηλαδή, ταυτόχρονα έχει μια καθαρή άρθρωση και ένα φοβερό και σοβαρό συνέστημα που το αποδίδει αυτό πάρα πολύ στο τραγούδι. Με τον Βασίλη τον πλησίασα, τον γνώριζα, το θαύμασμα, με γνώριζε και αυτός, τον πλησίασα, του πρότεινα να πει ένα τραγούδι που ήθελα, τη φωτογραφία που αυτό έχει δημοσιευτεί, με τα χαράς μου είπε, και πάνω εκεί του λέω, Βασίλη, αυτό θα είναι μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο έχω και άλλο ένα, το ομώνυμο, τα Πετροκάραβα, που μιλάει για αυτά τα καΐκια, και το άκουσε και μου είπε αμέσως, με μεγάλη μου χαρά και τιμή, για να το πω. Σπουδαίος ο Βασίλης, τον αγαπάω, τον
0: Προδρόμου. Εδώ έχεις γράψει και τους στίχους και τη μουσική, Γιάννη, έτσι.
2: Ναι, σε αυτό.
0: Ωραία. Πετροκάραβα, πάμε.

0: Λοιπόν, άλλο τραγούδι σας τάξαμε, άλλο έπαιξε. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν είναι... Τα λάθη είναι ανθρώπινα για τους ανθρώπους. Δικό μου είναι το λάθος. Γιατί συνήθως, ξέρετε, όταν βγαίνουν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, όχι ότι εγώ είμαι τέτοιος, αλλά λένε τεχνικό λάθος κατευθείαν. Ας πούμε, να καρφώσει τον άλλον. Λοιπόν, έχω κάνει μάλλον κάποιο λάθος στην αρρύθμιση, θα το βρούμε. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη. Μιας και ακούσαμε το μύθο του Κωστή, δεν ήταν φυσικά ο Βασίλης ο Προδρόμου στην ερμηνεία, ήταν ο Γιάννης ο Τσιαντής. Έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο εμβόλυμα και για την ιστορία του μικρού Κωστή, ποιος ήταν και γιατί γράφτηκε αυτό το τραγούδι, για το μύθο που άφησε πίσω του ο Κωστής, και αμέσως μετά θα δοκιμάσουμε να δούμε άμα θα παίξουμε τα Πετροκάραβα ή πάλι θα πάμε σε τραγούδι έκπληξη.
1: Ο Κωστής Χριστοφίδης, πραγματικό πρόσωπο, ένα παιδί από την Κοκκινιά, συνελήφθη κατά το τέλος της κατοχής το 1944 και μάλιστα συνελήφθη επειδή έγραφε στους στίχους «Έξω εχθροί από τον τόπο μας, ζήτω ελευθεριά» κτλ. Εκεί από τα δικαστήρια το 1946, αφού τον συλλάβαν κτλ, μετά τον στήσαν μια κατηγορία, τον κατηγορήσαν μετά για τα Δεκεμβριανά και τον φυλακίσανε. Έτσι, mm-hmm. Και τον καταδικάσαν και σε θάνατο. Έτσι μεταφέρθηκε στις φυλακές της Κέρκυρας.
0: Πόσο ετών?
1: Ήταν 15, άρα βγαίνουμε μετά 18-19.
0: Δηλαδή από τα 15 πέρασε η ζωή του στις φυλακές.
1: Στις φυλακές πήγε στην Κέρκυρα και το Μάιο, Μάιο και αυτός του 1948 εκτελείται δια τη φεκισμού.
0: Στο Λαζαρέτο.
1: Στο Λαζαρέτο. Mm. Ο μύθος λέει ότι εκεί στο παλιό κτίριο του ενετικού κάστρου που τους του φεκίζανε, εκεί πάνω στις πέτρες κάθε άνοιξη φυτρώνει ένα λουλούδι. Λες ρε παιδί μου, λες και είναι αυτός ο άνθος του Κωστή. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι με βασικό πρόσωπο, αληθινό πρόσωπο, με το μύθο ότι αυτό το λουλούδι που βγαίνει κάθε άνοιξη μέσα από μια τρύπα είναι το λουλούδι αυτού του νεαρού, ο οποίος με συγκίνησε γιατί είχε και άλλα ωραία χαρακτηριστικά που μου άρεσαν εμένα. Δηλαδή ήταν Πειραιώτης ένα, ήταν λάτρης του ρεμπέτικου και του λαϊκού, γρατζούναγε και λίγο, έγραφε στη Χάκια, διάβαζε Λουντέμι, ήταν σε... Έχουν σωθεί μαρτυρίες και ομιλίες, μαρτυρίες μάλλον από συγκρατούμενούς του εκείνης της εποχής. Μιλάνε για ένα πολύ έτσι όμορφο παιδί, πολύ χαρούμενο. Ακόμα και στο θάνατο, ακόμα και το θάνατο τον αντιμετώπισε με πολύ μεγάλο θάρρος και χιούμορ. Και μάλιστα αναφέρεται μια μαρτυρία ότι όταν ήρθε ο αρχιφύλακας να τον πάρει, εν πάση περιπτώσει, παρέδωσε το πουλόβερ του, έδωσε το ρολόι του, παρήγγειλε στον ψάλτη να του τραγουδήσει ένα πειραιώτικο. Το τραγούδισαν όλοι οι κρατούμενοι. Τους χαιρέτησε έναν-έναν, γραδώνοντας τα δάχτυλά του ανάμεσα στα κελιά, κουμπώντας δηλαδή ακροδάχτυλα και μόνο. Και το μόνο που ζήτησε ως τελευταία επιθυμία ήταν να πούνε στον πατέρα του ότι πεθαίνει έτσι όπως του υποσχέθηκε. Επονίτικα και κοκκινιώτικα.
0: Μάλιστα. Αναδρυχαστικό σενάριο ταινίας, έτσι, αυτό που περιγράφεις δηλαδή, και για το λουλούδι που βγαίνει μέσα από τα ξερόβραχα και γενικά όλη αυτή η ιστορία ενός πιτσιρικά που δεν πρόλαβε να ζήσει τίποτα, αλλά έφυγε με το χαμόγελο και με την ελπίδα ότι ο δικός του θάνατος

είναι κάτι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να επιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε τα Πετροκάραβα. Αν είναι, Κωνσταντίνε, αν δεν είναι το τραγούδι αυτό, θα σου κάνω νόημα να πάμε στο επόμενο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι νούμερο 2, Πετροκάραβα. Πάμε, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, πάμε.

0: Νομίζω ότι ο στίχος και η ερμηνεία φυσικά του Βασίλη Προδρόμου τα είπαν όλα. Είναι ανατριχιαστικό. Όταν, δηλαδή, φτιάχνοντας την εικόνα, γιατί το ίδιο που είπες και με το βιβλίο, κυρίως γίνεται και με ένα τραγούδι. Έτσι, φτιάχνεις εικόνες, ονειρεύεσαι, βλέπεις τα πάντα μπροστά σου. Εδώ νομίζω ότι η εικόνα είναι ανατριχιαστική.
1: Ναι, φαντάστηκα το Λαύριο. Από το Λαύριο, πώς μπορούσαν να πέναγαν έτσι τη Μακρόνησο με αυτά τα καράβια που είπαμε, λεγόντουσαν πετροκάραβα. Μία άγνωστη λέξη, εν πάση περιπτώσει, και εγώ δεν το γνώριζα. Ο Βασίλης το λέει πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω και η μουσική που παίξανε δέσαμε όλοι. Εμένα προσωπικά έτσι μου άρεσε όλο αυτό το ταξίδι. Σου δίνει εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Όπως δηλαδή το περιέγραψα, δίνεται και μέσω από το τραγούδι.
0: Τώρα στο μυθιστόρημα, είναι οι ήρωες είναι δύο?
1: Όχι, έχει διάφορους χαρακτήρες. Ναι. Εντάξει, βασική είναι αυτή οι δύο. Έχει την κυρία Δήμητρα που έχει το καπηλιό και το μαγειριό, που εκεί μαζεύονται διάφοροι θαμώνες. Επιτυχία πιο πολλοί θαμώνες μοναχικοί, γιατί...
0: Πού διαδραματίζεσαι, σε ποια περιοχή?
1: Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Αθήνα και φεύγουμε.

0: Στα νησιά.
1: Πάμε, ναι. Δηλαδή Μακρόν, Σοχείο, Τρίκερη, τέτοια.
0: Στην Ικαριά, φαντάζομαι.
1: Και στην Αθήνα, οι ήρωες που έχουν τα μαγαζιά. Και αυτό με το μαγειριό και το καπελιό είναι πολύ ωραίο, γιατί εκεί πέρα μας θυμίζει, βλέπουμε ένα μοσαϊκό πολιτισμού με ανθρώπους που καθένας κουβαλάει στην πλάτη του μια προσωπική ιστορία, ένα βασανάκι δικό του, και πώς αυτό απορροφάται από ένα τραγούδι, από ένα ωραίο γεύμα, από ένα ποτήρι κρασί, από ένα νόστιμο κεφτέ της κυρία Δήμητρας.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή δύναμη αυτός ο χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι και ένα κομμάτι της καθημερινότητας σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, με μεγάλες εντάσεις, μεγάλες αντιπαλότητες, μεγάλες έχθρες. Τον κόσμο να ψάξει να βρει το δίκιο του και όλο αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το καφενέ, οι διαφορετικές αντιλήψεις έρχονται μία κοντά στην άλλη κάποια στιγμή, παρότι τους χωρίζει μια άβυσος, έτσι, ιδεολογική ενδεχομένως.
1: Ειδικά σε αυτό το καπηλιό δεν έχουμε μεγάλες διαφωνίες, γιατί σε αυτό πηγαίνουν άνθρωποι, όπως είπα, μοναχικοί, που θα θέλανε να φάνε μια μπουκιά, από το να τη φάνε μόνοι τους, να τη φάνε μαζί με κάποιους άλλους. Αυτό έχει το νόημα. Είναι ένα μαγαζί, ένας ρεμπετοκαφενές,
0: που το γεύμα ανεμοδαρμένες ψυχές, έτσι.
1: Το γεύμα τραγουδιέται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή απλά τρως και φεύγεις, τραγουδιέται.
0: Να πούμε για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, είπαμε το αργότερο του Σεπτέμβρη, ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
1: Μετρονόμος, του Θανάση Λιβού. Εκεί έχω βγάλει και τα προηγούμενα μου δύο. Άρα όλη αυτή η τριλογία θα είναι και θα είναι από τις εκδόσεις Μετρονόμος του Θανάση Λιβού.
0: Ωραία, και για το διαδικαστικό λίγο της ιστορίας θα μπορεί ο καθένας να το παραγγείλει και από την εταιρεία την ίδια και διαδικτυακά.
1: Ναι, και από το βιβλιοπωλείο του Θανάση που είναι στις Όλωνος κάτω στην Αθήνα, και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία φυσικά και θα υπάρχει, και ιντερνετικά θα μπορεί να το λάβει.
0: Ωραία, λοιπόν, στα τραγούδια που περιέχονται στο CD, στο δίσκο τέλος πάντων, αναγκαστήκαμε να το λέμε CD, και τα CD πλέον έχουν φύγει και αυτά από τη ζωή μας. Είναι και άλλα τραγούδια. Βλέπω εδώ πέρα έχουμε το...
1: Ποιο να παίξω αυτό, θες να
0: βάλω. Καπτάν Μίμης νομίζω. Για πες μας λίγο την ιστορία, για όσους δεν ξέρουν τον Καπτάν Μίμη.
1: Καπτάν Μίμης είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι. Μιλάμε πλέον για τη μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου. Είναι μια σχετικά άγνωστη ιστορία. Δεν θα βάζα το σχετικά, άγνωστη ιστορία θα βάζα. Σχετικά είναι για μας που προσπαθούμε να μοιηθούμε σε αυτά τα πλαίσια της ιστορίας. Είναι όταν ιδρύθηκε η Μακρόνησος, η πρώτη περίοδος πήγανε φανταράκια. Έτσι, εξωματικοί και φανταράκια, τα οποία κατηγορηθήκανε για ότι ήταν κομμουνιστές, ότι είτε ξέρω εγώ οι οικογένειές τους, ότι ήταν στο Αντάρτικο ή οτιδήποτε, είτε ακόμα και δημοκρατικοί άνθρωποι, μπορεί να μην ήταν ακριβώς κομμουνιστές, κατηγορήθηκαν και πήγαν εκεί. Μια φρικτή περίοδος, το οποίο υπήρχαν διάφορα τάγματα, ένα από τα οποία ήταν το κόκκινο τάγμα, που ήταν αυτοί που δεν υπογράφανε με τίποτα. Έχουμε τη μεγάλη σφαγή της Μακρονήσου, η οποία έχει κρυφτεί από τα βιβλία της ιστορίας, έχει κρυφτεί από τα αρχεία του ΓΕΣ, δεν έχει δοθεί τίποτα, έχουν δοθεί λανθασμένα επίτηδες στοιχεία. Ήταν μια ωραία μέρα, 29 Φεβρουαρίου του 1948, που εν πάση περιπτώσει μετά από ένα πρωινό κάλεσμα των λόχων για να κάνουν μια λειτουργία που είχε πάει ένας αρχιεπίσκοπος να τους λειτουργήσει, προσπαθούσαν με το έτσι θέλουν να κατεβάσουν και τους ασθενείς, δηλαδή αυτοί που ήταν στο αναρωτήριο. Πάνω σε ένα γιουχάρισμα που κάνανε οι φαντάροι, εκεί απαντήσανε οι αλφαμίτες με πυροβολισμούς. Αυτό ήταν το πρώτο βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί πλέον το τάγμα φώναζε, κανέρανε. Από εκεί και πέρα έγινε μια μεγάλη σφαγή. Να έχουμε τα κανόνια του Μπαϊρακτάρ, του πολεμικού ναυτικού, από τη θάλασσα να κανιονιοβολούν, τους αλφαμίτες αγκυροβολημένους στις πλαγιές να πυροβολούν εμψυχρό, και εκεί να γίνεται ένα τεράστιο μακελιό.
0: Κοκκίνησε η θάλασσα.
1: Κοκκίνησε η θάλασσα. Πώς εμπλέκεται ο Καπτάν Μίμης τώρα σε όλο αυτό? Αυτό βάζω μια παρένθεση, ότι Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, συγχωρέστε με για το συμπλήν, δηλαδή μου φαίνεται για 16 νεκρούς και κάμποσους τραυματίες. Εδώ έχουμε δύο εκ των
0: υστέρων. Άλλα στοιχεία παρουσιάζουν πολύ περισσότερους νεκρούς.
1: Και εδώ έχουμε του Yes. Ή τι είχαν πει εκείνη την ημέρα.
0: Καλά τα στοιχεία του Yes.
1: Ναι. Καλά. Τώρα τι γίνεται. Μετά από ομολογίες, και ομολογίες από ποιους ανθρώπους, από πρωταγωνιστές. Δηλαδή από τους γιατρούς που υπογράψαν τα πιστοποιητικά θανάτου. Από τον Βαρκάρη εκεί κολλάει ο καπτάν Μίμης που κουβάλισε στα μπάρια του τους νεκρούς. Μετά από χρόνια ομολογήσανε για έναν φρικτό αριθμό. Τη τάξη ακόμα και 350 φαντάρι.
0: Ακριβώς, ναι. Που γι' αυτό τους... άκουσα τον πρώτο αριθμό.
1: Όχι, όχι, αυτό ήταν. Αυτή, είναι... Εκείνη την ημέρα είπανε με βάση τις ανταρσίες που κάνουν το τάδε τάγμα, έχουμε 16 νεκρούς και κάποιους τραυματίες.
0: Οι οποίοι έφταιγαν κιόλας αυτοί.
1: Οι επίσημες αναφορές εποχής, έτσι. Μιλάμε για 350 νεκρούς. Ο καπτάν Μίμης ήταν ένας καπετάνιος, δεξιός ήταν. Το έχει ομολογήσει. Ένας δεξιός συντηρητικός άνθρωπος από τη Τζιά, το οποίο με το όπλο στο κεφάλι του επιτάξαν το καίκι. Είχε όμως, είχε αυτό το ανθρώπινο μέσα του. Βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, αναφέρουν ομολογίες ακόμα και από τους εξόριστους ότι ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε. Ακόμα και στη Μεγάλη Σφαγή, αναφέρεται ότι κάποιοι που επιζήσανε αυτή τη Μεγάλη Σφαγή.
0: Βαριά τραυματισμένοι.
1: Βαριά τραυματισμένοι, μετέφερε στο Λαύριο. Με μια μεγάλη φουρτούνα. Δηλαδή, κανένας καπετάνιος δεν θα οδηγούσε εκείνη τη μέρα το καράβι. Ο ίδιος πριν πεθάνει, σε μια συνέντευξή του για Λαδάρια, το κουβαλούσε αμανάτι αυτό μέσα του. Ομολόγησε ότι εγώ ο ίδιος τους μέτρησα έναν προς ένα, τους έβαλα στα μπάρι μου, τους τυλίξανε με πλεμάτια το πολεμικό ναυτικό και τους φουντάρανε στα βαθύ του Σαν Τζόρτζιο, μια βραχονισίδα λίγο πιο κάτω. Αυτό. Αυτό το έχει ομολογήσει και ο ένας από τους γιατρούς που πιστοποιούσε το θάνατο. Ναι. Έτσι. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Δεν συζητάμε ότι δεν έχει αποδοθεί ευθύνη, δεν έχει αποδοθεί ιστορική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και όσοι ερευνητές ιστορικοί μεταγενέστεροι αναζητήσαν στοιχεία από το ΓΕΣ και τα λοιπά, λένε ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα, γιατί εκείνο
0: σαν
1: το
0: να χάθηκαν και να εξαφανίστηκαν προσωπικοί, ναι, 300 άνθρωποι, ας πούμε.
1: Όμως,
0: γιατί η διαφορά μεταξύ των στοιχείων που δίνει ο ΓΕΣ και των πραγματικών στοιχείων είναι
1: εξωφρενικό. Είναι άλλο 16-17, άλλο 350.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε, λείπουν εδώ 330.
1: Και μιλάμε για φανταράκια,
0: άνθρωποι.
1: Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους. Μιλάμε δηλαδή για το στράτευμα της Ελλάδας, που ανεξάρτητα μπορεί να ήταν δημοκρατική, δεν ξέρω τι, είχαν κατηγορηθεί για τα πιστεύω τους κτλ. Αυτό. Δολοφονία εν ψυχρό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το. Είναι φοβερή ιστορία του καπτάν Μίμη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Καπτάν Μίμη, στο οποίο ερμηνεύεις εσύ, Γιάννη Τσιαντής, σε μουσική του Γιάννη και στίχους του καλού φίλου και αρκετές φορές καλεσμένο και εδώ στην εκπομπή του Τάσου Κακλαμάνη, και αυτός έχει συγγραφική δουλειά, ερευνητική δουλειά με τη μουσική, είναι από τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Καπτάν Μίμης, και αν είναι λάθος το τραγούδι, μετά θα σας κάνουμε τη διόρθωση. Πάμε.

0: Λοιπόν, ανατριχιαστικό είναι από τις ιστορίες που δεν έχουν υποθεί τόσο όσο θα πρέπει για να μάθουμε τι έχει συμβεί, και νομίζω το τραγούδι έχει έναν υπέροχο αφηγηματικό τρόπο, υπέροχο, αναδεικνύοντας και πρόσωπα και γεγονότα πολύ σκληρά. Να πούμε και για τα όργανα, ποιοι έπαιξαν.
1: Ναι, μωρέ. Κιθάρα, η βάση μας η σταθερή, Νίκος Πρωτόπαπας, η μπουζούκαρη, Θοδωρής Στούγιος, Θοδωρής Ξιντάρης.
0: Στούγιος.
1: Θεό.
0: Αγάπη.
1: Στη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για να προλάβουμε, γιατί βλέπω ότι έχει πάει και 45 και θέλω να παίξουμε όλα τα κομμάτια. Να ακούσουμε το επόμενο που είναι ο Μπαρμπακαράς. Είναι ποίηση του Γιάννη Ρίτσου από τα Μακρονησιώτικα και τη μελοποίηση και την αφήγηση έχεις κάνει εσύ, Γιάννη. Για πες μας δύο στοιχεία για τον Μπαρμπακαρά.
1: Μπαρμπακαράς, επίσης αληθινή ιστορία, είναι από αυτές που έβλεπε ο Ρίτσος, που ένας γιος αγωνιζόταν και φρόντιζε το πατέρα του στη Μακρόνησο για να μην πεθάνει και για να έχει ψηλά το κεφάλι και ορθωμένα τα μάτια. Έβλεπε ο Ρίτσος όλη αυτή τη μάχη που έδινε ο γιος απέναντι σε ένα πατέρα σε συνθήκες μη συμβατές με την ύπαρξη όχι μόνο της ζωής, ακόμα και ενός λουλουδιού. Δηλαδή εκεί η ζωή ήταν μόνο ζωή για το βράχο, δεν ήταν ζωή ούτε για τους ανθρώπους ούτε για τα λουλούδια.
0: Ήταν ο πατέρας και ο γιος μαζί εξοριστοί.
1: Ναι. Και έδειχνε άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, από τη Θεσσαλία το πώς φρόντισε ο γιος τον πατέρα. Για αυτούς, εμένα με συγκινεί, εντάξει τώρα, εγώ προσωπικά έχω χάσει και πιτσίρικο στον πατέρα μου, μου δίνει ένα λόγο παραπάνω έτσι να συγκινηθώ με αυτό. Δημιουργήσαμε μια μελοποίηση αφηγηματικού χαρακτήρα με λίγο κάντο στο τέλος. Προσπαθήσαμε να είναι λιτό, να έχει τρεις ήχους μέσα, τη φωνή, το μπουζούκι και ένα μπάσο, που είναι η μπότα που σου χτυπάει στα στήθη. Δεν θέλαμε παραπάνω. Δηλαδή πώς θα άκουγες ένα τέτοιο πράγμα από έναν άνθρωπο εξόριστο που μπορεί να το έπαιζε.
0: Ναι. Υπάρχει έτσι αγωνία σε έναν άνθρωπο ο οποίος μελοποιεί στίχους ενός ιερού τέρατος του Γιάννη Ρίτσου. Αν έχεις έναν λόγο παραπάνω να λες, όχ, τώρα εδώ μισό λάθος να κάνω, μισή υπερβολή. Εδώ μιλάμε για το Ρίτσο. Δηλαδή, ναι, εμένα θα μάθουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ αγχωτικό, γι' αυτό κιόλας εδώ πέρα θέλει τη μέθοδο της αφαίρεσης.
0: Ναι, γι' αυτό
1: η μέθοδο της αφαίρεσης είναι ό,τι καλύτερο. Δεν θέλει φιωριτούρες. Όπως ήταν δηλαδή η πένα του Ρίτσου, που σου δίνε τέτοιες λέξεις που πολλές φορές τις χρησιμοποιούσαμε ο καθένας. Ήξερα εγώ ένα περιοχές και στις τοποθετούσε σε εκείνο το σημείο για να σου πει εκείνο το πράγμα. Προσπάθησα να την αντιμετωπίσω αφαιρετικά, λιτά, με βαθύ σεβασμό.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι Μπαρμπακαράς.

Ο Μπαρμπακαράς είναι άρρωστος από μέρες. Τα μουστάκια του μαράθηκαν. Μέσα στα μάτια του ψυχαλίζει ένα σούρουπο της Θεσσαλίας. Στο κούτελό του σέρνεται ένα σύγνεφο του μπράλου. Τα χέρια του πάνω στον κόρφο του είναι τα δυο κομμένα ελάτια μέσα στο πούσι. Ο Μπαρμπακαράς έχει ένα γιο όπως τουρναρόπετρα. Ο γιος του έχει δυο μαύρα περιστέρια κρυμμένα στον παλωμένο του πουκάμισο. Γι' αυτό ώρες ώρες το χαμόγελό του γίνεται σαν το διάσελο ύστερα από τη βροχή. Όταν μια σκούπα χτίνες σκουπίζει το καινούριο χορτάρι, γι' αυτό μέσα στα μάτια του βοσκάνε τέσσερα βουβάλια και ένα πουλάρι με γαλάζια χάντρα και κουδούνι. Τούτο το κουδούνι τα ακούμε τα χαράματα όταν ο γιος του Μπαρμπακαρά ψήνει το τσάι του πατέρα του, όταν παίρνει από το χέρι το γέρο του και τον βγάζει στη λιακάδα. Τούτος ο γιος τη λύγει με τη βελέτσα του γέρο του. Συγυρίζει το στρώμα του γέρο του όπως ένας μικρός ακούρευτος τσομπάνος. Περπείται ένα γέρικο μαντρόσκυλο που αλλάζει το νερό στον κάδο. Του βγάζει τα τσιμπούρια και τα γκάθια. Ο Μπαρμπακαράς πάει καλύτερα. Είναι που ακούει τούτο το κουδούνι στα μάτια του γιού του. Είναι που ο γιος του ακούει το κουδούνι της πουλιάς πίσω από τα βουνά. Είναι που είμαστε κι εμείς γη του Μπαρμπακαρά, αδέρφια του γιού του. Είναι που είμαστε όλοι μας συντρόφοι. Κάθε βράδυ το άστρο το τσομπάνων κουδουνίζει μες στα αντίσκηνο και τα κουδούνια των βουνών αχολοχούν πάνω από τα αντίσκηνα και ο Μπαρμπακαράς κοιμάται ήσυχος και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι. Μονάχα ο γιος του Μπαρμπακαρά σκύβει πάνω στο γέρο του πελεκώντας ένα κλαδί αγριελιάς με το σουγιά του, ανάβοντας μια λάμπα περιστεριού πάνω από τα βράχια του ύπνου μας. Δεν μας νικάνε, δεν μας νικάνε οι πέτρες Μπαρμπακαρά. Όσο καίει τούτη λάμπα, μη φοβάσαι τίποτα.

0: Τι να πω, συγκλονιστικό. Πραγματικά, Γιάννη, μπράβο. Και είναι δύσκολο βέβαια να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά αφού έχεις και την όρεξη και τη διάθεση και τη γνώση πώς μπορείς να το κάνεις με αυτόν τον ταπεινό τρόπο, γιατί όπως το περιέγραψες ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς όπως το περιέγραψες, είναι τόσο σημαντικό, θεωρώ, να μπορεί να μαθαίνει η νέα γενιά, τα νέα παιδιά και εμείς οι ίδιοι πράγματα και ακούσματα που δεν τα ξέρουμε ακόμα, και αν θεωρούμε ότι είμαστε, κινούμαστε σε έναν χώρο που μας ενδιαφέρουν κάποια πράγματα, αλλά κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι καινούριο, και αυτό είναι ένα μεγάλο πολεμοφόδιο. Και λέω πολεμοφόδιο γιατί όλη αυτή η διαδικασία την οποία βιώνουμε σε καθημερινότητα είναι πραγματικά ένας πόλεμος. Το βλέπουμε και το βιώνουμε και στην πραγματική του μορφή, έτσι, όχι μόνο υποκειμενικά να λέμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Σε εξέλιξη υπάρχει όντως, δυστυχώς, ένας πόλεμος σε παγκόσμιο επίπεδο σε εξέλιξη, για τα συμφέροντα των λίγων, αλλά μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Πάντως, Γιάννη, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σε θαυμάζω που μέσα από τη δουλειά σου θα μπορούσες να πει κάποιος, παιδί μου, ότι είναι και ένας κόσμος που μπορεί να μην το αρέσει αυτό το κομμάτι και να το θεωρεί αρνητικό, να έχει μια άλλη αντίληψη και να σου λέει τώρα τι θέλει αυτός και μπλέκεται, αλλά εσύ επιμένεις και τολμάς να το κάνεις, και αυτό πραγματικά σου αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί αναδεικνύεις το μέσα σου έτσι όπως θέλεις και όπως νομίζω ότι αρμόζεις στην ιστορία, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Οι ασθενείς μου ξέρουν ποιος είμαι και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, τους λέω την αλήθεια μου. Με αυτό ασχολούμαι. Ασχολούμαι με την ιατρική, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Λογοτεχνικά προσπαθώ να είμαι στα πλαίσια του πολιτισμού, να μιλήσουμε για πανανθρώπινα πράγματα, να μιλήσουμε για άσημους ήρωες, να μιλήσουμε για ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους και περάσανε πολλές φορές στα μπαούλα της ιστορίας. Όχι, δεν θα με ενοχλούσε αν κάποιος δεν του αρέσει, ας πούμε, η θεματολογία, αν κάποιος δεν του αρέσει αυτό που κάνω. Απλά αυτό που αντικρίζω εγώ και αυτό που λαμβάνω ως feedback, ακόμα και από τους ίδιους μου τους ασθενείς, είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την καρδιολογία έχει άμεση σχέση. Ξέρεις, η καρδιολογία είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Τώρα μην το πιάσουμε αυτό. Είναι η αντλία της ζωής κτλ. Άρα, όταν συζητάμε για πράγματα, πολλές φορές ζωής, θανάτου, αξιοπρέπειας, έρωτα, ανεκπλήρωτου έρωτα κτλ., έχουν, άμα το θες και λογοτεχνικά και μόνο, μάλλον θα έλεγα πλατωνικά, έχουν σχέση με την καρδιά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Έχουμε ούτε ένα λεπτό, μισό λεπτό για να προλογίσουμε το επόμενο τραγούδι. Το έχουμε ξανακούσει εδώ. Έχει παίξει και εδώ έτσι ως πρώτη φορά. Είναι το τραγούδι «Φωτογραφία» που ερμηνεύει ο Βασίλης Προδρόμου. Είναι σε δική σου μουσική και στίχους του Γιώργου Μιχελάκου και μιλάει για τους 200 ήρωες κομμουνιστές της Κεσαριανής.
1: Ναι, και εκεί κάπου μπαίνει τελεία. Μιλάμε για εκείνες τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που μας έδειξαν στην πραγματικότητα πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, και όχι αυτό που μόνο γνωρίζαμε ή αυτό που άλλοι φανταζόμασταν ή άλλοι τους κακολογούσαν. Τώρα έχουμε και μία απόδειξη. Το πόσο μεγάλο σθένος είχαν, το πώς αντιμετωπίσανε το θάνατο, με ψηλά το κεφάλι, τραγουδώντας, πηγαίνοντας για αυτά όλα τα μεγάλα ιδεώδη που θέλανε και πιστεύανε.
0: Λοιπόν, φωτογραφία. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας ημέρα. 9 και λεπτά μετά τις 10. Αυτό δείχνει το ρολόι. Με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα. Ξέρετε, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα στους δρόμους τις τελευταίες μέρες. Ίσως γιατί υπάρχει έτσι μια αναστάτωση που έχει να κάνει με την περίοδο των διακοπών. Και κυρίως για μας που μένουμε στην Ανατολική Αττική, αυτοί οι άξονες που συνδέονται με το κέντρο της Αθήνας είναι φορτωμένοι περισσότερο, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει μετακινηθεί, έχει μετακομίσει για το καλοκαίρι σε εξοχικά και χρησιμοποιεί αυτά ως αφετηρία για τις μετακινήσεις του, χωρίς να έχουν πάρει άδεια δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ακόμη. Είναι μια πραγματικότητα εδώ της περιοχής μας και γενικά των μεγάλων αστικών κέντρων που έχουν κοντά παραθεριστικές περιοχές όπου υπάρχουν δεύτερα, τρίτα σπίτια εξοχικά και μπορεί κάποιος να αισθανθεί ότι ξεφεύγει λίγο. Είναι πολύ καλύτερο βέβαια να επιστρέφεις μετά τη δουλειά σε ένα σπίτι που είναι κοντά στη θάλασσα, να μπορείς εύκολα να κάνεις το μπάνιο σου και να γυρίζεις γρήγορα στη βάση σου. Όλοι όσοι μπορούν το εκμεταλλεύονται αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι 9 του μηνός Ιουλίου 2026. Είναι Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη. Είναι η πέμπτη εκπομπή που κάνουμε, ή μάλλον η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε μέσα στη βδομάδα, γιατί είναι μια βδομάδα που ο Γιώργος Διονυσόπουλος λείπει σε άδεια και όσοι μας ακούγατε και από τη Δευτέρα την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Τώρα βέβαια ήρθαμε στην κανονική μας ώρα, Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 όπως συνήθως. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα κανονικότητας εν μέρη, γιατί θα ακούσετε τον Γιώργο τον Διονυσόπουλο μέχρι και την Πέμπτη και εμείς θα είμαστε μαζί σας εδώ την Παρασκευή με το «Πάρε το χρόνο σου πάντα», γιατί υπάρχει και η άλλη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο χωριό που αυτή την Τρίτη κάτι καινούριο θα σας έχουμε ετοιμάσει. Μια ημέρα που δεν ξημέρωσε καλά. Έχουμε δύο γεγονότα τα οποία εδώ στην Αττική μας έχουν βάλει σε κατάσταση ανησυχίας και συναγερμού, δημοσιογραφικά αλλά και ανθρώπινα. Είχαμε μία πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο που ξεκίνησε από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας είναι προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχτεί πως ακριβώς συνέβη. Αυτό ακριβώς δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν από τα ξημερώματα έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στο μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου 8 της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλιου, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά, ενώ υπάρχει δυστυχώς και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι ο 83χρονη πέθανε από ανακοπή, αναφέροντας ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με την πυρκαγιά ούτε με την επιχείρηση εκένωσης. Ωστόσο έγινε στο Σισμανόγλιο την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά, οπότε σε κάθε περίπτωση μένει να διερευνηθούν όλα τα αίτια και κυρίως επαναλαμβάνω να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ξεκίνησε αυτή η φωτιά, γιατί σε κάθε περίπτωση είναι κάτι εντελώς αδικαιολόγητο, έτσι. Δηλαδή μάλιστα από τις πληροφορίες που έχουμε από το νοσοκομείο, ο ασθενής που βρισκόταν στο κρεβάτι δεν ήταν εκεί την ώρα που ξέσπασε φωτιά, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πήρε φωτιά το στρώμα και έχουμε και αρκετά μεγάλες ζημιές που έγιναν στην Αλφα Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλιου, εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Νοσηλεύονταν τρία άτομα στο δωμάτιο και η αιστεία φαίνεται ότι ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι. Σύμφωνα με μαρτυρία ασθενούς που έγινε στην κάμερα του Earth News, η οποία νοσηλευόταν στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ξύπνησε όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει μέσα σε κατάσταση πανικού φωτιά, και σε λίγα δευτερόλεπτα ο διάδρομος είχε γεμίσει
πυκνό καπνό. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο σαφέστατα διερευνάται από τις αρχές, από την πυροσβεστική πρωτίστως, για να οδηγηθούμε στα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Και σε κάθε περίπτωση, εάν και εφόσον υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό που συνέβη, να αναζητηθεί, να βρεθεί και να ανακαλύψουμε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό το περιστατικό και αν είναι κάτι που έγινε επίτηδες χωρίς να υπάρχει άλλος προφανής λόγος. Την ίδια ώρα που συζητάγαμε για την φωτιά στο Σισμανόγλιο, είχαμε σε εξέλιξη μια άλλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, που μέχρι και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Μια φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση. Ήδη 6 είναι οι τραυματίες και οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Το εργοστάσιο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά έχει καεί ολοσχερός και έχει επεκταθεί η φωτιά και σε διπλανές επιχειρήσεις. Ελπίζουμε, χωρίς να υπάρχει κάτι πιο σοβαρό και να μην είναι τόσο μεγάλη επέκταση της φωτιάς. Ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 η ώρα το πρωί στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Είπαμε ότι έχουν μεταφερθεί συνολικά 5 άτομα στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 είναι εγκαυματίες που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 3 ακόμη έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα χωρίς να έχουν διασωληνωθεί, άρα με πιο ελαφρά εγκαύματα. Ο ένας από τους 3 φέρει ελαφρά εγκαύματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκτιμάται ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί καν νοσηλεία, ενώ άλλο ένα άτομο νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο. Τώρα, οι πληροφορίες για αυτή τη φωτιά κάνουν λόγο για κάτι το οποίο ξεκίνησε μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όπου βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Οπότε ελέγχεται αυτή η πληροφορία για το κατά πόσον μπορεί το φορτηγό με τη δεξαμενή προπανίου να ήταν η αιστεία και η αφετηρία της φωτιάς. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ επιτόπου αυτή την ώρα του ναύσιστον, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 75 είναι οι πυροσβέστες και 20 τα οχήματα που επιχειρούν, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια φωτιά η οποία πρέπει η διαδικασία της πυρόσβεσης να γίνει με πολύ έτσι προσεκτικό τρόπο και με ειδικά οχήματα που να μπορούν να φτάσουν πιο μακριά χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο βεβαίως ανθρώπινες ζωές και κυρίως τους πυροσβέστες. Υπάρχει και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η φωτιά, η οποία αυτή τη στιγμή εξακολουθεί, επαναλαμβάνω, να καίει, και μάλιστα είχαμε και μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στη περιοχή, αυτό εστάλει λίγο μετά τις 8.30. Η φωτιά λοιπόν είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε και από εκεί τι θα συμβεί. Κατά τα άλλα, ζούμε για μια ακόμη φορά στον αστερισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πυροδοτήσει άλλη μια βόμβα για την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είχαμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει ότι ξεκινούν και πάλι επιχειρήσεις πολεμικές κατά του Ιράν. Έχουμε βεβαίως χτυπήματα σε υποδομές της χώρας. Από την άλλη πλευρά, αντίπεινα από την πλευρά του Ιράν, που ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει βάσεις αμερικανικές στην περιοχή του κόλπου εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα, όπως είναι φυσικό, δεν εξελίσσονται καλά και στην οικονομία, καθώς είχαμε μία απότομη αύξηση και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και ζούμε μία περίοδο από την άνοιξη φέτος μέχρι και το καλοκαίρι συνεχίζεται με σκοτσέζικο ντουζ, το οποίο μας έτσι υποβάλλει κάθε φορά και ο Αμερικάνος πρόεδρος, αλλά βεβαίως και το καθεστώς στο Ιράν. Δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε έτσι
μία απόφαση, μία συμφωνία για οριστική κατάπαυση του πυρός. Πάντως αυτό που διαβάζουμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αύξηση στις τιμές του διεθνούς πετρελαίου, για την ώρα αυτές κρίνονται ως ψύχρεμες για τη δράση της αγοράς. Θα μπορούσαν δηλαδή να έχουμε και πολύ μεγαλύτερη εκτόξευση. Για την ώρα η άνοδος είναι λίγο πάνω από 5% στο πετρέλαιο Brent, που είναι το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού πετρελαίου. Ελπίζουμε να μην δούμε πάλι τιμές στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι από την πλευρά της κυβέρνησης μία νέα επιχείρηση στήριξης των καταναλωτών με την επιδοματική έτσι διάσταση που δίνεται συνήθως αυτές τις προσπάθειες, δηλαδή πιθανότατα μία πάλι για μια ακόμη φορά επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία και ίσως ένα fuel pass αν χρειαστεί. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες άμεσα ώστε να έχουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό πρωτίστως ρεπορτάζ, τα δύο πρώτα, με τις διεθνείς εξελίξεις το δεύτερο, το τρίτο θέμα στο οποίο αναφέραμε. Βεβαίως υπάρχει και υπάρχουν και εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε συνεχείς αποχωρήσεις, παρετήσεις. Έχουμε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο η οποία θα είναι σαφέστατα καθοριστική. Και έχουμε και φωτιά που άναψε τα τελευταία 24 ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επιτιθέμενος κατά του Αλέξη Τσίπρα με βαριές προσωπικές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή. Είναι σαφώς μία εξέλιξη η οποία εντάσσεται, δεν το συζητάμε αυτό, σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Δεν ξέρουμε πόσο παρατεταμένη θα είναι φυσικά αυτή. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμο να πάρει φωτιά, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε επίπεδο πολιτικών συσχετισμών είναι έτσι τα πράγματα ώστε όλοι να τα έχουν βάλει με όλους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς ως τον κύριο αντίπαλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βγαίνει μπροστά ως δεύτερο κόμμα ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις και να προσπαθεί να διαμορφώσει και αυτός μία στρατηγική η οποία θα έχει από τη μία πλευρά απέναντί της τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη όμως σαφέστατα τον Αλέξη Τσίπρα, για να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την εξέλιξη, αυτούς τους συσχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα αριστερά κόμματα, βλέπουν επίσης τον Αλέξη Τσίπρα ως απειλή που συρρυκνώνει, ψαλιδίζει τα δημοσκοπικά τους ποσοστά. Έχουμε την ίδια ώρα τον Αντώνη Σαμαρά να ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα του και να τον βλέπουν επίσης ως έναν ενδυνάμει αντίπαλο τα κόμματα της πιο δεξιάς από τη Νέα Δημοκρατία πλευράς του πολιτικού σκηνικού, εκεί δηλαδή στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο, στη Νίκη η οποία βέβαια φαίνεται ότι χάνει πολύ σημαντικά ποσοστά, εξαϊλώνεται, αυτό είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή η φωτογραφία της στιγμής που λέμε, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Και από εκεί και πέρα βεβαίως μία προεκλογική περίοδος που την παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε
πότε θα ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών. Αυτά έτσι ως εισαγωγή για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα δούμε σε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και του διαδικτύου. Θα πάμε και στα θέματά μας, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Θέματα που έχουν να κάνουν και με την επικαιρότητα και με την καθημερινότητα. Γιατί αμέσως μετά τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες θα συζητήσουμε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που έχει να κάνει με την λειτουργία των πολυκατοικιών. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ένα θέμα το οποίο αφορά σε χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια συμπολίτες μας, γιατί συζητείται ο νέος κώδικας λειτουργίας των πολυκατοικιών και ετοιμάζονται από την κυβέρνηση αλλαγές για τον εξυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργούν τα πράγματα μέσα στις πολυκατοικίες. Έχουν υπάρξει σοβαρές εξελίξεις γενικά στην αγορά, οι οποίες επηρεάζουν και τη λειτουργία των πολυκατοικιών, και υπάρχει την ίδια στιγμή ένα πλαίσιο νομοθετικό το οποίο είναι σαφέστατα ξεπερασμένο. Θα μάθουμε λοιπόν από τον κύριο Απόστολο Τσίλη, αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, τι περιμένουμε να δούμε και σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι αλλαγές. Τη δεύτερη ώρα, και αφού βεβαίως θα ενημερωθείτε για τις διεθνείς ειδήσεις και τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια, τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Κώστα Καρπουχτσή, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο κόμμα του βεβαίως, στην κεντροαριστερά γενικότερα, και το Μπράντεφερ με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ κυρίως, κατά κύριο λόγο. Και από εκεί και πέρα θα κλείσουμε την εκπομπή μας, όπως συνήθως στη δεύτερη ώρα, και με πρόσωπο από την Ομογένεια. Θα είναι κοντά μας τηλεφωνικά η μουσικός μας η Μαρία Κοτρότσου, που διαπρέπει στο εξωτερικό, στη Γαλλία, και η οποία ασχολείται με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, πιανίστρια και έτσι πολύ καλή μουσικός, η οποία ανοίγει τα φτερά της και ακουμπάει και πεδία τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Και θα επικοινωνήσουμε, θα συνδεθούμε και με τα Χανιά εκεί για να μιλήσουμε με τον Ματέο Φραντζεσκάκη για το Θερινό Σχολείο Κινηματογράφου 2026, το οποίο έγινε τις προηγούμενες ημέρες, και όσοι βρέθηκαν εκεί το παρακολούθησαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είπαμε, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου αναπτύσσει πάρα πολύ σημαντικές, σοβαρές δράσεις που έρχονται κοντά, εκτός των άλλων, και στα σχολεία και στους μαθητές. Το έχω ξαναπεί τόσες φορές, πολύ τυχεροί οι μαθητές των σχολείων των Χανίων που έχουν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου εκεί και έχουν και αυτόν τον άνθρωπο, τον Ματθαίο τον Φραντζεσκάκη, ο οποίος δεν ησυχάζει με τίποτα, είναι σε συνεχή δράση και κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θα τον έχουμε στο τηλέφωνο τη δεύτερη ώρα. Πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα.

Να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο, ξεκινώντας όπως πάντα από το Earth News. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, 6 τραυματίες, οι δύο διασωληνωμένοι, εργοστάσιο ΚΑΙ και ολοσχερός, μήνυμα 112 και ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Σεισμανόγλιο, προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι του θαλάμου 8. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας 74χρονο, ο οποίος εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν έχει σχέση και πια με τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό, ο 74χρονος από την αστυνομία έγινε γνωστό που νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρώτου ορόφου, όπου εκτελώθηκε πυρκαγιά, εντοπίστηκε στο σπίτι του, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού του Περιβεστικού Σώματος που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια. Επίσης από το πρωτοσέλιδο του Earth News, ο Τραμπ έφυγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με θετικό πρόσημο παρά την ένταση που πυροδότησε για Ιράν, Ισπανία και Γρυλανδία. Άρα πού είναι το θετικό πρόσημο, αναρωτιέμαι εγώ, αφού πυροδότησε, άνοιξε τέτοια μέτωπα. Πάμε στο D-News. Έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, δύο διασωληνωμένοι, ανησυχία για το προπάνιο. Φωτιά στο Σεισμανόγλιο, κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, προσήχθη 74χρονος ασθενής. Τάση MRB, η Ελλάς κλείνει την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία και προηγείται στους ποιοτικούς δείκτες της αντιπολίτευσης. Το τουρκικό παζάρι για τα F-35, αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ποιοι επηρεάζονται και ποιοι μένουν εκτός αλλαγών. Διάλογο για τα ελληνοτουρκικά προτείνει ο Ερντογάν στο περιθώριο ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα, τρεις διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, τρεις ελαφρά τραυματίες. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις πυροσβεστικής, η τροχέα έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων. Σε ποια σημεία, ανησυχία για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Τάσεις MRB στο 29% είναι Δημοκρατία σταθερά πρώτη, ακολουθεί η Ελλάς τρίτο με χαμηλά ποσοστά το ΠΑΣΟΚ. Προσήχθη ύποπτος για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο, νοσηλευόταν στο κρεβάτι από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ούτε βήμα πίσω από Μητσοτάκη στην Άγκυρα, έθεσε στο ΝΑΤΟ το κάζους Μπέλη, καμία ανησυχία για τα F-35 σε άλλη γραμμή ο Ερντογάν. Και τεχνολογία, οι νέες απάτες με χρήση AI, μια ειδικός εξηγεί γιατί δεν μιλάει όταν την καλεί άγνωστος αριθμός. Στο News 24/7, 8 τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, ανησυχία για το προπάνιο. Φωτιά στο Σεισμανόγλιο, τρέξαμε να σωθούμε, ο διάδρομος είχε γεμίσει καπνό. Τα αναπάντητα ερωτήματα για τους πυροσβολισμούς των αστυνομικών στον 20χρονο. Και F-35 η Τουρκία εκβιάζει και η Ελλάδα περιμένει στη σειρά. Δανός ρεπόρτερ έκανε στο Ρούτε την ερώτηση για τον Τραμπ που σκεφτόμασταν όλοι. Ποια είναι η ερώτηση που σκεφτόμασταν όλοι, για να μπούμε μέσα να δούμε. Για να προσπαθώ να δω ποια είναι η ερώτηση. Θα τη βρούμε. Λοιπόν, του που θύμισε τι είναι η δημοσιογραφία, λέει ο ρεπόρτερ που θύμισε τι είναι η δημοσιογραφία. Τον επίλογο της Συνόδου Κορυφής τον έγραψε ο Ρούτε σε μια συνέντευξη που παρουσία όλων των διαπιστωμένων δημοσιογράφων. Ο Δανός Ράσμους Σβάνεμπορκ, που έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη ως αυτός που έκανε στο Γενικό Γραμματέα την ερώτηση που σκεφτόμασταν όλοι μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ ενώπιον του Ρούτε. Μαρ κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ ενώ εκείνος μιλάει για την κατάκτηση της Γρυλανδίας. Κάνει επίθεση σε συμμάχους όπως η Ισπανία, αρχίζει εμπορικούς πολέμους, πράγματα που το πιθανότερο είναι πως δεν θα ενέκρινε ο παλιός Μαρκ Ρούτε. Έχει αυτό κάποια επίδραση στον αυτοσεβασμό σας όταν κάθεστε έτσι και δεν λέτε τίποτα? Μάλιστα, η απάντηση του πρώην Προέδρου της Ολλανδίας ήταν εν πωλής η επανάληψη όσων συνηθίζει να λέει από την ημέρα που πήρε το πόστο. Ξέρετε, αυτό που κάνουν πάντα είναι να αναγνωρίζω όταν αξίζουν έπαινοι και νομίζω ότι πρέπει να επαινούμε τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρό. Μάλιστα. Άρα λέω για να αγαπιόμαστε δηλαδή από τον Μαρκ Ρούτε. Στο NGR, 6 τραυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, διασωληνωμένοι, 3 αναφορές για δεξαμενή προπανίου στο χώρο. Αδιανόητο περιστατικό στην Αριζόνα, παιδί 18 μηνών βρέθηκε ζωντανό σε νεκροτομείο αφού γιατρός το κήρυξε νεκρό. Εκτόξευση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, ηλικιώδη τα ποσά για το 2026, πόσα πληρώνει η Ελλάδα. Ειδήσεις από την Ελλάδα, στην αυτεμπορική, φωτιά στον Ασπρόπυργο, 6 τραυματίες, διασωληνωμένοι 3. Επίσης, Bancor, το άγνωστο παγκόσμιο νόμισμα που παραλίγο να εξαφανίσει το δολάριο, η μεγαλύτερη νίκη των ΗΠΑ χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, η μάχη που καθόρισε ποιος θα κυβερνά την παγκόσμια οικονομία, τα θέματα που διαβάζουμε στην αυτεμπορική κάθε μέρα και έχουν σχέση με την ιστορία. Ο απαραίτητος Ερντογάν, το κάζους Μπέλη και ένα μάζεμα, φορολογικές δηλώσεις, ανοιχτό το ενδεχόμενο λιγοήμερης παράτασης, φωτιά στους Μανόγλου.

Ξεκίνησε από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς, προσαγωγή υπόπτου. Πάμε στις εφημερίδες. Δημοκρατία, εθνική ντροπή, άλλος για το προκλητικό ευατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το Αιγαίο αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα, προσκύνησε στην απόφαση Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία, πέρασε δίπλα του πλανητάρχης και ούτε που τον κοίταξε. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες, άλλοι αδειάζουν και άλλοι στηρίζουν τον Άδωνη, λαγός του Μαξίμου πάλι ο Βελόπουλος. Ελεύθερος τύπος. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Casus Belli. Προσάυξη ως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, τον πόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης, εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων, 298.600 συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται. Στα νέα. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψη στην Επιτροπή Θεσμών, αποχώρηση η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας τη διαδικασία, μέτωπο στην Ευρωβουλή με την υπόθεση Κούλογλου Πέγκασους. Αλέρτ 117 ημερών, Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της ΣΥΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Ερντογάν λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028-2030. Καμία αναφορά στην Κίνα, αλλαγή ορολογίας από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει στρατιωτική και όχι περιφερειακή δύναμη. Η λιμένη απόφαση για τη στρατηγία, αλλά θα εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. Για πόσο υπνοτισμένοι αναρωτιέται με το άρθρο του σήμερα ο Μανώλης Κωτάκης, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αθώωση κατηγορούμενου για τον ΟΠΚΕΠΕ. Αμηχανία Μητσοτάκη για τα F-35. Στην Εσπρέσο, η ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον, η ναυαγοσώστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πυρηγμό όχι δύο αλλά 7 λουόμενους ανάμεσά τους και δύο αδελφάκια. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, για την οποία διαβάζουμε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες ότι εξακολουθούν να γίνονται απολύσεις συναδέλφων, δημοσιογράφων, και αυτό καθόλου μα καθόλου βεβαίως δεν μας κάνει να αισθανόμαστε αισιόδοξοι για την ελευθερία του τύπου. Απόφαση του ΝΑΤΟ. Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου του συμμάχου των ΗΠΑ. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στο Περσικό. Το τέλος της εκεχηρίας με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Συνεχίζουν τον μπάζωμα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Απορρίφθηκε η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή. Αποχώρησε με καταγγελίες η αντιπολίτευση. Και φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των Σερίφιδων. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Στην Καθημερινή, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία κατά χαρακτήριση το Casus Belli ο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Ο τίτλος, τη φωτογραφία από τη Σύνοδο Κορυφής με Ρούτε, Τραμπ και Ερντογάν. Επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Στην Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό Casus Belli, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ, η Ελλάδα. Στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα όπως κάθε Πέμπτη, βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Στο ριζοσπάστη, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, σύνοδο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθήκον ζωής και θανάτου, ή πάλι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Στο λόγο, μια γροθιά η συμμαχία, ο Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα Casus Belli. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ μετά το όχι Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Συμφωνίες ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εξοπλιστικά προγράμματα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, άλμα του πετρελαίου από το σπάσιμο της εκεχηρίας. Στην Political, ιστορική ανορθογραφία το Casus Belli,
λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Ο άσβεστος εντάς του Σουλτάνου για το πρόγραμμα SAFE. Στο μανιφέστο, ιστορική ανορθογραφία. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Και πρέτατο ιστορίες, αιχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική αντιπολίτευση. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της μειοψηφίας για καλοκαιρινό σόου στη Βουλή. One Voice Business and Politics. Κοροϊδεύει τον Μπάο Κοτέλης. Δικαιώνεται η One Voice που από την πρώτη στιγμή δεν τον πίστεψε. Εμπέζει τον ερασιτέχνη για 500 χιλιάρικα. Και ο Μητσοτάκης νομιμοποίησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην εφημερίδα Απογευματινή. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. Έξι χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Και Ελεύθερη Ώρα. Οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Τραγούδι και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, ενώ η ώρα είναι 20-18 λεπτά πριν από τις 11, λέμε καλημέρα στον κύριο Απόστολο Τσίλη, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, προφανώς έχετε μελετήσει αυτά που έρχονται και προφανώς θα σχηματοποιηθούν πιο συγκεκριμένα έτσι από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό εμένα που με ανησυχεί βεβαίως ως ιδιοκτήτη διαμερίσματος σε πολυκατοικία και όλες πέρα από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα είναι ότι κάποια από αυτά που διαβάζω να έρχονται θα αυξήσουν τις οικονομικές μας υποχρεώσεις απέναντι στην πολυκατοικία, απέναντι στη διαχείριση. Τι περιμένουμε και ποια είναι τα σημαντικότερα, οι σημαντικότερες από τις παρεμβάσεις που έρχονται? Ποιες είναι, κύριε Τσίλη?
1: Είναι πάρα πολλές οι παρεμβάσεις οι οποίες έρχονται. Εγώ όμως θα ήθελα να το δούμε λίγο διαφορετικά, έτσι να το καταλάβει και ο κόσμος λίγο καλύτερα. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε πολυκατοικίες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν συντηρούνται όπως πρέπει ή δυσλειτουργούν ή οι άνθρωποι, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους πάρα πολλά προβλήματα. Ένας μεγάλος παράγοντας για αυτή την καθημερινότητα είναι η παλιά νομοθεσία, η οποία νομοθεσία είναι του 1929, δηλαδή απευθύνεται σε μια άλλη εποχή. Δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Οπότε το νέο πλαίσιο έρχεται να εξυγχρονίσει την λειτουργία της πολυκατοικίας, να βάλει κανόνες οι οποίοι θα είναι στο σήμερα, στη σημερινή πραγματικότητα, στις σημερινές ανάγκες των πολυκατοικιών, των ιδιοκτητών, των ενίκων κλπ. Έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Δηλαδή εμείς αυτό που θέλουμε να βάλουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι την πρόληψη. Να έχουμε συντηρημένα κτίρια, να έχουμε λειτουργία ομαλή στην πολυκατοικία χωρίς εντάσεις μεταξύ των ιδιοκτητών, να μπορούν να εισπράττονται, να πληρώνονται και να πραγματοποιούνται εργασίες στην πολυκατοικία, έτσι ώστε οι ένικοι να αντιμετωπίζουν μια εύρυθμη καθημερινότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα, δηλαδή αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Σαφώς μπορεί να προκύψουν και κάποιες δαπάνες οι οποίες θα είναι πιο αυξημένες. Γιατί όμως? Γιατί δεν έχουμε φροντίσει νωρίτερα να έχουμε τακτοποιημένο το κτίριό μας, έτσι ώστε να μην χρειάζονται μεγάλες και έκτακτες επισκευές.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ο κανονισμός πολυκατοικίας και πώς αυτά λειτουργούν. Υπάρχει ένα ζήτημα που θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση και αυτό είναι το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γιατί κακά τα ψέματα σε μια πολυκατοικία, αν και εφόσον ένα ή δύο διαμερίσματα μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να συμφωνούν και οι υπόλοιποι ένικοι ιδιοκτήτες, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα όχλησης που δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να τα αντιμετωπίζουν και να τα δέχονται. Και βεβαίως κάτι πολύ σημαντικό από αυτά που έχω διαβάσει είναι η δυνατότητα, και αυτό έχει να κάνει με τις στεγαστικές ανάγκες που είναι αυξημένες, κάποιοι να χωρίζουν ένα διαμέρισμα στη μέση ή να ενώνουν διαμερίσματα και να φτιάχνουν ένα μεγαλύτερο για να διατίθενται στη συνέχεια αυτά τα διαμερίσματα στην αγορά. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες έτσι περισσότερο για αυτά?
1: Λεπτομέρειες όχι, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μπει από το Υπουργείο είναι το πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα στην συνέχεια και μέσα από τη διαβούλευση θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να ξέρουμε τι γίνεται με αυτό. Να πούμε όμως τι θα θέλαμε να συμβαίνει. Ποια είναι τα προβλήματα σήμερα και πώς θα θέλαμε αυτά τα προβλήματα να λύνονται. Για τους ιδιοκτήτες, και καλώς συμβαίνει αυτό, τα διαμερίσματα τα οποία έχουν είναι μια επιχείρηση. Είναι δηλαδή μια δυναμική η οποία έχουν να τα μισθώνουν, να παίρνουν το αποτέλεσμα από αυτό ή να, αν είναι επαγγελματίες, να τα χρησιμοποιούν επαγγελματικά. Λίγο πολύ το ίδιο είναι και με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Όμως, όπως σε κάθε κατηγορία, σε κάθε επάγγελμα, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, έτσι ώστε να μην παραβιάζεται η καθημερινότητα των υπολείπων από την επαγγελματική χρήση μέρους των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας. Οπότε και ως προς τη βραχυχρόνια μίσθωση θα μπουν λογικά κάποιες δεσμεύσεις έτσι ώστε να μην αλλάζει ο χαρακτήρας της πολυκατοικίας, αλλά και ως προς την δυνατότητα κάποιου ιδιοκτήτη που έχει ένα μεγάλο διαμέρισμα να το κάνει δύο μικρά διαμερίσματα και να το χρησιμοποιήσει, ή δύο πολύ μικρά να τα μεγαλώσει, να τα ενώσει δηλαδή και να κάνει ένα μεγάλο. Και αυτό νομίζω είναι προς την θετική κατεύθυνση, έτσι ώστε ένα μεγάλο διαμέρισμα σε μια πόλη, σε μια περιοχή που δεν χρησιμοποιείται, θα ήταν καλύτερο να είναι δύο μικρά και να γίνεται χρήση. Να γίνεται χρήση έτσι ώστε να υπάρχει συντήρηση στην πολυκατοικία, να μοιράζονται οι κοινές δαπάνες χωρίς να πληρώνουν κάποιοι μεγαλύτερο ποσοστό στα κοινόχρηστα χωρίς να πρέπει να το πληρώνουν.
0: Πάντως είναι πάντα προβληματικό και είναι δύσκολη εξίσωση αυτή να τη λύσουμε στις πολυκατοικίες. Όταν υπάρχει μία πρόθεση από κάποιους να γίνει ένα σημαντικό έργο στην πολυκατοικία, είτε αυτό αφορά συνολικά την πολυκατοικία, είτε αφορά ένα-δύο διαμερίσματα, είτε αφορά κάποια παρέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο, βλέπω ότι πάμε σε μια λογική να διευκολύνουμε τις διαδικασίες, οπότε προφανώς να περιορίσουμε την πλειοψηφία βάσει της οποίας θα μπορούν να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν μιλάμε για μια παρέμβαση η οποία είναι υψηλού κόστους, κάποιοι μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, κάποιοι όμως μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να συμμετέχουν σε μια τέτοια παρέμβαση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Να το κάνουμε, κύριε Αγγελόπουλο, με ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον ανελκυστήρα, ο οποίος χρειάζεται επισκευή προκειμένου να λειτουργεί. Και η δαπάνη είναι αρκετά μεγάλη, είναι 5.000 ευρώ. Και πρέπει τα διαμερίσματα να δώσουν ένα μεγάλο ποσό το καθένα. Κάποιοι από τα διαμερίσματα λένε ότι εγώ αδυνατώ. Με το νέο νομικό πλαίσιο συζητείται να υπάρχει η υποχρέωση στην πολυκατοικία να έχει ταμείο. Τι σημαίνει αυτό? Το ταμείο για μια πολυκατοικία είναι ένα από τα πιο δυνατά της εργαλεία. Γιατί την βοηθάει να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα χωρίς να υπάρχει κόλλημα χρονικό, και στη συνέχεια να μπορέσει να μαζευτεί πάλι το ταμείο με τον τρόπο που μπορεί να το δώσουν οι ιδιοκτήτες. Αυτό είναι σε σχέση με το οικονομικό κομμάτι. Σε σχέση με το πραγματικό όμως κομμάτι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να λύσουμε ένα τεχνικό πρόβλημα στην πολυκατοικία και με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καλεί τη Γενική Συνέλευση των Ιδιοκτητών προκειμένου να συζητηθεί το θέμα και να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες. Στη Γενική Συνέλευση, λοιπόν, δυστυχώς δεν έρχονται όλα τα διαμερίσματα. Πολλά από τα διαμερίσματα που έρχονται δεν έχουν ενδιαφέρον για το θέμα, αδιαφορούν. Κάποια ενδεχομένως να διαφωνούν. Εκεί, λοιπόν, σταματάει η συζήτηση και το πρόβλημα που έχουμε. Το μόνο πράγμα που γίνεται είναι να παίρνει παράταση και το πρόβλημα να μεγαλώνει. Δίνουμε λοιπόν παράταση ζωής στο πρόβλημα, ναι, και το κάνουμε μεγαλύτερο, γιατί το...
0: Προφανώς, αναφερθήκατε σε ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με συντήρηση, επισκευή ανελκυστήρα. Mm-hmm. Αυτό είναι μη ελαστικό ζήτημα, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει περιθώριο να το αφήσουμε χωρίς να προχωρήσουμε στην επισκευή του. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες όμως παρεμβάσεις, αποφάσεις, για παράδειγμα να αλλάξουμε το σύστημα θέρμανσης και να κάνουμε αναβάθμιση, αυτονόμηση που λέμε. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητο να γίνει, με την έννοια ότι μπορεί να συνεχίσει πολυκατοικία να λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Κάποιοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, κάποιοι δεν έχουν. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Εκεί θα έχουμε και πάλι σύγκρουση και θα έχουμε άλλα θέματα εάν μειωθεί το ποσοστό πλειοψηφίας που απαιτείται για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Εκεί θα υπάρχει δυσκολία. Και εδώ δεν μιλάμε για κάτι που είναι απαραίτητο να συμβεί, να γίνεται και καλά.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Και με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι τι? Στις πολυκατοικίες που έχουμε μια κεντρική θέρμανση, ένα διαμέρισμα όταν θέλει να αυτονομηθεί, μπορεί να τοποθετήσει νέα μορφή θέρμανσης στο διαμέρισμά του, την οποία θα πρέπει να τη λειτουργεί, και αυτή η νέα μορφή θέρμανσης θα πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την κεντρική, από την υφιστάμενη. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται το διαμέρισμα από τις δαπάνες καυσίμου. Συμμετέχει μόνο στις δαπάνες συντήρησης και επισκευών. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα υπάρχει και σήμερα. Υπάρχει δυνατότητα και σε σημερινή νομοθεσία ένα διαμέρισμα ακολουθώντας αυτόν τον κανόνα να αυτονομηθεί.
0: Ναι. Απλώς αυτή είναι μια παρέμβαση όμως που συνολικά, αν γινόταν για την πολυκατοικία, θα αφορούσε όλη την πολυκατοικία. Θα άλλαζε γενικώς τη λογική και τη λογική με την οποία βγαίνουν τα κοινόχρηστα. Λοιπόν, κύριε Τσιλή, επειδή πρέπει να διακόψουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, βάζουμε μια ανωτελεία. Θα δούμε και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις όταν θα έρθει η ρύθμιση στη Βουλή συγκεκριμένη και θα μιλήσουμε και πάλι με νεότερα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά για τις πολυκατοικίες. Και η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς αμέσως τώρα για τις διεθνείς ειδήσεις. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ειδήσεις από τον κόσμο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν στη Μέση Ανατολή, πλήττουν ξανά το Ιράν, ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε κράτη του κόλπου, δηλαδή στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη λέει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, ότι θα προχωρήσει στην επιβολή τελών για την διέλευση από το Ορμούς, κλειδί για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονοανθράκων στην καρδιά πλέον της σύγκρουσης ανάμεσά τους. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, η Τεχεράνη επιτέθηκε σε τουλάχιστον 3 εμπορικά πλοία τα οποία βρισκόταν μέσα στο στενό. Βεβαίως, όταν έχουμε τέτοιες εξελίξεις, ανεβαίνει και η τιμή του πετρελαίου. Τώρα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ο κύριος Γκαλιμπόφ, επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις και όχι με αμερικανικές απειλές. Στο ίδιο το Ορμούς, 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Περσικό κόλπο σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, πιο ενωμένη από ποτέ η συμμαχία, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε. Δήλωσε ότι η Σύνοδος κορυφής των ηγετών της συμμαχίας στην Άγκυρα δημιούργησε μια τεράστια αίσθηση ενότητας λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ βήτησε τη συνάντηση στο χάος αφού ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον διακόπτει τους εμπορικούς δεσμούς με την Ισπανία και ήγηρε εκ νέου αξιώσεις για την Γκρινλανδία. Η επόμενη σύνοδος θα διεξαχθεί στην Αλβανία, όμως δεν έχει ακόμα αποφασιστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Ρούτε ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν 270 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές αποθήκευσης καυσίμων ώστε να ενισχύσουν την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων στη συμμαχία. Μόνο κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υπογράφηκαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο μεγαλύτερος αγοραστής είναι η Γερμανία. Το γεγονός το οποίο ανησυχεί πολλούς στην Ευρώπη, οι οποίοι τιμούνται και το παρελθόν με την στρατιωτική ενίσχυση της Γερμανίας. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στο Ουκρανικό, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόβ, δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός απομείνει να καταλάβει δύο ακόμα σημαντικές πόλεις, Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ, και μετά από αυτό όλο το έδαφος της περιοχής του Ντόνμπαχ θα είναι υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, τα δήλωσε ο Πεσκόβ σε συνέντευξη για τα δυτικά μέσα. Τόνισε ότι μόλις πριν από λίγες μέρες κατελήφθη από την πλευρά των Ρώσων σημαντική πόλη στο Ντόνμπαχ, Κωνσταντινόβκα. η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στον σταθμό άντλησης αερίου στο Κρασνοντάρσκαγια της εταιρείας Gazprom, η οποία εξυπηρετεί τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μέσω του αγωγού Blue Stream. Κατ' επανάληψη έχει ενημερώσει η Ρωσία την Τουρκία για επικίνδυνες κινήσεις της Ουκρανίας σε σχέση με την ασφάλεια των αγωγών Blue Stream και Turkish Stream. Από άλλα θέματα, ο κύριος Πεσκόβ είπε ότι η Λιτουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν υπάρχει άρση της απαγόρευσης και ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος της, όπως έκανε η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1340 χιλιόμετρα με τη Ρωσία και έκανε τροποποίηση νόμου περί πυρηνικών όπλων που χρονολογείται από την εποχή του ψυχρού πολέμου, ευθυγραμμιζόμενη με σκανδιναβικές χώρες και την πολιτική αποτροπής του ΝΑΤΟ εν μέσω συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε δυνητικά να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη πυρηνικών βομβών σε φινλανδικό έδαφος σε περίπτωση πολέμου. Τώρα στην Ευρώπη, ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά της Δυτικής Ευρώπης μέχρι τώρα. Γαλλία, Ιντερπολ, περίπου 5.800 συλλήψεις και κατάσχεση 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμια επιχείρηση κατά της απάτης από το Ιανουάριο. Μάλιστα. Έως το Απρίλιο ανακοίνωσε Ιντερπολ συμμετοχή αστυνομιών από 97 χώρες και αριθμός των τιμάτων 142.000.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο. Συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα με τους καλεσμένους μας. Τα θέματά μας, μείνετε συντονισμένοι.

0: Ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, από το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε στο σταθμό μας η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλη στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάρε το χρόνο, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Λία Ταρούση έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, ξεκινάμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας παντού.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, στο οποίο όμως φαίνεται πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πάντα με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, παγιώνεται στη δεύτερη θέση, με το ζητούμενο βεβαίως να είναι εάν θα καταφέρει να κλείσει την ψαλίδα σε τέτοιο σημείο που να μιλάμε πλέον για ντέρμπι. Γιατί όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι και ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει βάλει σαν ζητούμενο την πρώτη θέση, την πρωτιά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, κύριε Αγγελόπουλα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν έχει κλείσει ούτε 1,5 μήνα ζωής σήμερα που μιλάμε. Έρχεται με έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που κουβαλάει όλη την εμπειρία και όλα τα θετικά του παρελθόντος και αρχίζει και απαρτίζεται από μια ομάδα ανθρώπων που συνδυάζουν και εμπειρία από το παρελθόν, αλλά και νέα φρεσκάδα και εμπειρία από την κοινωνική, επιχειρηματική, ακαδημαϊκή ζωή αυτού του τόπου και την καθημερινή, με την καθημερινή της ενασχόληση. Εγώ θα πω ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί όπως είπατε κι εσείς, όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν καταγραφεί από τη μέρα που ήμασταν στο θυσίο, 26 Μαΐου, μέχρι και σήμερα, αποτυπώνουν μια δημοσκοπική τουλάχιστον κατοχήρωση δεύτερη θέση, με ανωδικές όμως τάσεις. Και είμαστε σε ένα στάδιο σήμερα που μιλάμε, που αρχίζουμε σιγά σιγά και ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας, μιλώντας με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό που θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, και έχουμε ξεκινήσει ήδη και κάνουμε, κύριε Αγγελόπουλε, είναι συνδιαμορφώνουμε μαζί με τον κόσμο το πρόγραμμά μας, γιατί θέλουμε να έρθουμε και να δώσουμε λύσεις απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, που δυστυχώς 7 χρόνια τώρα μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ένα πακτολό χρημάτων που είχε να διαχειριστεί, περίπου 70 δισεκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης, από ΕΣΠΑ, μια εύρωστη οικονομία που παρέλαβε από τα χέρια του Αλέξη Τσίπρα το 2019, δυστυχώς δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις συνθήκες της ευημερίας για όλους, μου επιτρέψετε να πω. Άρα ναι, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, απαιτείται όμως δουλειά και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι θετικός το ότι όντως θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας και φαίνεται ότι η κοινωνία έχει διάθεση να ακούσει σήμερα. Έχει ανοιχτά αυτιά, ακούει, από εμάς θα κριθεί το αποτέλεσμα. Και τα μηνύματα είναι άκρως ενθαρρυντικά σήμερα που μιλάμε.
0: Είπατε λοιπόν αυτό και θα πιαστώ από αυτό που λέτε, γιατί είναι σχετικό με αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω. Από εμάς θα κριθεί το αποτέλεσμα, λέτε. Και θα διατυπώσω ένα προβληματισμό που δεν τον έχω μόνο εγώ, τον έχω ακούσει και από συναδέλφους. Μάλιστα, συγκεκριμένο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν είναι με τη δική σας την πλευρά, ναι. Μου είπε το εξής. Είναι άπειρα τα στελέχη τα νέα. Μόλις αρχίσουν στα τηλεοπτικά πάνελ οι συγκεκριμένες ερωτήσεις για σοβαρά θέματα εξωτερικής πολιτικής, οικονομίας κτλ., θα ξεφουσκώσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είναι αλήθεια ότι βλέπω κάποια από τα στελέχη σας να συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ και η απειρία σε ό,τι έχει να κάνει με συγκεκριμένες διατυπώσεις γύρω από θέματα σοβαρά που μπαίνουν στο τραπέζι της συζήτησης φαίνεται, υπάρχει δηλαδή αυτό, σας προβληματίζει? Μήπως θα έπρεπε, και να το συμπληρώσω, συγγνώμη, μήπως θα έπρεπε να περιμένετε έρθουν και από το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, έμπειροι άνθρωποι, οι οποίοι σιγά σιγά βλέπετε παρετούνται και σιγά σιγά θα χτυπήσουν και την πόρτα τη δική σας? Μπορεί ήδη να υπάρχουν και κάποιες συνεννοήσεις για να ενταχθούν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως απλοί στρατιώτες, όπως έχετε πει? Σας προβληματίζει λοιπόν όλο αυτό?
1: Θα σας πω ότι, κύριε Αγγελόπουλε, αυτό δεν είναι κάτι που μας προβληματίζει, με την έννοια ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε και δημιουργήθηκε για να δώσει λύσεις και δεν ξεκίνησε και δεν απαρτίζεται από επαγγελματίες της πολιτικής. Καταλαβαίνω ότι το πρώτο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι είναι μια συμπαράταξη η οποία διαμορφώνεται, πριν από 10 μέρες ανακοινώσαμε τους τομεάρχες μας. Αυτό δείχνει μια πολύ καλή οργάνωση και συγκρότηση, γιατί αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα κάθε θεματική που θέλουμε να αναδείξουμε. Και σιγά σιγά ανά τομέα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το πρόγραμμά μας. Αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς υπάρχουν και στελέχη τα οποία δεν έχουν και τηλεοπτική εμπειρία σε πάνελ. Εγώ θα πω ότι η εικόνα που έχει παρουσιαστεί στην δημόσια σφαίρα σήμερα που μιλάμε, τον πρώτο αυτό μήνα, είναι αρκετά συγκροτημένη και νομίζω ότι αποτυπώνεται και στον κόσμο αυτό. Εντάξει, τώρα μην ξεχνάμε ότι και υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν πολιτικά στελέχη με πολιτική εμπειρία και τηλεοπτική εμπειρία χρόνων στην πλάτη, κάνουν αστοχίες οι οποίες αφήνουν εκτεθειμένα τα κόμματά τους. Εμείς δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι η εικόνα μας είναι συγκροτημένη, το πρόγραμμά μας θα είναι ολοκληρωμένο και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κοινωνία έχει αρχίσει και μας ακούει παρά την πολεμική που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται από όλες τις πλευρές απέναντί μας, στοχεύοντας τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι και ένα δείγμα ότι κάτι κάνουμε καλά. Κάτι κάνουμε καλά και η ελληνική κοινωνία μας ακούει. Μας ακούει, μας δίνει σήμα ότι έχουμε ανοιχτά αυτιά. Θέλουν το κάτι παραπάνω από εμάς, να ακούσουν σε σχέση με αυτό που ακούν από τους υπόλοιπους. Και νομίζω ότι σιγά σιγά.
0: Σαφέστατα, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε και θα συμπληρώσω και θέλω και το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Ότι περιμένουμε να ακούσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα δώσουν σαφέστατο ιδεολογικό στίγμα, γιατί δεν αρκεί μόνο το αριστερή στο όνομα Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Περιμένουμε να ακούσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις για μεγάλα ζητήματα που θα έχουν αριστερό πρόσημο σε θέματα όπως να αντιμετωπίσουμε τα καρτέλα, ας πούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα προβλήματα που υπάρχουν με την ακρίβεια στην οικονομία αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αγορά όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες με καθαρά ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην επίθεση που δέχονται τα εργασιακά δικαιώματα σήμερα.
1: Η Αγγελόπουλε το θέτει σε πολύ σωστή βάση, γι' αυτό και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρόλο που ξαναλέω είναι μια συμπαράταξη η οποία έχει λίγο χρόνο που έχει δημιουργηθεί, έχει στοχεύσει στην καρδιά αυτών των προβλημάτων από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό και βγήκαμε με προτάσεις κατά της ακρίβειας, με συγκεκριμένα μέτρα άμεσα, πραξιπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε 5 εμβληματικές προτάσεις μέσα από τις οποίες υπάρχει η ενίσχυση της, η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, η αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης, η ενίσχυση των μισθών των υγειονομικών μας, των εκπαιδευτικών μας, θέματα που έχουν να κάνουν με τις πανελλαδικές, θέματα που έχουν να κάνουν με μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχίζουν και δείχνουν το πλαίσιο των δράσεων και τους τομείς στους οποίους θα κατευθυνθούμε εμείς. Αυτό που έχει καταλάβει ο Έλληνας πολίτης σήμερα, κύριε Αγγελόπουλη, είναι ότι το 2019 ζούσε καλύτερα από ό,τι σήμερα. Και το success story της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει καταρριφθεί στην κοινωνία σήμερα που μιλάμε, όταν πάνω από τους μισούς πολίτες, σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αναγνωρίζουν ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα. Όταν 70% των πολιτών σήμερα δεν εμπιστεύεται τη σημερινή κυβέρνηση, όταν 90% των πολιτών θεωρεί ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι εμπλεγμένη σε κάθε λογής σκάνδαλο που υπάρχει. Είδαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαμε το Καταργέτη. Βλέπουν δηλαδή ότι ζέχνει η πολιτική ζωή αυτού του τόπου σήμερα με σκάνδαλα την τελευταία 7 ετία. Και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έκανε και μία συνέντευξη τύπου πριν από λίγες μέρες, αποδομώντας το success story της 7 ετίας Μητσοτάκη σημείο προς σημείο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η παρουσίαση που έγινε αγγίζει και τον Έλληνα πολίτη, γιατί δυστυχώς το ελληνικό νοικοκυριό, η μικρομεσαία επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό το success story που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση δυστυχώς δεν το βλέπει στο λογαριασμό του, δεν το βλέπει στην καθημερινότητά του. Τώρα έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι στην Ελλάδα, ένας στους δύο δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές. Περισσότεροι θα μειώσουν τη χρονική περίοδο και την ποιότητα των διακοπών του. Αυτή είναι η Ελλάδα δυστυχώς του 2026 για τον Έλληνα, όπου οι ανισότητες έχουν αρχίσει και διευρύνονται. Απέναντι σε αυτά έρχεται σιγά σιγά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της, το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει και με την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Σήμερα που μιλάμε πέρασαν τόσα δισεκατομμύρια από την ελληνική οικονομία και 7 χρόνια δεν κατάφερε να αλλάξει το παραγωγικό μας μοντέλο. 2019 είχαμε 1,5 δισεκατομμύριο έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών. Σήμερα 2026 είναι στα 11,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και υπάρχει. υπάρχει, αντί να μειωθεί η απόσταση με έξω, διευρύνονται οι ανισότητες. Διευρύνεται η διάβρωση της παραγωγικής μας βάσης. Απέναντι σε αυτό, εμείς θα έρθουμε και πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και για το πώς θα ενισχύσουμε και το μικρομεσαίο τομέα, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που όλοι λέμε ότι είναι μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι έχει παραβλεφθεί τα τελευταία χρόνια και έχει παραγωνιστεί.
0: Μιλήσατε για τα λεφτά που πέρασαν. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εάν και εφόσον έρθουν έτσι τα πράγματα και κληθεί ο Αλέξης Τσίπρας να ξανακυβερνήσει, το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε, πάει. Τα χρήματα απ' έξω έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Θα πρέπει να βρει έσοδα για να μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, χωρίς την ίδια στιγμή να επιβαρύνει πάρα πολύ τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, που έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή, ξέρετε, κάποιοι φοβούνται την κουβέντα για φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και αναρωτιούνται ποια είναι αυτά τα υψηλά εισοδήματα και γιατί μιλάει ακριβώς η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πρέπει να βρείτε λύσεις για όλα αυτά.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, πέρασαν 7 χρόνια και τα λεφτά αναλώθηκαν, φαγώθηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια φάση που ετοιμάζονται καινούργια προγράμματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα πράγμα στο οποίο θα πρωτοστατήσουμε είναι η ουσιαστική διαβούλευση και η αξιοποίηση αυτών των χρημάτων που είναι να έρθουν τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε πραγματικά να πιάσουν τόπο. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα που πέρασαν, κύριε Αγγελόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω, οδηγήθηκαν σε μια διασπάθηση χωρίς διαβούλευση. Δεν δόθηκε έμφαση στις ανάγκες των μικρομεσαίων, δεν δόθηκε έμφαση στις ανάγκες τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό ήταν μια ευκαιρία που πήγε χαμένη. Μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία που δεν είχαμε ξαναπεί. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από διάφορα φόρα, έχει μιλήσει για τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου σύγκλησης που θα αντλεί πόρους από το πρόγραμμα, το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ιδιωτικούς πόρους, και θα τα ρίχνει στην οικονομία, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στο ερευνητικό δυναμικό αυτής της χώρας, προκειμένου να ανασχεθεί αυτό το brain drain που δυστυχώς δεν έχει ανασχεθεί σήμερα που μιλάμε. Και αυτό που θέλω να καταστήσω και σαφές και μέσα από την εκπομπή σας είναι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν μιλάει για επιβάρυνση, ίσα-ίσα μιλάει για ελάφρυνση όσο της μισθωτής εργασίας, όσο και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Γιατί παρόλο που μας κραδένουν σε νούμερα η Νέα Δημοκρατία ότι έχει μειώσει περίπου 80 φόρους, 83 φόρους, δεν ξέρω πόσους λένε ότι έχουν μειώσει, αυτό δεν αποτυπώνεται. Γιατί ξέρετε κάτι, οι μειώσεις των φόρων δεν είναι νούμερα μείωση από τον τάδε φόρο, είναι στο σύνολο. 8,1 δισεκατομμύρια παραπάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ. Αυτοί δεν είναι φόροι? Όταν η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει να μην αντιμετωπίζει την εσχροκέρδεια, επιλέγει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, να αφήνει τα καρτέλ ανεξέλεγκτα σήμερα και το μόνο που κάνει είναι επικοινωνιακές φιέστες με συναντήσεις στο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων λιανεμπορικών επιχειρήσεων, ουσιαστικά παρακαλώντας τους μπαφ και κρατήσουν κάνα δίμηνο ακόμα σταθερές στις τιμές. Αυτή είναι μια κοροϊδία και ένας εμπεγμός του ελληνικού λαού. Όπως αντίστοιχα και πλατφόρμες τύπου Πόσο Κάνει, που αντί να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, διαρκώς υπενθυμίζουν στον κόσμο πόσο ακριβό είναι ένα προϊόν και τι εναρμόνιση, θα μου επιτρέψετε τιμών, υπάρχει μεταξύ των αλυσίδων.
0: Μιλάτε για μια πολιτική που προϋποθέτει σύγκρουση με μεγάλα συμφέροντα, επιχειρηματικά. Θέλει κότσια εκεί, θέλει να είσαι πολύ αποφασισμένος και να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτά τα συμφέροντα.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι αποφασισμένη για ένα πράγμα: να δώσει ανάσα στην ελληνική οικονομία, να δώσει ανάσα στην ελληνική οικογένεια, στο ελληνικό νοικοκυριό, και να έρθει και να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Δεν είναι ο μισθωτός, δεν είναι ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας πάντα η εύκολη λύση, όσο και αν κάποιες κυβερνήσεις θέλουν να το αντιμετωπίζουν έτσι. Προφανώς και θα πρέπει να πάρουν και κάποιες γενναίες αποφάσεις. Και είμαστε σε θέση να έχουμε πρόγραμμα, το οποίο θα ξεδιπλώνεται στο διάστημα που περνάμε. Άλλωστε, δεν ξέρουμε και πώς θα γίνουν εκλογές. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει να διαφύγει τώρα το Σεπτέμβριο-Αύγουστο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, από ό,τι λένε κάποιοι, ή αν θα το τραβήξει μέχρι τέλους, μέχρι και το 27, εμείς θα είμαστε έτοιμοι και όλο αυτό το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό. Και δεν είναι θέμα σύγκρουσης με κάποιους, είναι θέμα υπεράσπισης της κοινωνικής πλειοψηφίας, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Μιλάμε βέβαια και σε αυτή την περίπτωση για αυτό το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο όμως πάει να αποδομήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τις δηλώσεις τις έχετε διαβάσει, ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί ακριβώς κατηγορεί ο Υπουργός Υγείας τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ βαρύς οι χαρακτηρισμοί, οι κατηγορίες αυτές που έχει εξαπολύσει κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Τι απαντάτε σε αυτά?
1: Τον κύριο Γεωργιάδη έχουν μέχρι σήμερα που μιλάμε αδειάσει κυβερνητικά και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τι να σχολιάσω εγώ παραπάνω? Αλλά νομίζω ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο τι υπόθηκε, είναι γιατί υπόθηκε τώρα. Γιατί, ξέρετε κύριε Αγγελόπουλο, είμαστε μπροστά σε μια πολύ γνώριμη πολιτική τακτική. Κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολα ερωτήματα για την καθημερινότητα των πολιτών, επιχειρεί να αλλάξει το πεδίο της συζήτησης. Τώρα, αν ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί ότι αυτή είναι η πραγματική αγωνία της κοινωνίας, ας βγει να την παρουσιάσει στους πολίτες. Όχι μέσα από τηλεοπτικά παράθυρα και πολιτικές αντιπαραθέσεις, πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους που σήμερα αγωνιούν για την ακρίβεια, για το εισόδημα, για τη στέγη, για την καθημερινότητα. Προσφάτως κάποια στελέχη Νέας Δημοκρατίας κάνανε περιοδεία σε λαϊκές. Να βλέπατε τι τους λέγανε ο κόσμος στις λαϊκές. Δεν μπορούσαν να περπατήσουν μες στον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα στο βούρκο και στη λάσπη που θέλει να κυλήσει την πολιτική συζήτηση ο κύριος Γεωργιάδης, δεν θα ακολουθήσω, τουλάχιστον εγώ αλλά και τα στελέχη μας σήμερα. Εμείς θα επιμένουμε να φέρουμε την κουβέντα στο 2026 με προβολή στο 2031. Γιατί τα προβλήματα του σήμερα θέλουν απαντήσεις και ό,τι επικοινωνιακούς τακτικισμούς και να κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν θα αποφύγουν αυτή την συζήτηση.
0: Θέλω την προσωπική σας άποψη για αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία σαφέστατα σχετίζονται και με τις επιλογές της δικές σας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκαθαρίζετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με κόμματα παρατάξεις, αλλά μόνο με μεμονωμένους πολιτικούς που θα θελήσουν, αφού παραιτηθούν από ποιο χώρο βρίσκονται, να συμπαραταχθούν ως απλοί στρατιώτες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σαφέστατα κάποια από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουν να κάνουν και με την επιλογή την πολύ συγκεκριμένη που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν?
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη μέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Είναι μια συμπαράταξη ανθρώπων που θέλουν να συμπορευτούμε μαζί για να δώσουμε λύσεις στην κοινωνία. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία να σχολιάσω εσωκομματικές διαδικασίες άλλων κομμάτων, με ένα σεβασμό απέναντι στις διαδικασίες που ακολουθούν. Προφανώς θα επαναδιατυπώσω ότι έχουμε πει ότι είναι ανοιχτή το οποιονδήποτε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να γίνει μέλος της. Προφανώς σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί είναι ξεκάθαρη η διατύπωση και από τον πρόεδρό μας ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην παρούσα Βουλή δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Νομίζω ήταν ό,τι πιο ξεκάθαρο.
0: Από εκεί και είχαμε πέρα, την εντύπωση βέβαια. Ναι, είχαμε την εντύπωση βέβαια ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα ήταν ένα πρόσωπο που θα έβλεπε πολύ θετικά ο Αλέξης Τσίπρας για να ενσωματωθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτή τη στιγμή όμως τον έχει μπλοκάρει, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Φάμελος, θα μου επιτρέψει να σας πω ότι είναι πρόεδρος ενός

0: Δηλαδή ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι κάτι καινούριο, κάτι νέο, φέρει παλιές αξίες, αλλά φέρει και καινούργια πρόσωπα και νέο πρόγραμμα, νέα αντίληψη επίλυσης προβλημάτων και κουβαλάει και την εμπειρία του παρελθόντος του Αλέξη Τσίπρα και τη φρεσκάδα των νέων προσώπων που έχει δίπλα του και την εμπειρία κάποιων παλιών που ήδη έχουν συμπορευτεί μαζί του. Προφανώς και υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι σε όλους τους χώρους και παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις που συμβαίνουν στα άλλα κόμματα γύρω μας, γιατί δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι εσωτερικές ανακατατάξεις υπάρχουν και στελέχη που διατυπώνουν ενστάσεις και σε άλλους χώρους όπως και το ΠΑΣΟΚ. Οπότε θα προτιμήσω να μην τα σχολιάσω σήμερα που μιλάμε.
1: Γίνονται εκλογές και την επόμενη μέρα χρειάζεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να συνεργαστεί για να δώσει μία διέξοδο κυβερνητική στον τόπο. Σε ποια κόμματα απευθύνεται από αυτά που αυτή τη στιγμή θα κατέβουν στις εκλογές?
0: Το μάτι μας σήμερα, η ματιά μας είναι στο στόχο της πρώτης εκλογικής μάχης. Ο στόχος στην πρώτη εκλογική μας μάχη είναι η εκλογική νίκη. Και αυτό έχει διατυπωθεί. Δεν συζητάμε σήμερα για συνεργασίες, γιατί δεν έχουμε ένα πλαίσιο και μια διάθεση σήμερα να κάτσουμε να μιλήσουμε με κάποιο κόμμα εν είδη συνεργασιών. Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι ένα. Είμαστε μια ανεξάρτητη συμπαράταξη η οποία με το πρόγραμμά της διεκδικεί τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Είναι διατυπωμένος μας στόχος και προς τα εκεί στοχεύουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε με κάθε τρόπο μέσα από το πρόγραμμά μας και από την επαφή μας με την κοινωνία. Όλα αυτά που μου αναφέρετε και αντιλαμβάνομαι το δημοσιογραφικό σας ενδιαφέρον είναι σενάρια που αφορούν μια επόμενη μέρα. Ο στόχος μας είναι τώρα η πρώτη κάλπη.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, γιατί σας έχω κουράσει κιόλας, είναι πολύ ώρα, αλλά
0: είναι
1: ήταν
0: πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
1: Πολύ ωραία. Κάτι τελευταίο λοιπόν. Πιστεύετε, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είτε είναι πρόωρες είτε είναι στην ώρα τους, έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και από τα στελέχη τα δικά σας για την πολύ κρίσιμη και καθοριστική περίοδο του καλοκαιριού του 2015, ή υπάρχουν πράγματα ακόμα που πρέπει να διευκρινιστούν για αυτό που έγινε τότε και κυρίως σε σχέση με το δημοψήφισμα, γιατί εκεί είναι που περισσότερο ακουμπάνε και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι για να σας να προκαλέσουν έτσι ζημιά στο κόμμα.
0: Όλα τα απαντήματα έχουν δοθεί από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, τόσο μέσα από το βιβλίο του, όσο και με όποια δημόσια παρέμβαση έχει κάνει, και νομίζω το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί. Προφανώς όμως αντιλαμβάνομαι το λόγο για τον οποίο τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση που έχει αρχίσει και ταράσσεται θέλει μονίμως να επαναφέρει μια κατάσταση πριν από 11 χρόνια περίπου, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σήμερα. Απλά, ξέρετε κάτι, κύριε Αγγελόπουλε, νομίζω ότι και ο κόσμος, επειδή όλα αυτά έχουν κριθεί, και οι πολίτες έχουν πλέον μια διαμορφωμένη άποψη.
1: Εντάξει, πάντως η ερώτησή μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, η ερώτησή μου κυρίως έχει να κάνει με προβληματισμούς που ακούω από ψηφοφόρους, παλιούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που ακόμη αισθάνονται πληγωμένοι, ας πούμε, για κάποια πράγματα.
0: Ωραία. Και θα σας πω, έχω και μια απάντηση αυτό προσωπική, αν θέλετε την ακούτε, ότι όλα αυτά κρίθηκαν, αν μου επιτρέπετε, και στην κάλπη. Και κρίθηκαν στην κάλπη του 19.
1: Το Σεπτέμβριο του 19, λέτε.
0: Το 19 που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε περίπου 32%.
1: Συγγνώμη, το Σεπτέμβριο του 2015.
0: Όχι το 2015, κρίθηκαν και το 19 στις εκλογές, που πήρε περίπου 32%. Ναι. Αυτή ήταν, είναι και αυτή μια απάντηση. Ναι. Άρα όλα αυτά έχουν κριθεί και ο κόσμος δεν αρκείται πλέον σε παρελθοντολογία. Αυτό που θέλει είναι λύσεις για το αύριο. Μάλιστα. Και ποιος μπορεί να τους κάνει καλύτερη τη μέρα. Γιατί το να γυρνάμε πίσω την κουβέντα στο 2015 που επιλέγει να κάνει η κυβέρνηση και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδόν αιμονικά θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι αυτό που θα πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος που έχει πάνω από 50% αύξηση σε σχέση με το 19. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό που θα γεμίσει την τσέπη τους που αδειάζει τη 17η περίπου μέρα του μήνα. Δεν είναι αυτό που θα βοηθήσει τη μικρομεσαία επιχείρηση να βρει χρηματοδότηση για να μπορεί να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει και να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική σήμερα. Δεν είναι αυτό που θα βελτιώσει τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα της χώρας μας που έχει πέσει 3 θέσεις τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αυτό που θα βελτιώσει την αγοραστική μας δύναμη που σήμερα η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη.

0: Προφανώς αντιλαμβάνομαι όμως το λόγο γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Θέλουν κάποιοι να γυρνάνε την κουβέντα πίσω. Εμείς κοιτάμε μπροστά.
1: Κύριε Καρπουξή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: I was young and stupid. So,
1: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Καρπουχτσή. Όμως το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, όπως συμβαίνει συνήθως, πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Και εκεί κάτω στα Χανιά γίνονται πάντα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ο Ματθαίος Φαρτζησκάκης, το είπαμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάθεται, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, έτσι που είναι πιο λαϊκή και συνηθισμένη. Είναι αλήθεια ότι δεν κάθεται, είναι συνέχεια σε κίνηση, είναι συνέχεια σε δράση. Με άξονα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα από αυτά ήταν και το θερινό σχολείο κινηματογράφου 2026. Μια εκπαιδευτική δράση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε έτσι και την αποτίμηση που γίνεται και να μάθουμε και περισσότερα αποτίμηση μέχρι τώρα έτσι και να μάθουμε και περισσότερα πράγματα και για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου που έρχεται. Ματθαίος Φρατσεσκάκης, καλημέρα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια και για το βήμα που για μια ακόμη φορά δίνετε. Λοιπόν, σε μένα και στις δράσεις που φανάς στο φεστιβάλ.
1: Θερινό σχολείο κινηματογράφου. Τι περιλαμβάνει και τι γίνεται εκεί κάτω στα Χανιά με τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κινηματογράφο.
2: Πέμπτο θερινό σχολείο, πέμπτο summer camp του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. 33 έφυγε διεύθυνση είναι μαζί μας από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και την επόμενη Κυριακή. Σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής, έχει χτιστεί βήμα-βήμα, χρονιά με τη χρονιά, προσπαθώντας να ενσωματώσουμε και να συνδυάσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το κινηματογραφικό κομμάτι, το ντοκιμαντέρ ως άξονας, πώς δηλαδή τα παιδιά θα αναπτύξουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ.
1: Μαθαίνουν να κάνουν κινηματογράφο τα παιδιά, αυτό έτσι είναι το ζητούμενο, έτσι.
2: Με φόκο στο ντοκιμαντέρ και μάλιστα ενεργοποιώντας τα κινητά τους ως κινηματογραφικά μέσα, που για μας είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από 2-3 ώρα βιωματικά εργαστήρια που ξεκινάνε από το πρωί στις 9 και απλώνται μέχρι το βράδυ αργά στις 11 να έχουν γνώση για βασικούς κινηματογραφικούς κώδικες. Όλο αυτό είναι ένα βιωματικό κομμάτι που δίνει προστιθέμενη αξία και έντονες εμπειρίες. Το ντοκιμαντέρ είναι στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας και όταν λέμε μαθαίνουν, δεν μαθαίνουν θεωρητικά. Την Κυριακή το βράδυ θα παρουσιάσουν τα παιδιά 4 ντοκιμαντέρ που εισάρτημες ομάδες σχεδιάζουν και είμαστε πλέον, χθες ήταν η μέρα και σήμερα που γίνονται τα γυρίσματα για να γίνουν τα ντοκιμαντέρ τους και μέσα στο τελευταίο 48 θα γίνει και το μοντάζ.
1: Άρα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας το κάθε ντοκιμαντέρ.
2: Το κάθε ντοκιμαντέρ είναι αποτέλεσμα δουλειάς μιας ομάδας που αποτελείται από περίπου 8 άτομα και έχει μαζί της και δύο επόπτες. Έναν ο οποίος είναι μαζί με τα παιδιά για να σχεδιάσει, να ερευνήσει και να καταγράψει το θέμα, δηλαδή ασχολείται περισσότερο με την έρευνα και το σεμινάριο, και ένα δεύτερο ο οποίος έχει την γνώση και την εμπειρία και την τεχνική υποστήριξη όσον αφορά το κινηματογραφικό κομμάτι. Συν ένα τρίτο άτομο το οποίο είναι φοιτητής, φοιτήτρια από σχολή κινηματογράφου. Συν 8 τα παιδιά, δηλαδή η ομάδα είναι λίγο συνθετική σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια πρόκληση διαρκής όλη αυτή η διαδικασία, γιατί ξαναλέω τα παιδιά θα παρουσιάσουν 4 ολοκληρωμένα ντοκιμαντέρ 8 με 10 λεπτών. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι σε αυτή την ιδέα ήταν το εξής. Σε ένα τόπο που ένα από τα θέματα που τα τελευταία χρόνια συστηματικά σχολιάζουμε, καταρχάς, αυτό του υπερτουρισμού, εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε την Κρήτη όπως την προσεγγίζουμε. Πολιτισμός, παράδοση, διατροφή και τοπική ιστορία είναι οι θεματικές από τις οποίες θα δουν θέματα τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια για να σχεδιάσουν τα ντοκιμαντέρ τους. Είναι η πρόταση την οποία θέλουμε να συστήσουμε στα παιδιά αυτή η Κρήτη και θέλουμε με τη σειρά τους μέσα από το ντοκιμαντέρ που θα δημιουργήσουν να τη συστήσουν και σε άλλους. Για μας λοιπόν είναι ο δεύτερος στόχος που πετυχαίνουμε, που επιδιώκουμε και ελπίζω ότι πετυχαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Απ' τη μία να έχουμε αυτή την πρόκληση που αφορά το να μάθουμε πώς γίνεται ένα ντοκιμαντέρ, απ' τη μία να καταθέσουμε μια πρόταση και τα παιδιά αυτά μέσα από την εμπειρία που έχουν αλλά μέσα και από τις δουλειές που καταθέτουν να γίνουν πρεσβευτές της Κρήτης. Για να το κάνω ακόμα πιο έτσι περιγραφικό, χθες ήταν μία από τις δύο μέρες που οι ομάδες βγαίνουν εκτός του χώρου που δουλεύουμε στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ένα υπέροχο κάμπος που φιλοξενεί αυτή τη δραστηριότητα και μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να γίνει αυτή τη δραστηριότητα. Χθες λοιπόν όλη μέρα ήμασταν στο κήπους Κρήτης, ένα μοναδικό μέρος που υπάρχει στα Χανιά και υπάρχει σε τέσσερα επίπεδα βιοποικιλότητα της Μεσογείου. Εκεί τα παιδιά, πέρα από μια μεγάλη διαδρομή μέσα στους κήπους αυτού του χώρου όπου είδαν, γεύτηκαν, μύρισαν φυτά, δέντρα, φύση, αυτό που έκαναν ήταν ότι είχαν δύο κυκλικά εργαστήρια που αφορούν την κριτική διατροφή. Έκαναν, παρασκεύασαν υλικά, προϊόντα τα οποία μετά από το μαγείρεμά τους ήταν και το γεύμα τους και φυσικά έκαναν και μια γευσιμοσία σε κριτικό αγριόλαδο. Εμπειρίες που ακούγονται λίγο τένες για έφηβους, αλλά πρέπει να σου πω ότι με τον τρόπο που γίνεται και με την παιδινιώδη διάθεση σε όλους βγάζουν πολύ ενδιαφέροντα και πολύ θετικά στοιχεία. Εκεί λοιπόν πέρα από το βίωμα όλο αυτό έγιναν και τα γυρίσματα για τις δύο αντίστοιχες ταινίες. Η μία αφορά την κριτική διατροφή, η άλλη αφορά ένα θέμα που μας έρχεται από τα παλιά και τα τελευταία χρόνια να βιώνει στα Χανιά μέσα από ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, τα μονοπάτια που υπάρχουν στο νομό Χανίων, τα οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκονται, χαρτογραφούνται, καθαρίζονται και είναι έτοιμα για να τα επισκεφτούμε και να ξαναθυμηθούμε λίγο τις εσωτερικές διαδρομές μέσα στη φύση. Σήμερα το βράδυ επισκεπτόμαστε το μοναδικό αστροσχολείο που υπάρχει στα Χανιά και εκεί πέραν της εμπειρίας της αυτοπαρατήρησης μια ομάδα θα δημιουργήσει και μια ταινία για το αντίστοιχο θέμα, ενώ πριν από λίγο τέλειωσε ένα εργαστήρι ουσιαστικά μιας ορχήστρας που δημιουργήθηκε εδώ μπροστά στα παιδιά μέσα από αυτό το βιωματικό εργαστήρι μουσικής και οικοτοπίων που ανακυκλώθηκε μελικά.
1: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά βλέπετε κάνουν ένα σύνθετο κύκλο που προσπαθεί να κουμπώσει αυτούς τους δύο βασικούς μας στόχους.
1: Βέβαια. Επειδή αυτοί που μας ακούνε θα ενδιαφερθούν, γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, θα ενδιαφερθούν για το επόμενο. Από πότε
2: είναι βάση σχεδίου από όλη την Ελλάδα, να το πούμε και αυτό, ότι εμείς προσπαθούμε αυτό να έχει μια μεγάλη διασπορά και τα παιδιά επίσης να είναι να γνωρίζονται και να γίνει ομάδα εδώ, στο πλαίσιο αυτό.
1: Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τολμήσατε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, να καλέσετε και παιδιά από όλη την Ελλάδα, γιατί αυτό θέλει οργάνωση, θέλει περισσότερα έξοδα, έτσι δεν είναι μεγαλύτερο κόστος δηλαδή, δεν είναι κάτι
2: αυτό
1: απλό.
2: Αυτό μπορώ να πω ότι είναι μια εμπειρία για όλους, και για τα παιδιά αλλά και για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Ξέρετε, όλο αυτό το κομμάτι της πίεσης, γιατί όποιος έχει αίσθηση παραγωγής μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι το να δημιουργηθούν τέσσερα ντοκιμαντέρ σε 8 μέρες και από μια ομάδα που ξεκινάει από το μηδέν σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πολύ πιεστικό πλαίσιο. Όμως η χαρά η οποία επιστρέφει από τα παιδιά που ζουν έντονα βιώματα για μας είναι αυτό που μηδενίζει την όποια κούραση και την όποια πίεση.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί παρά να μην σκεφτόμαστε το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε σήμερα να δίνουμε εικόνες, ερεθίσματα, βιώματα και γενικώς θετικά συναισθήματα στα παιδιά.
1: Ποια είναι η προϋπόθεση λοιπόν για να βρεθεί κάποιος τον επόμενο χρόνο τώρα στο...
2: Η προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση η οποία γίνεται συνήθως το Μάρτιο, από το Φλεβάριο μάλλον μέχρι το τέλος Μαρτίου. Εμείς δεν ζητάμε να υπάρχει γνώση και δεξιότητα. Προφανώς την θέλουμε όταν υπάρχει, αλλά δεν είναι προαπαιτούμε. Και αυτό να το πω. Δεν είναι μια σχολή κινηματογράφου.
1: Άρα πώς ξεχωρίζουν τα παιδιά δηλαδή που τελικά
2: επιλέγουν? Εμάς μας ενδιαφέρει τα παιδιά καταρχάς που έχουν εδώ πέρα να έχουν μια αγάπη προς την τέχνη και να έχουν και μια διάθεση για δημιουργικές διακοπές.
1: Ναι.
2: Γιατί είπαμε υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Τα παιδιά 9 ώρα το πρωί δουλεύουν και χθες το βράδυ τελειώσαμε όλοι μαζί γύρω στις 12 το βράδυ, από το πρωί. Υπό την έννοια αυτή είναι ένα πλαίσιο που η προϋπόθεση ότι η ομάδα πρέπει να είναι μαζί μας με μια διάθεση να αφιερώσει χρόνο, διάθεση και ενέργεια. Είναι βασική. Από εκεί και πέρα τα παιδιά ζητάμε να καταθέσουν ένα βίντεο, μια δουλειά, ένα podcast το οποίο θέλουμε να δούμε λίγο τις σκέψεις τους και όλα τα υπόλοιπα γίνονται εδώ. Διαμορφώνονται εκ του μηδενός. Δεν μας τρομάζει αυτό το κομμάτι, ούτε θέλουμε να υπάρχει αναπτυγμένη δεξιότητα. Αλλά προσέξτε παράλληλα, για να είμαι ειλικρινής, προφανώς τα παιδιά τα οποία έχουν αγάπη περισσότερη για τον κόσμο των οπτικοακουστικών, εδώ βρίσκουν και αυτά μια έκφραση. Υπάρχουν ήδη παιδιά που ήταν μαζί μας από το πρώτο σχολείο και τώρα είναι σε φοιτητές σχολείου κινηματογράφου. Και μάλιστα με πολλές και με διακρίσεις και με δουλειές που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό.
1: Λογικό.
2: Αυτό
1: λογικό, γιατί κάνετε πολύ καλή δουλειά και εσείς εκεί και ξέρετε να επιλέγετε και τα άτομα αυτά τα οποία θα περάσουν το θερινό σχολείο κινηματογράφου. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά.
2: Ευχαριστώ
1: στα Χανιά.
2: Πάρα πολύ. Να πω δύο στοιχεία που, αν μου επιτρέψεις, κλείνοντας, ναι, ναι, όταν ότι το θερινό σχολείο πριν από μία εβδομάδα κυριολεκτικά απέσπασε ένα education awards ως δραστηριότητα που για μας είναι μια τιμητική διαδικασία. Και το δεύτερο είναι ότι τολμήσαμε στο πέμπτο μας θερινό σχολείο να κάνουμε μια εσωτερική αξιολόγηση βήμα από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή για να δούμε με ένα πολύ επιστημονικό και συγκεκριμένο τρόπο και άλλα στοιχεία που προκύπτουν κατά τη γνώμη μας μέσα από αυτή την διαδικασία.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω από κοντά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε για τον Οκτώβριο. Εννοείται.
1: Πολύ ωραία.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
1: καλή
2: πάρα
1: συνέχεια.
2: Πολύ.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια.

0: 10 λεπτά πριν από τις 12, Μαρία Κοτρότσου, η μουσικός διεθνούς φήμης πιανίστρια Μαρία Κοτρότσου είναι μαζί μας εδώ. Εκτός από τις πολύ καλές δουλειές που έχει κάνει με το πιάνο, τις συνθέσεις, τα ωραία συναυλιακά, ένα βίντεο κλιπ για το κομμάτι που ακούμε, το Sun Rising, το οποίο έχω την εντύπωση ότι έχει γυριστεί κάπου εδώ στην Αττική, αλλά τέλος πάντων θα μας το πει και η ίδια, αν το θυμάται. Ασχολείται τον τελευταίο καιρό και με σύγχρονες μορφές, έτσι, πώς να το πω, soundtrack, και αυτό έχει να κάνει με τα video games. Και ήταν αυτή η αφορμή για να ξαναμιλήσουμε σήμερα, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μαρία Κοτρότσου, τώρα δεν ξέρω, μιλάμε στον Ενικό, γιατί έχουμε έτσι μια γνωριμία και εδώ την έχετε ακούσει στο στούντιο της εκπομπής. Τη Μαρία την Κοτρότσου την είχαμε φιλοξενήσει και έχουμε αρκετό καιρό να τη δούμε για από κοντά. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αυτό, γιατί όχι και φέτος. Ποια είναι τα νέα σε σχέση με τις καινούργιες αυτές προκλήσεις? Γιατί διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένας χώρος, αυτός των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, που είναι πάρα πολύ δημοφιλής και τα νέα παιδιά συνδυάζουν και στο μυαλό τους τη μουσική που χρησιμοποιείται για τα video games με αυτό που παίζουν στην οθόνη. Είναι και για σένα μια πολύ σημαντική πρόκληση, νομίζω, καινούργια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, Προκόπη, ακριβώς όπως θα λες. Έχω αρχίσει, είναι το τελευταίο χρόνο που δουλεύω πάνω σε παιχνίδια, είναι σε 6 εταιρείες. Και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήδη το είχα σπουδάσει αυτό. Είχα ήδη σπουδάσει, δηλαδή, την σύνθεση και το sound design και παιχνίδια, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από έργα ή από θέατρα που έχω κάνει. Και αυτό το χρόνο πραγματικά μου έχει δώσει κάποιες δυνατότητες, κάποιες ευκαιρίες, ώστε να είμαι μέσα σε διαφορετικές εταιρείες σαν το κόσμο, στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ουγγαρία, και δουλεύω πάνω σε διαφορετικά είδη παιχνιδιών, από παιχνίδια thriller μέχρι σκάκι, ανθρώπινο σκάκι. Είναι τελείως διαφορετικό. Δίνεται πάρα πολύ βάση στην μουσική, καλά και βέβαια και στο sound design, αλλά και στη μουσική, γιατί έχει πάρει μεγάλο μέρος στον κόσμο το βιντεοπαιχνίδι, και γι' αυτό υπάρχουν και τα Oscar για μουσική και για βιντεοπαιχνίδι, για το καλύτερο βιντεοπαιχνίδι της χρονιάς.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Άρα λοιπόν είναι κάτι που σε έχει απασχολήσει πάρα πολύ και έχεις διαθέσει ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι χρόνου, έτσι δεν είναι, καλλιτεχνικά?
1: Ναι, γιατί στην αρχή, όταν μου είχαν κάνει μια πρόταση για να κάνω τη μουσική σε ένα βιντεοπαιχνίδι, που το δέχτηκα, μετά ήταν όμως μια λυσίδα. Μετά με ζήτησαν αλλού, μια λυσίδα, και τώρα, δηλαδή, επί το πλήστον δουλεύω πάνω σε αυτό.
0: Τι διαφορετικό έχει τώρα αυτό το πράγμα? Τι χρειάστηκε δηλαδή αντιληφθείς περισσότερο, σε τι χρειάστηκε να εντρυφήσεις πιο πολύ για να μπορέσεις να κουμπώσεις πάνω στην ανάγκη, σε αυτό που ζητάει ένα video game?
1: Ναι, ένα video game δεν είναι, ας πούμε, σαν ένα έργο. Ένα έργο, η διάρκεια του είναι μία ώρα και μία μισή ώρα, ας πούμε. Και ξέρουμε ότι η μουσική μπαίνει σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Στο παιχνίδι δεν είναι μια μισή ώρα το παιχνίδι, γιατί θα είναι το πρόσωπο που είναι το διαδραστικό και πάει πίσω, πάει μπροστά, πάει να εξερευνήσει, θα ξαναπάει πίσω. Οπότε η μουσική δεν μπορεί να είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο μόνο. Εξαρτάται από το τι θα κάνει, από το τι θα κάνει ο παίχτης, το πού θα πάει, και τότε θα μπαίνει η μουσική, γιατί είναι με κωδικούς. Είναι με διάφορους κωδικούς, μετά η μουσική δεν πρέπει να είναι η ίδια, οπότε πάνω στη μουσική γράφονται και άλλα όργανα, ώστε να μην κουράσει τον παίχτη εκείνη τη στιγμή. Και γίνεται ένα πλέξιμο, που κάθε φορά, δηλαδή, που θα γυρίσει πίσω, θα μπορεί να ενεργοποιηθεί μια άλλη μουσική. Είναι λίγο πολύπλοκο. Αυτό πρέπει, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι με κωδικούς μέσα, και γι' αυτό δουλεύω και με κωδικούς, γιατί πάνω και την ενσωμάτωση. Είναι αρκετά πολύπλοκο. Που μόνο αν έχω οθόνη θα μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Μάλιστα. Έχει κάποια σχέση, ας πούμε, με τη μουσική που μπορεί να γράψει κανείς για τον κινηματογράφο?
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι κινηματογραφική η μουσική. Ναι. Δεν είναι.
0: Άλλωστε, πολλές φορές έχουμε δει και παιχνίδια video games να μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη ή η μεγάλη οθόνη να δίνει τροφή για να δημιουργηθεί ένα καινούριο παιχνίδι. Οπότε, κάπως έτσι φαντάζομαι ότι ταιριάζουν και οι μουσικές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι το retro gaming που ήταν κάποιο. Τα chip tunes που ήταν ένα είδος μουσικής. Είναι ολόκληρη κινηματογραφική μουσική από πίσω.
0: Γιατί υπάρχουν stories, υπάρχουν ιστορίες ολόκληρες που εξελίσσονται σε ένα παιχνίδι κιόλας.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια. Και είναι πραγματικά είναι σαν να είσαι μέσα πρωταγωνιστής του έργου, γιατί είναι σαν αληθινό κιόλας. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που είναι πραγματικά σαν να είναι αληθινοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Άλλο τώρα καλλιτεχνικό για φέτος το καλοκαίρι, για το χειμώνα που έρχεται, υπάρχει κάτι που ετοιμάζεις?
1: Ναι, έχω γράψει τη μουσική μιας ταινίας που είναι γαλλικής και μαροκινής παραγωγής του Ότμαν Σαλίλ, στην οθεσία του Ότμαν Σαλίλ, το οποίο λέγεται Seven Ways, και είναι μια ταινία που θα βγει μέχρι τέλος του 2026. Και μετά, παράλληλα τώρα δουλεύω για ένα θεατρικό που λέγεται το «La vie devant soi», «Ζωή μπροστά σου», που είναι του Ρωμάν Γκαρί και στη διασκευή του Ερικ Μπελκέιρ και στη σκηνοθεσία Σαρόλ Μερμού, στην οποία κάνω τη μουσική και το sound design. Θα είναι ένα θεατρικό που θα αρχίσει τον Οκτώβριο στις αίθουσες του Παρισιού και θα συνεχίσει.
0: Πολύ ωραία, και ακούω και ονόματα έτσι σημαντικά. Με τα οποία συνεργάζεσαι. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα τίποτα, εδώ καμιά συνεργασία?
1: Στην Ελλάδα όχι ακόμα, δεν έχω προλάβει ακόμα.
0: Μάλιστα, γιατί όχι, σε περιμένουμε και εδώ και θέλουμε να δούμε και θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεργασίες, έχεις κάνει συνεργασίες στο παρελθόν, ας πούμε, με τραγουδιστές, με ερμηνευτές?
1: Βέβαια, ναι. βέβαια.
0: Οπότε βέβαια, περιμένουμε να δούμε και κάτι, ακριβώς, ναι, ναι.
1: Βέβαια. Ναι. Απλά τώρα υπάρχει λίγο πρόβλημα του χρόνου, αλλά θα το βρούμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε περιμένουμε τα νεότερα. Για διακοπές, Ελλάδα, θα προλάβεις?
1: Θα έρθω τον Αύγουστο, αλλά τώρα δεν ξέρω, θα προλάβω. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί έρχομαι πάντα με τον υπολογιστή και όταν έρχομαι με τον υπολογιστή, όλο και κάτι θα κάνω και στο τέλος κάθομαι και δουλεύω αντί για το Παρίσι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε τουλάχιστον να προλάβεις να έρθεις εδώ να σε δούμε και από κοντά πάλι.
1: Λοιπόν. Αυτό θα είναι μεγάλη χαρά.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Προκόπη. Καλή μέρα σε όλους.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Και ακούμε αυτό ακριβώς στο οποίο αναφέρθηκε η Μαρία Κοτρότσου, ένα κομμάτι στο οποίο συνεργάστηκε πριν από 8 χρόνια με την Ίντρα Κέιν, Your Eyes, και κάπως έτσι κλείνουμε και την εκπομπή. Με δεδομένο ότι οι συνάδελφοι από την Eraspor δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σήμερα, είναι δύσκολη μέρα, να πούμε για τη δική σας ενημέρωση ότι απόψε έχουμε τον πρώτο πρώην ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο, Μαρόκο-Γαλλία στις 11 η ώρα το βράδυ, και τα επόμενη πρωί ημιτελική τις επόμενες ημέρες. Αυτά από εμάς, πάρε το χρόνο σου πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Δολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Καλά να περνάτε, για χαρά!

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. «Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη», δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. «Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω». Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κοινής ή εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και εκτός Ελλάδας σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix σε συνεχή ροή. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papaker.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα Earth. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα, ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε ένα οργανικό ιρανικό τραγούδι, γιατί σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για το Ιράν. Και θέλουμε να μιλήσουμε για το Ιράν, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη συγκυρία που είναι ένα όνομα και μια έτσι, αναφορά που έχουμε καθημερινά μέσα από τα μίντια, θέλω έτσι να αναστοχαστούμε λίγο και να σκεφτούμε πόσο λίγα ξέρουμε, πραγματικά πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε και πόσο διαμεσολαβημένα. Για αυτή τη χώρα για μια πολύ σημαντική χώρα, για ένα πολύ σημαντικό πολιτισμό, έναν αρχαίο πολιτισμό επίσης, αλλά τέλος πάντων μέσα από πολλές διαβαθμίσεις έχει φτάσει και αυτό στο σήμερα, πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε, πόσο στερεοτυπικές εικόνες έχουμε στο μυαλό μας και πόσο διαμεσολαβημένες. Μέσα αυτή τη συγκυρία αυτού του φρικτού πολέμου, του άδικου και παράνομου πολέμου, ήρθε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Σάλτο Σειρά Κάλιστος. Το βιβλίο είναι η σύγχρονη ιστορία του Ιράν, του Ερβάν Αμπραχαμιάν. Πρέπει από πολύ λίγο καιρό βγήκε στα... Είναι ένα βιβλίο βέβαια που μεταφράστηκε στα ελληνικά. Η έκδοση ελληνική μετράει πολύ λίγες εβδομάδες. Και είναι ένα βιβλίο αναφοράς για την ιστορία του Ιράν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα πανεπιστήμια. Και ο Ερβάν Αμπραχαμιάν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Ιρανούς ιστορικούς. Είναι αρμενοϊρανικής καταγωγής. Έχει γεννηθεί το 1940 στην Τεχεράνη. Διδάσκει στο Μπαρούς Κόλετ της Νέας Υόρκης και έχει γράψει πολύ σημαντικές μελέτες για το Ιράν βεβαίως. Να πούμε για εκείνον ότι έχει αγωνιστεί εναντίον του Σάχη, έχει αντιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία και έχει εκφράσει επίσης την αντίθεσή του στις επεμβάσεις των ΗΠΑ και τον πόλεμο. Το βιβλίο παρουσιάστηκε από τις εκδόσεις Σάλτο Σειρά Κάλιστος πριν λίγο καιρό, πολύ λίγες μέρες στην ΣΥΕΑ έγινε η παρουσίαση του βιβλίου και εκεί μίλησε για το βιβλίο. Ένας από τους ομιλητές για το βιβλίο ήταν ο Γιάννης Ραχιώτης, ο οποίος είναι νομικός βέβαια, αλλά ως και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών Νομικών, ασχολείται με το διεθνές δίκαιο. Και ήθελα σήμερα λοιπόν να αφιερώσουμε αυτήν την εκπομπή για να δούμε λίγο τι μας λέει αυτό το βιβλίο για το Ιράν, για την ιστορία του Ιράν, πόσο σημαντικό είναι να πλησιάζουμε τις χώρες, τους λαούς και τους πολιτισμούς μέσα από την ιστορία τους και μέσα από την ιστορική γνώση και όχι μέσα από στερεοτυπικά κλισέ τα οποία πολλές φορές δεν αντιποκρίνονται καν στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ένα τραγούδι και συναντάμε τον Γιάννη Ραχιώτη για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο του Αμπραχαμιάν, το οποίο επιμένω εκδόθηκε σε μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ακριβώς για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Γιάννη Ραχιώτη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα εδώ στο Αποτύπωμα, στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου, χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για όλους τους ακροατές που είναι της Φωνής της Ελλάδας.
0: Έλεγα εισαγωγικά πόσο λίγο ξέρουμε αυτή τη χώρα, πόσο λίγο ξέρουμε τη σύγχρονη και όχι μόνο ιστορία της, πόσο λίγο ξέρουμε αυτό το λαό και πόσο βομβαρδιζόμαστε πλέον καθημερινά με αυτό το πόλεμο που γίνεται τώρα, αυτό το φρικτό πόλεμο, με εικόνες και οι οποίες απλά επιβεβαιώνουν την άγνοιά μας. Και ότι αυτό το βιβλίο ήρθε σε μια συγκυρία τέτοια από τις εκδόσεις Άλτο, τη σειρά Κάλιστος, ήρθε σε μια πραγματικά σημαντική συγκυρία για να μπορέσουμε όσοι θέλουμε τέλος πάντων να μπούμε σε μια άλλη προσέγγιση και να μάθουμε για την ιστορία αυτού του λαού.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα και για το σύγχρονο Ιράν και για το Ιράν των τελευταίων αιώνων, αυτό που πραγματεύεται δηλαδή αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Σάλτο, τους τελευταίους 2,5 αιώνες της ιστορίας του. Ενδιαφέρον ήταν και ένα σημερινό μήνυμα του Προέδρου της χώρας προς τον Αμερικανικό λαό, που θα έλεγα ότι είναι στο ίδιο πνεύμα με το βιβλίο. Αν προσέξατε, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, με προσοχή.
1: Αν προσέξατε το σημερινό μήνυμα του Προέδρου Πεζεσκιάν προς τον Αμερικανικό λαό, εισάγεται με αναφορά στον παλαιό πολιτισμό της χώρας και στην ιστορία του Ιράν. Είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο εισάγεται και πραγματεύεται την ιστορία της χώρας και το βιβλίο. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στο σημερινό του μήνυμα κάνει μια πολύ εκτεταμένη αναφορά στο τι έχει υποστεί η χώρα τους 2 αιώνες που πέρασαν, από πραξικοπήματα, ξένες κατοχές και κυρίως ληστεία του πλούτου. Αυτό είναι που ούτως ή άλλως είναι ένας από τους βασικούς άξονες και του βιβλίου. Ένα δεύτερο σημείο που αναφέρει πολύ σημαντικό είναι ότι το Ιράν, παρόλο που ήταν πολύ μεγαλύτερη χώρα σε σχέση με αρκετούς γειτονές του και στην ιστορία του βρέθηκε, όπως τονίζει το μήνυμα του Πεζεσκιάν, πολλές φορές σε ισχυρότερη θέση από τους γειτονές του, ποτέ δεν επιτέθηκε σε κάποιον από τους γειτονές του.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: γενικά έχει αποπνέει πολιτισμό, ηρεμία και αυτό το βάθος που έχουν οι ηγεσίες χωρών με έναν μακραίωνο πολιτισμό. Και βέβαια δεν έχει καμιά σύγκριση αυτό με τη ρητορική των Αμερικανών Προέδρων, που είναι του στυλ θα σας σκοτώσουμε, θα σας πάρουμε το πετρέλαιό σας, θα δείτε τι έχετε να πάρετε αν δεν κάνετε αυτό.
0: Και όχι μόνο στο αντίστοιχο μήνυμα Τραμπ, γιατί υπήρξε το διάγγελμα, το τηλεοπτικό διάγγελμα του Τραμπ, το οποίο περίμενε εντός εισαγωγικών όλος ο πλανήτης, κλείνουν τα εισαγωγικά, στο οποίο αναφέρεται, εκτός από τις απειλές θα σας καταστρέψουμε, σας έχουμε ήδη καταστρέψει και τα λοιπά, θα γυρίσετε λέει στη λίθινη εποχή, εκεί που είστε. Μίλησε για λίθινη εποχή και έλεγε, δηλαδή έκανε και αναφορά στην ιστορία, το οποίο εδώ πραγματικά είναι το μέγεθος της άγνοιας της Αμερικανικής
1: Και αυτό είναι
0: ιδιασίας.
1: Και μια πιο συγκεκριμένη απειλή, όπως καταλαβαίνετε, όταν ακούγεται από το στόμα μιας πυρηνικής δύναμης, του ηγέτη μιας πυρηνικής δύναμης, το θα γυρίσετε στη λίθινη εποχή, είναι σαφής απειλή για πυρηνική επίθεση. Είναι σαφές αυτό που είπε, πέρα από την λεκτική υπερβολή του και το συνήθι κινησμό που έχουν αυτά τα μηνύματα, εκτοξεύει απειλές που βγαίνουν έξω από τα όρια του ανθρώπινου πολιτισμού, θα έλεγα. Το ίδιο ήταν και το χτεσινό μήνυμα του Νετανιάχου. Δεν απευθυνόταν στο Ιράν, απευθυνόταν στο Ισραήλ, που ήταν το ίδιο επιθετικό και ακραίο με υπαρξιακούς όρους, θα έλεγα. Δυστυχώς φαίνεται να είναι αυτός ο τρόπος σκέψης των αμερικανικών ελίτ αυτό. Δεν φαίνεται ότι είναι απλώς ένας ναρκισισμός ή μια παρεκτροπή του ΙΧΙ ή του ΨΙ αρχηγού.
0: Πιστεύετε κύριε Ραχιώτη δηλαδή ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, έτσι, υπάρχει κίνδυνος πυρηνικής πώς να το πούμε έτσι,
1: επίθεσης
0: και εκτροπής του πολέμου σε τέτοιο επίπεδο, γιατί αυτό δηλώνει μια άλλη έτσι.
1: Όταν το λένε,
0: χειρότερη έκβαση.
1: Όταν το λένε οφείλεις να το ακούσεις.
0: Mm-hmm.
1: Όταν στο λένε κατάμουτρα, οφείλει όλος ο πλανήτης να προσέχει και να ακούει αυτό που λέγεται. Γιατί εν τέλει το κακό που απαγγέλουν πολλές φορές το κάνουν. Είδατε στη Βενεζουέλα τι έγινε.
0: Ναι.
1: Επί 6 μήνες απειλούσαν τη χώρα, την είχαν αποκλείσει ναυτικά. Εν τέλει εισέβαλαν στη χώρα και απήγαγαν τον πρόεδρο. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούμε, ελπίζω να μην υλοποιήσουν την απειλή τους, αλλά πρέπει να παίρνουμε πολύ σοβαρά ό,τι ακούμε. Αυτές οι υπαρξιακές απειλές συνήθως εννοούν κάτι. Και σκέφτεται κάποιος σε αυτό το σημείο, μα είναι απειλή το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι τους απειλεί. Το είχε πει και σε μια προηγούμενη δήλωσή του ο Λαριτζανί, ένα ανώτατος τέλεχος της Ιρανικής κυβέρνησης, τον οποίο τον εκτέλεσαν σε έναν προηγούμενο κύκλο βομβαρδισμών πάλι με το γνωστό τρόπο, ρίχνοντας την πολυκατοικία που έμενε.
0: Και σκοτώνοντας και πολλούς ανθρώπους γύρω
1: στους 100, ισοπεδώνοντας ολόκληρο το κτίριο στο οποίο έμενε. Είναι πράγματα που ξεφεύγουν, ξέρετε, και από τους κανόνες του πολέμου και από τη λογική του ανθρώπινου πολιτισμού, τι να πει τώρα κάποιος. Αλλά τελικά πού ακριβώς έγκυται η απειλή που θεωρούν ότι έχουν από το Ιράν αυτή τη στιγμή.
0: Και αν στο μήνυμά του, πάντως σε αυτό το γράμμα που αποστέλει στον αμερικανικό λαό, μιλάει καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία απειλή από εμάς για σας. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν και μάλιστα αναφέρει ότι ρωτάει τον αμερικανικό λαό εάν πιστεύει ότι αυτός ο πόλεμος γίνεται για το δικό του συμφέρον, για το συμφέρον του αμερικανικού λαού, και διαχωρίζει ηγεσίες και λαούς λέγοντας ότι εμείς απέναντί σας δεν έχουμε απολύτως κανένα θέμα. Μας έχουν επιτεθεί, απαντήσαμε στην επίθεση.
1: Στην προσπάθεια να σκεφτεί ένας λογικός μορφωμένος άνθρωπος αυτό το ζήτημα, το πού απειλεί το Ιράν, σκέφτεται πού απειλούσε το Νεπάλ και το Πακιστάν που πέρυσι τους έκαναν πραξικόπημα και ανέτρεψαν τις κυβερνήσεις. Πού απειλούσε πρακτικά η Βενεζουέλα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και απήγαγαν τον πρόεδρο. Και αυτή τη στιγμή και το μικρό έθνος της Κούβας των 10 εκατομμυρίων, ένα νησί, πού απειλεί και του κάνουν αυτό τον απόλυτο ναυτικό αποκλεισμό. Αν προσπαθήσει κάπως να συνδέσει αυτό το παζλ κάποιος, γιατί όλες αυτές οι χώρες είναι διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, διαφορετικών προσεγγίσεων, δεν είναι ότι είναι ας πούμε κομμουνιστικές χώρες όλες αυτές και γι' αυτό τις βομβαρδίζουν ή τις αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι αισθάνονται ως απειλή τα ανεξάρτητα κράτη. Οποιοδήποτε κράτος διεκδικεί απλώς να υπάρχει ανεξάρτητο, να μην είναι σε μια υποτελή κατάσταση. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται.
0: Και με αυτό νομίζω είναι η τέλεια πάση για να μπούμε στο βιβλίο, γιατί αυτή
1: ακριβώς
0: είναι μια σταθερά του Αμπραχαμιάν στο πώς διατρέχει τις διάφορες ιστορικές περιόδους, έχοντας και αναφέροντας πάντα το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τι, το αίτημα αποτείναξης του ελέγχου των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί εν αρχή είναι η απεικιοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ξεκινώντας από τη δυναστεία των Κατζάρων, όπως ξεκινάει και το βιβλίο, είναι η απεικιοκρατία και είναι οι διομολογήσεις σε βαθμό ταπείνωσης, είναι η σαφέστατη εκμετάλλευση του πλούτου και το αίτημα αποτείναξης αυτού του ελέγχου και αυτής της του οικονομικού στραγγαλισμού. Ας ξεκινήσουμε
1: λοιπόν
0: από εκεί.
1: Αυτοί είναι οι δύο κεντρικοί άξονες του βιβλίου. Το ένα είναι το συνεχές της ξένης διείσδυσης, της ημιαποικιοκρατίας και του ελέγχου της χώρας, και απ' την άλλη ο αγώνας του Ιρανικού λαού από τις αρχές του 20ου αιώνα, από τη Συνταγματική Επανάσταση του 1905 μέχρι σήμερα, να κατακτήσει και να διατηρήσει την ανεξαρτησία του. Αυτοί είναι οι δύο άξονες, και όσον αφορά τον πρώτο άξονα, δηλαδή του ελέγχου της χώρας από τη Βρετανία στην αρχή και αργότερα από τις ΗΠΑ και λιγότερο από την αυτοκρατορική Ρωσία σε κάποια στάδια. Θα πρέπει να πούμε ότι το Ιράν δεν απικιοποιήθηκε ποτέ επισήμως, δεν έγινε ποτέ απικία όπως έγιναν άλλες, η Παλαιστίνη ας πούμε, η Συρία και ούτω καθεξής. Πριν όμως πρακτικά ο έλεγχος από το 1860 και μετά μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση πέρασε στους Βρετανούς αρχικά και από το 1953 και μετά στους Αμερικανούς, και όπως είπατε και εσείς πραγματικά με εξευτελιστικό τρόπο, δηλαδή απέκτησαν τον έλεγχο των σιδηροδρόμων, των λιμανιών, των τελωνίων. Ο διευθυντής των τελωνίων ήταν Βέλγος, για να καταλάβετε, και απέδιδε τα εισοδήματα στους Βρετανούς, των τραπεζών, των ορυχείων, είχαν δικαιώματα ροδικίας όλοι οι ξένοι που βρίσκονταν εκεί, και φυσικά αυτονόητο ότι έλεγχαν και το στρατό. Αυτή ήταν η κατάσταση, και κάθε φορά που προσπαθούσε ο ιρανικός λαός να βρει τις δυνάμεις να αποτινάξει αυτό το πράγμα, ακολουθούσε ένα πραξικόπημα. Υπάρχει μια σειρά πραξικόπημάτων στο Ιράν, όλα με αγγλική υποκίνηση, και τα οποία κατέληξαν το 1921 να επιβάλλουν αυτή την εντός εισαγωγικών δυναστεία, ας το πούμε έτσι, τον Ρεζά Παχλεβί, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν οι κυβερνήτες της χώρας από το 1921 μέχρι το 1979, την ανατροπή τους από την Ισλαμική Επανάσταση. Υποχείρια ήταν, δεν είχαν καμιά αυτοτελή πολιτική έτσι.
0: Να μείνουμε λίγο στο πρώτο σύνταγμα. Γιατί είναι το πρώτο σύνταγμα το 1906 και είναι και το πρώτο σύνταγμα όλης της περιοχής, για όλη την περιοχή είναι το πρώτο σύνταγμα. Γιατί έχουμε πολλές φορές μέσα από αυτή ακριβώς τη στρεβλή εντύπωση από τα μίντια ότι πρόκειται για ένα μαύρο σκοτάδι που ποτέ δεν είχε καμία άλλη έκφανση αυτός ο σύγχρονος κόσμος. Έτσι, το βλέπουμε όλο μέσα από ένα μαύρο σύννεφο το τι έχει συμβεί εκεί.
1: Η ιστορία έχει μείνει σαν
0: συνταγματική επανάσταση, το πρώτο σύνταγμα όλης της περιοχής. Και ένα σύνταγμα το οποίο βάζει επηρεασμένο προφανώς από το δυτικό διαφωτισμό και τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της κυριαρχίας του λαού.
1: Και στον αγώνα για την επιβολή του, θα έλεγα, παίξαν τεράστιο ρόλο οι γυναικείες κινητοποιήσεις. Ο ρόλος των γυναικών το 1905-1906 για την κατάκτηση του συντάγματος ήταν πολύ κρίσιμος, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που μπορούν να περηφανευτούν ότι στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυναίκες παίζαν τέτοιο ρόλο στις προοδευτικές αλλαγές. Το Ιράν, μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, να το ολοκληρώσω, ότι ο ρόλος των γυναικών ήταν πάντα πολύ ψηλά στο Ιράν, και στο βιβλίο του Αμπραχαμιάν το πραγματεύεται αυτό πολύ αναλυτικά. Επίσης ο ρόλος των γυναικών ήταν ψηλά στην περίοδο των εθνικοποιήσεων το 1951-53, όταν η κυβέρνηση του Μοσαντέκ, πριν ανατραπεί από το αμερικανικό πραξικόπημα του 1953, επέβαλε την εθνικοποίηση του πετρελαίου και ουσιαστικά προσπάθησε να απαλλαγεί από τον καρκίνο του ξένου ελέγχου. Οι γυναίκες και τότε παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Το 60% των φοιτητών στα πανεπιστήμια είναι γυναίκες σήμερα, και ούτω καθεξής. Το βιβλίο μάλιστα πραγματεύεται αρκετά από αυτά τα ερωτήματα που εμάς μας έχουν προβληματίσει.

0: αλλά με το Σάχη το 1935. Γιατί ο Σάχης το 1935 απαγόρευσε στους μεν άντρες να φοράνε παραδοσιακά καπέλα και τους επέβαλε υποχρεωτικά να φοράνε δυτικού τύπου καπέλα με γύσο, ρεπούμπλικα, με νόμο αυτά που σας λέω, και στις γυναίκες απαγόρευσε να φοράνε πέπλα, μαντίλια, τσαντόρ, όλα αυτά τα ρούχα της Ισλαμικής παράδοσης. Και γιατί ήθελε να επιβάλλει μια πολιτισμική υποταγή στη Δύση. Mm-hmm. Και έτσι βιώθηκαν και από τον Ιρανικό λαό αυτά τα μέτρα και έγιναν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και τότε γυναικείες κινητοποιήσεις από το 1935 έως το 1940 για να έχουν δικαίωμα να ντύνονται όπως θέλουν και να φοράν όποιο μαντήλι θέλουν.
1: Είναι φοβερό, γιατί πάντα έχουμε τη μία εικόνα χωρίς να έχουμε την άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή το καπέλο παχλαβή με το γύσο είχε και τη λογική ότι δεν μπορείς να κάνεις και την προσευχή σου σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Ως μουσουλμάνος, δεν μπορείς να κουμπίσεις το κεφάλι. Έτσι, οπότε ήταν ενάντια σε πολύ συγκεκριμένες συνήθειες και πρακτικές θρησκευτικές μεγάλης μερίδας του κόσμου, όχι όλου.
0: Γιατί όχι εκεί, όλο,
1: γιατί εκεί υπήρχαν
0: ναι.
1: αστικά στρώματα τα οποία δεν είχαν αυτή την καθημερινή. Υπήρχαν όμως και πάρα πολλά αγροτικά τα οποία την είχαν. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που θέτετε, γιατί έτσι εξηγείται και μετά ακριβώς αυτό. Η επιβολή διανόμου της ενδυμασίας ξεκινάει λοιπόν με το Σάχη, με το Ρεζά Σάχ. Ένας κώδικας ενδυμασίας που επιβάλλεται δια νόμου και βέβαια μετά είναι η απάντηση.
0: Ακριβώς, έρχεται η απέναντι υπερβολή, γιατί όλα
1: ακριβώς.
0: αυτά βιώθηκαν σαν σύμβολα καταπίεσης.
1: Και τα μεν και τα δε.
0: Έτσι και ήρθε η υπερβολή, η απέναντι που επιβλήθηκε το μαντήλι στις γυναίκες το 1979 για να δείξει ότι πλέον δεν είμαστε υποτελείς τους δυτικούς. Πάλι δηλαδή χρησιμοποιήθηκε σαν πολιτικό συμβολισμός. Βέβαια με τα χρόνια αυτό ατόνισε και ήδη από τον περασμένο χρόνο υπάρχει και ένα νομοσχέδιο για την άρση κάθε σχετικής απαγόρευσης, το οποίο είναι ακόμα στη διαδικασία της έγκρισης, αλλά de facto έχουν καταργηθεί πλέον αυτοί οι υποχρεωτικοί ενδυματολογικοί κώδικες και παρέμειναν σαν πολιτιστικο-πολιτικοί συμβολισμοί και όχι σαν διοικητική υποχρέωση.
1: Να δούμε λίγο την εποχή Ρεζά Σάχ, είναι πάρα πολύ σημαντική και το βιβλίο αφιερώνει αρκετό έτσι, ένα μεγάλο μέρος, γιατί υπάρχει ένας εξυγχρονισμός από τα πάνω, δημιουργείται ένα ισχυρό συγκεντρωτικό κράτος που δεν υπήρχε πριν, με βάση κυρίως με δύο βασικούς πυλώνες μας λέει ο Αμπραχαμιάν, το στρατό και τη γραφειοκρατία. Και μέσα από αυτά λοιπόν δημιουργείται αυτό το συγκεντρωτικό κράτος. Το χαρακτηρίζει ένα δεσποτικό εξυγχρονισμό. Υπάρχει ένα κοινοβούλιο, το Ματσλής, αλλά το οποίο είναι επιθύνιο όργανο του Σάχη. Και υπάρχει βέβαια και αυτό που είπαμε, μια εκδυτικοποίηση με το Στανιό και μια δημιουργία εθνικής συνείδησης με αυτά τα μέτρα.
0: Είναι αυτή η εκδυτικοποίηση, την περιγράφει πολύ καλά ο Αμπραχαμιάν, τις συναντάμε σε αρκετές χώρες του παγκόσμιου νότου που ήταν πρώην αποικίες ή στην περίοδο που ήταν οι μη αποικίες, να το πω έτσι, που οι ξένοι οι οποίοι δεν ελέγχουν πια με τη μορφή της αποικίας τη χώρα αλλά συνεχίζουν να την ελέγχουν, δημιουργούν μια ελίτ και οικονομική και πολιτική και στρατιωτική μέσω της οποίας συνεχίζουν τον έλεγχο, στην οποία παραχωρούν πολλά προνόμια και μέσω αυτής της ελίτ προωθούν την εισαγωγή στη χώρα του δυτικού πολιτισμού, έτσι ώστε να αποκόψουν τον όποιο λαό από τις δικές του ρίζες, το οποίο είναι και προϋπόθεση φυσικά για να διατηρηθεί η υποτέλεια, το να ξεκοπεί ένας λαός από τον πολιτισμό του, από τις ρίζες του, από τη συνέχεια. Είναι καλοδουλεμένες πολιτικές αυτές σε πολλές χώρες και πήγαν να τις εφαρμόσουν και μέσω των Παχλεβή, όπως πήγαν να το κάνουν και στην Ελλάδα από το 1860 και μετά με την δυναστεία των Γλίξπουργκ φυσικά και σε άλλες χώρες. Υπήρχε όμως μια πολύ σημαντική διαφορά στο Ιράν και αυτή η διαφορά ήταν το πολιτικό Ισλάμ. Το Ισλάμ

0: σιιτικό Ισλάμ. Γιατί το σιιτικό Ισλάμ που υπάρχει από το 1500 και μετά, που πήρε τη σιιτική κατεύθυνση, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Ιράν, πρέπει να κατανοηθεί και το εξηγεί επίσης εξαιρετικά ο Μπραχαμιάν αυτά.
1: Αυτό
0: σαν πολιτικό κίνημα και όχι τόσο σαν θρησκευτικό ή σαν συντηρητικό κίνημα. Ήταν ένα ριζοσπαστικότατο πολιτικό κίνημα αντίθετο στην υποτέλεια που προσπαθούσαν να διατηρήσουν οι ξένοι μέσω των Ρεζά, των Σάχιδων, δηλαδή πατέρα και γιού που δέσποσαν κατά τον 20ο αιώνα στη χώρα. Αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά του Ισλάμ είναι που το έκαναν επαναστατικό, που ηγήθηκε της αντίστασης στην υποτέλεια της χώρας και τελικά οδήγησαν και στη Μεγάλη Ισλαμική Επανάσταση του 1979, αλλά και μέχρι σήμερα, με πολλές αλλαγές που έγιναν στην κατεύθυνση της Ισλαμικής Επανάστασης τα τελευταία 47-48 χρόνια, πόσο είναι.
1: Σωστό.
0: Η ουσία όμως αυτών των χρόνων είναι ότι μέσω των αλλαγών το πολιτικό Ισλάμ ηγείται του κινήματος της αντίστασης στους ξένους και της ανεξαρτησίας της χώρας.
1: Αν δεν καταλάβουμε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε πολύ βασικά πράγματα. Ναι.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ο ρόλος που παίζει το πολιτικό Ισλάμ. Αυτό διέσωσε τη χώρα από την υποτέλεια. Αυτό και σε αυτές τις στιγμές του τραγικού πολέμου που αντιμετωπίζει, το κρατάει ακόμα όρθιο και να σας πω την προσωπική μου γνώμη.
1: Εύχομαι
0: μακάρι άνθρωποι να τα καταφέρουν
1: και
0: να
1: μείνουν
0: με το κεφάλι ψηλά, να επιβιώσουν και να συνεχίσει το Ιράν την πορεία του στον χρόνο και στην ιστορία όπως μέχρι σήμερα και ακόμα καλύτερα.
1: Ναι,
0: και θα έλεγα
1: ναι.
0: ότι αυτά που έχει καταφέρει η Επανάσταση αυτά τα 47 χρόνια, που πολλές φορές όχι μόνο αποσιωπούνται, λιδωρούνται και σαν ένα πρωτόγονο καθεστώς. Εγώ θα έλεγα μόνο ότι ο Σάχης παρέδωσε τη χώρα το 79 με 68% του πληθυσμού απολύτως αγράμματος και το 60% των παιδιών να μην τελειώνει το δημοτικό. Σήμερα οι εγγράμματοι έχουν περάσει πολύ το 90% και δεν υπάρχει παιδί που δεν τελειώνει τη μέση εκπαίδευση.
1: Η εξάλληψη του αναλφαβητισμού ήταν από τα βασικά ζητήματα της Ισλαμικής Επανάστασης, βεβαίως. Θέλω όμως να γυρίσουμε πάλι λίγο πίσω για να δούμε για αυτό που λέτε για τις κοινωνικές, να δούμε λίγο έτσι την ιστορία και των κοινωνικών κινημάτων. Έχει σημασία να τα ξέρουμε και αυτά. Στο γιο, στο Μουχαμάντ Ρεζά Σάχ, την εποχή εκείνη, και να δούμε πώς έχει λειτουργήσει και το κόμμα του ΝΤΕΧ. Να δούμε ότι έχουν υπάρξει και στο Ιράν ζυμώσεις πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπήρχε αριστερά το κόμμα του ΝΤΕΧ και μάλιστα το κόμμα των μαζών το αναφέρει ο Μπραχαμιάν, με αυξανόμενη απήχηση κάποια στιγμή, με έδρα στο κοινοβούλιο κτλ. Η οποία πίεσε και την κυβέρνηση να δώσει και τον πρώτο ολοκληρωμένο εργατικό κώδικα στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα. Και μέχρι το 1949 να το θέσει ο Σάχης εκτός νόμου. Να κλείσει τις εφημερίδες, να συλλάβει τους ηγέτες, να τους καταδικάσει σε θάνατο κτλ. Μας λέει ο Μπραχαμιάν όμως ότι αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη πολιτιστική επιρροή που εισήγαγε όρους πολύ σημαντικούς, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα.
0: Είναι μεγάλη παράδοση αυτό που άφησε η αριστερά τη δεκαετία του 40.
1: Και το δικαίωμα της ψήφου των γυναικών που ετέθη τότε από αυτό το κόμμα του ΝΤΕΧ και βέβαια τη δίωξή του. Και είπατε στην παρουσίαση του βιβλίου ότι υπάρχει και μια κοινή πορεία εδώ μεταξύ Ελλάδας και Ιράν, γιατί είναι το η δεκαετία του 40. Στην αριστερά θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, γιατί να δούμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι δεν είμαστε τελικά. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι κάτι τόσο διαφορετικό και χαμένο σε αυτή την ομίχλη. Αλλά υπάρχουν στοιχεία που έχουμε και κοινά στοιχεία σαν ιστορίες, ίσως.
0: Η δεκαετία του 40 έχει κοινά χαρακτηριστικά και από την άποψη της ανόδου των αριστερών κινημάτων και των φιλολαϊκών πολιτικών της μαρξιστικής ιδεολογίας σε όλες τις πρώην αποικίες ή μη ελεγχόμενες χώρες, όπως για την Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική δεκαετία για την αριστερά που σημαδεύτηκε από το σημαντικότερο αγώνα που έγινε στην Ελλάδα ίσως για την ανεξαρτησία της χώρας. Το ίδιο ήταν και στο Ιράν. Ολόκληρη τη δεκαετία του 40, το Τουντέχ, που δεν ήταν ακριβώς κομμουνιστικό κόμμα, αλλά ήταν ένα μεγάλο μαζικό αριστερό κόμμα, πρωτοστάτησε και για την ανεξαρτησία της χώρας και για τεράστιες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, και κατεστάλλει με τον ίδιο τρόπο που κατεστάλλει η αριστερά και στην Ελλάδα, και με την ίδια αλληλουχία μέχρι περίπου το 1947 από τους Άγγλους, όπως ακριβώς έγινε και στην Ελλάδα, και από το 1947 και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 40 από τους Αμερικανούς, που διαδέχτηκαν και στο Ιράν στον ρόλο του επικυρίαρχου, ας το πω έτσι, τους Βρετανούς, όπως ακριβώς έγινε και στη δική μας περίπτωση, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Δεν είμαστε κάτι μοναδικό. Αυτές οι αποικιακές συνέχειες απαντώνται σε πολλές χώρες του σημερινού παγκόσμιου νότου. Αυτή η παράδοση λοιπόν εξελίχθηκε με, και παρά την καταστολή δεν έσβησε, ούτε συρρυκνώθηκε πλήρως όπως έγινε στην Ελλάδα μετά το 1949, μετά την ήττα δηλαδή του Δημοκρατικού Στρατού στο Ιράν. Βρέθηκε ο τρόπος ο Ιρανικός λαός να συνεχίσει και να εκφράσει αυτούς τους στόχους με ένα άλλο μαζικό πατριωτικό κίνημα, το κίνημα του Μοσαντέκ, το οποίο πήρε την εξουσία το 1951 και προχώρησε, πατώντας βέβαια στα βήματα που είχαν γίνει τη δεκαετία του 40, έτσι, στην εθνικοποίηση των πετρελαίων, το οποίο αποτέλεσε και κάζους μπέλι για την Αμερική, και οργάνωσε το πραξικόπημα του 1953 που ανέτρεψε τη χώρα, ανέτρεψε την κυβέρνηση. Έχει σημασία να δείτε πώς χειρίστηκαν το πετρέλαιο σε μια εξαρτημένη χώρα όπως ήταν το Ιράν, και το παρουσιάζει επίσης καλά ο Αμπραχαμιάν στο βιβλίο αυτό, ότι ένα εργαλείο πλούτου όπως είναι η παραγωγή ενέργειας, όπως είναι η παραγωγή πετρελαίου, μπορεί να προκαλέσει και φτώχεια αν ο λαός δεν έχει έλεγχο πάνω σε αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ουσιαστικά μετά το 1953, μετά το πραξικόπημα, επανήλθε ο έλεγχος του πετρελαίου στους ξένους. Όλες οι επενδύσεις, και οι ξένες και οι ντόπιες, πήγαν στην πετρελαϊκή βιομηχανία. Αυτό οδήγησε σε καταστροφή όλης της υπόλοιπης βιομηχανίας της χώρας και του αγροτικού τομέα, γιατί ακριβώς δεν ενδιέφερε τους Αμερικανούς να αναπτυχθεί η αγροτική βιομηχανία ή να γίνουν άλλες παραγωγικές επενδύσεις. Τους ενδιέφερε γρήγορα και φτηνά να παίρνουν το πετρέλαιο, οπότε όλοι οι πόροι πήγαν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό προκάλεσε τεράστια φτώχεια μέσα στη χώρα και κυρίως πολύ μεγάλη οικονομική και βιομηχανική καθυστέρηση. Η χώρα πήγε πίσω δηλαδή μετά το 1953. Αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό, που στη συνέχεια αυτό προκάλεσε αναλφαβητισμό, μετανάστευση των επιστημόνων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Ιράν, την περίοδο του στο βιβλίο, την περίοδο του Σάχη, η Νέα Υόρκη είχε περισσότερους Ιρανούς γιατρούς από όσους οποιαδήποτε Ιρανική πόλη πλην της Τεχεράνης. Τεχεράνης,
1: πραγματικά, δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό το σημείο.
0: Ο όρος brain drain που χρησιμοποιείται τώρα πολύ στην Ελλάδα για να περιγράψει την καταστροφή που πάθαμε μετά τα μνημόνια, την απώλεια επιστημόνων και στελεχών, πρωτοεμφανίστηκε στο Ιράν για να περιγράψει την ίδια διαδικασία που άρχισε από το 50 και συνεχίστηκε μέχρι το 1979.
1: Ο Αμπραχαμιάν, σχολιάζοντας αυτή την περίοδο και το πραξικόπημα του 1953, το αίτημα του Μοσαντέκ για εθνικοποίηση του πετρελαίου, αλλά και τις προσπάθειες για την κατάσταση της μοναρχίας με αβασίλευτη δημοκρατία. Πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί δεν είναι λίγο.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι λίγο αυτό που ζητούσαν εκείνη τη στιγμή πριν το πραξικόπημα. Λέει ο Αμπραχαμιάν ότι ήταν πάρα πολύ κρίσιμο για τις αποικιοκρατικές δυνάμεις να μην συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε και η εθνικοποίηση του πετρελαίου βέβαια, ούτε και η πολιτική χειραφέτηση, να το πούμε κάπως, ακριβώς γιατί τα παραδείγματα ήταν δίπλα. Ινδίες, Βενεζουέλα, πόσες χώρες με πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι οποίες ήταν στα χέρια των αποικιοκρατών και αν έβλεπαν μια χώρα να καταφέρνει να ανοίγει αυτό το δρόμο.
0: Άρα
1: δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αφήσουν εύκολα να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Χωρίς αίμα δεν υπήρχε καμία περίπτωση να επιτρέψουν κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί, και αποδείχτηκε αυτό το 78-79 που σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να μπορέσουν να αποτινάξουν το ζυγό του Σάχη. Γιατί κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ο Σάχης ήταν βασικό εργαλείο εισαγωγής της ξένης πολιτικής μέσα στη χώρα. Όπως ακριβώς ήταν και οι βασιλιάδες για την Ελλάδα μέχρι το 1968 που μας άδειασαν τη γωνιά. Ήταν βασικό σημάντας ελέγχου της χώρας και εισαγωγής πολιτικής. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι μπορεί να ήταν και περισσότερο, επειδή ήταν και ξένοι, δηλαδή δεν ήταν καν συνδεμένοι, δεν ήταν καν από καταγωγή συνδεμένοι με τη χώρα. Αλλά και στο Ιράν οι Σάχιδες, πατέρας και γιος, οι Παχλεβοί, ήταν πρόσωπα σαν τον σημερινό, δηλαδή συμπεριφερόντουσαν πιο πολύ σαν Αμερικανοί, σε νοοτροπία, σε συμπεριφορά, καλά σε επίπεδο ζωής δεν το συζητάμε, παρά σαν κάτι που σχετιζόταν με τη χώρα, και γι' αυτό ήταν το ίδιο μισητή όσο ήταν και σε άλλες χώρες αυτή η δυναστεία. Οι μεγαλύτεροι ίσως από τους ακροατές σας θα θυμούνται την υπερπροβολή που είχαν τότε ο Σάιξ και η οικογένειά του, που η είδηση στα μίντια ήταν όπως είναι τώρα για διάφορες περσόνες εκεί του χώρου των μίντια. Τότε ήταν ο Σάχης, πότε έφυγε για διακοπές στην Ελβετία, πού πήγε για σκι, πώς πιλοτάρισε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, πότε άλλαξε σύζυγο, πόσα φορέματα είχε καινούργια σύζυγος και ούτω καθεξής. Θα τα θυμώνται αυτά οι παλιότεροι, όπως θα θυμώνται ακόμα, και αυτό έχει πολύ πιο μεγάλη σημασία από τα πολιτισμικά κουτσομπολιά, να το πω έτσι, το ότι μέσω του Σάχη το Ιράν μέχρι το 1979 είχε μετατραπεί σε βασικό στήριγμα του Ισραήλ στην περιοχή, έτσι. Αυτό ήταν το πιο κρίσιμο από γεωπολιτικής άποψης για τα αμερικανικά συμφέροντα. Μια μεγάλη χώρα με παράδοση και αγώνων και ανεξαρτησίας μέσω του Σάχη είχε μετατραπεί σε παρελκόμενο στήριξης του αμερικανικού προγεφυρώματος σε όλη τη Μέση Ανατολή, και άρα στήριξης των αμερικανικών συμφερόντων. Ουσιαστικά έπαιζε έναν πολύ εχθρικό και επικίνδυνο ρόλο το Ιράν για όλους τους αραβικούς λαούς της περιοχής.
1: Μάλιστα. Θέλω, επειδή σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος, να αφήσουμε κάποιο χρόνο για να μιλήσουμε για την Ισλαμική Επανάσταση, που είναι και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Να δούμε λοιπόν, ένα λαϊκιστικό Ισλάμ, λέει ο Αμπραχαμιάν, από τη μία ανώτατος ηγέτης, από την επιβολή, κώδικα, ενδυμασίας, συμπεριφοράς, θρησκευτικής κτλ. Από την άλλη όμως, κοινωνική προσφορά, δικαιώματα, όπως είπατε και εσείς πριν, φίτηση των γυναικών στα πανεπιστήμια, εξάλληψη του αναλφαβητισμού, υποδομές σε όλη την έκταση της χώρας, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, υποδομές, μεταφορές, υγεία, φθηνή στέγαση, επιδοτής προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα και μια πολυταρχία ηθών κτλ. Με τον Χομεϊνί βέβαια, αλλά και μετά στην πορεία των χρόνων. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτή την περίοδο μέχρι να φτάσουμε στο τώρα και να δούμε και τις διάφορες έτσι, διαφοροποίησεις που έχουν υπάρξει, όπως ήταν η περίοδος πια του Χατάμι, ας πούμε, που ήταν τελείως διαφορετική, του Πρόεδρου Χατάμι. Μετά έχουμε πάλι υπάρχει μια τάση, πώς να το πω, συντηρητικοποίηση ή φιλελεύθερης προοδευτικής τάσης, και θέλω εδώ το σχόλιο σας, η οποία όμως συνδιαλέγεται με κάποιο τρόπο με τη στάση των δυτικών. Δηλαδή, όταν ο Μπούς το 2002 λέει το Ιράν είναι το απόλυτο κακό και είναι κίνδυνος για την ανθρωπότητα κτλ., μετά από λίγο καιρό στο Ιράν βγαίνει ο Αχμαντινετζάντ, που είναι ο συντηρητικός και ο οποίος, δηλαδή, υπάρχει ένας διάλογος εδώ.
0: Έτσι είναι, και αντί να πω τη δικιά μου γνώμη, θα προσπαθούσα όσο είναι δυνατόν να μεταφέρω την οπτική του συγγραφέα του βιβλίου που συζητάμε, του Αμπραχαμιάνου, ο οποίος δεν είναι και φιλικά προσκύμενος
1: στο καθεστώς,
0: είναι ένας ιστορικός επιστήμονας, βέβαια, πρώτα-πρώτα, θα έλεγα σοσιαλιστικής ή σοσιαλδημοκρατικής οπτικής για τα πράγματα, αλλά με τη μια ματιά σε όλες τις ιστορικές περιόδους της χώρας και φυσικά στην Ισλαμική Επανάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο κρίσιμα πράγματα που πρέπει να πει κάποιος για την Ισλαμική Επανάσταση και για αυτό που ακολούθησε. Πρώτον, ότι ήταν κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Από κάθε άποψη. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη επανάσταση μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση στον 20ο αιώνα, κατά τη γνώμη μου, και κυρίως κατά την άποψη αρκετών ιστορικών που έχουν την ίδια θέση. Τα μεγάλα γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία ενέχουν πάρα πολλές εσωτερικές αντιφάσεις. Το ίδιο ακριβώς πρόκειται και με την Ισλαμική Επανάσταση και με το καθεστώς που επιβλήθηκε σαν αποτέλεσμα αυτής της επανάστασης. Έχει πολλά δημοκρατικά χαρακτηριστικά, έχει ένα διαδικό σύστημα αιρετό εξουσίας, από τη μία ένα κοινοβούλιο με αρκετές εξουσίες, δεύτερον ένα συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, το λέμε, θα μπορούσαμε με δυτικά πρότυπα να το πούμε γερουσία, επίσης αιρετό, στο οποίο όμως παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι κληρικοί, και από αυτό αναδεικνύεται και ο λεγόμενος ανώτατος ηγέτης, ο οποίος έχει πάρα πολλές εξουσίες στα χέρια του, και αυτό θα μπορούσε κάποιος να το πει και αυταρχική διάσταση στο καθεστώς, όπως δεν είναι και σωστό που το λέω καθεστώς, στο πολιτικό σύστημα της χώρας, γιατί η λέξη καθεστώς
1: είναι ένα
0: στιγματισμό στο πολιτικό σύστημα της χώρας, όπως και πολλά άλλα συστήματα πολιτικά χωρών έχουν και αυταρχικά στοιχεία, θα έλεγα. Το ίδιο ισχύει με τις υπερεξουσίες του Αμερικανού Προέδρου ή του Γάλλου Προέδρου, που πρακτικά έχουν όλη την εξουσία στα χέρια τους και με πολύ λίγους μηχανισμούς περιορισμού της. Υπάρχουν ανάλογα πράγματα και στο πολιτικό σύστημα που έχει φτιάξει το Ιράν, όπως σε πολλές φάσεις της μετεπαναστατικής ιστορίας υπήρξαν και καταπιέσεις, είτε στο ενδυματολογικό επίπεδο που συζητήσαμε πριν, είτε και σε πολιτικά επίπεδα. Υπήρξαν κομμάτια της αριστεράς, ας πούμε, που αντιμετώπισαν καταπίεση από το πολιτικό σύστημα που εγκαθιδρύθηκε, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν έχει σημασία, ίσως και δεν υπάρχει και ο χρόνος για να το περιγράψουμε με ακρίβεια γιατί εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Το βασικό που θέλω να πω είναι οι αντιφάσεις που είχε αυτή η μεγάλη επανάσταση, αλλά και μια κόκκινη κλωστή που τη διαπνέει, είτε έπαιρνε πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση, είτε πιο συντηρητική, είτε πιο αριστερή, είτε πιο ισλαμική, πέστε το όπως νομίζετε, ότι αυτό που παρήγαγε αυτή η επανάσταση με αυτοθυσία υπεράσπισε την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο χαρακτηριστικό αυτού του πολιτικού συστήματος που προέκυψε από την Επανάσταση και γι' αυτό παρουσιάζει αυτή την ανθεκτικότητα μέχρι σήμερα, παρά τις τρομακτικές κυρώσεις που έχει υποστεί η χώρα και πριν ακόμα τον πόλεμο. Δεν μιλάω μόνο τώρα που καταστρέφεται στρατιωτικά η χώρα και όμως ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και διαδηλώνει ενάντια στους εισβολείς. Μιλάω ότι πάνω από 40 χρόνια εδώ, περίπου τώρα, αντιμετωπίζει οικονομικό στραγγαλισμό η χώρα.
1: Κύριε Ραχιώτη, επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, ήθελα έτσι αναφέρομαι πάνω στο βιβλίο και στα λόγια του Αμπραχαμιάν, έτσι, που λέει, κλείνοντας το βιβλίο, λέει ότι υπάρχει ένα αίσθημα εθνικής ενότητας που προέρχεται όχι μόνο από τη σιητική και την προϊσλαμική κληρονομιά, αλλά και από τις κοινές εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος, το οποίο εντάχει προσπαθήσαμε έτσι να δούμε σήμερα. Άρα υπάρχει λοιπόν ένα αίσθημα εθνικής ενότητας, υπάρχει ένα αίσθημα υπόστασης που αντιτίθεται σε μια τέτοιου είδους επιβολή σαν και αυτή που έγινε τώρα και με τόσο ομό τρόπο και με τόσο παράνομο τρόπο. Και θέλω ακριβώς να κλείσουμε σε αυτό, επειδή είστε νομικός και ασχολήθηκε με το διεθνές δίκαιο. Είναι τελικά αυτές οι δύο λέξεις, διεθνές δίκαιο, το πιο σύντομο ανέκδοτο πλέον?
0: Όχι, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης, παρόλο που η αμερικανική ηγεσία θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει πλέον διεθνές δίκαιο και ότι το διεθνές δίκαιο έχει αντικατασταθεί με τον νόμο της ζούγκλας, δηλαδή με τον νόμο του ισχυρού, άρα με το δίκαιο της αμερικανικής ελίτ, ότι αυτό που θέλει η αμερικανική ελίτ κάθε φορά, αυτό είναι και το δίκαιο που υφίσταται. Το διεθνές δίκαιο, όπως διαμορφώθηκε μετά το 1945, είναι μια κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού.
1: Υπήρξαν
0: αρχές στις σχέσεις των κρατών, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν και διέπουν ή οφείλουν να διέπουν τις σχέσεις των κρατών και σχετίζονται κυρίως με αυτό που λέμε ειρηνική συνύπαρξη, δικαίωμα αυτοδιάθεσης, ισότητα στην κρατική κυριαρχία, αυτό που νομικά λέγεται κυρίαρχη ισότητα και ούτω καθεξής. Αυτές οι αρχές δηλαδή που είναι διατυπωμένες στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Οι δυτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή με επικεφαλή στην Αμερική αρνούνται αυτές τις κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, στρέφονται εναντίον τους. Προφανώς είναι εξωτερικό στοιχείο πλέον του διεθνούς δικαίου, πλην όμως ο παγκόσμιος νότος, όλες οι υπόλοιπες χώρες που σήμερα είναι θύματα αυτής της επιθετικότητας, αυτής της εμπεριαλιστικής πολιτικής, οφείλουν να διατηρήσουν ζωντανό το διεθνές δίκαιο, οφείλουν να το διατηρήσουν σαν τον κώδικα συνύπαρξης μεταξύ των λαών και να αμυνθούν με αυτό το ιδεολογικό όπλο απέναντι στην επίθεση άρνησης των αρχών του ανθρώπινου πολιτισμού που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
1: Και έτσι πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχουμε φτάσει ακριβώς την ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν μεγάλη μου χαρά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για αυτό το υπέροχο βιβλίο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Χαιρετισμούς στους απόδημους Έλληνες που μας ακούνε, αλλά και στο κοινό σας μέσα στη χώρα μας. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης συνδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ. Στην επαρχία Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων ούτε για τυχόν ζημιές ή θύματα. Οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, ο Αλ Θάνι πρόσθεσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, προϋποθέσεις που έχει βάλει το Κογκρέσο για να μπορεί να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35, ξεκαθάρισε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης σχετικά με τα τεκτενόμενα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις, εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη. Παραμένουμε, όπως είπε, προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Στο μεταξύ, τη μεταβίβαση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου παρουσιάζει ως το επικρατέστερο σενάριο για την υπέρβαση του αδιεξόδου στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριέτ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη φόρμουλα θεωρείται από αμερικανικής πλευράς η πλέον συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ανοίγοντας τον δρόμο τόσο για την άρση των κυρώσεων Κάτσα όσο και για την επανεκκίνηση της διαδικασίας σχετικά με τα μαχητικά F-35, χωρίς όμως να σημαίνει αυτόματα και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιόλαδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Ανέμοι βορειοανατολική ως 6 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων με τη Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε.

0: Ο σημερινός μου καλεσμένος στην καλοκαιρινή σημερινή εκπομπή είναι ο Αντώνης Τζαβάρας, συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, δημοσιογράφος από την εποχή των περιοδικών και συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Καλοκαίρι», έξω και το καλοκαιρινό μας θύμα. Αντώνη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία εδώ.
0: Είναι ωραία. Συνήθως το διάδρομο τα λέμε.
1: Έχει κλιματισμό, έχει καλή παρέα, έχει μουσική.
0: Είχε και τηλεόραση και την κλείσαμε. Όχι, την έχουμε ανοιχτή ακόμα.
1: Και έχει και μια πολύ καλοκαιρινή αφίσα απέναντί μου. Σίκινο.
0: Τη Σίκινο.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σκηνικό για την συγκεκριμένη εκπομπή, αν είναι πάντα εδώ. Πάντως έχει ταιριάξει πολύ.
0: Είναι
1: ωραία.
0: Πάντα και νομίζω έχουμε εκεί μέσα και φολέγανδρο. Αν δεν κάνω λάθος. Και η φολέγανδρος αναφέρεται και στο βιβλίο σου, αλλά τέλος πάντων θα περάσουμε αργότερα σε αυτά. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι καλοκαιρινή, με διπλή αφορμή, γιατί βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου. Και με αφορμή βέβαια το βιβλίο σου, το καλοκαίρι, που κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, τέτοιες μέρες.
1: Πριν 2 καλοκαίρια. Mm-hmm.
0: Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα σχετικά, θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα από το βιβλίο και να ακούσουμε και το ανάλογο τραγούδι, βέβαια.
1: Ωραία. Πολύ ευχαρίστως.
0: Ωραία.
1: Έχω επιλέξει το απόσπασμα το οποίο επέλεξα και για το πιστόφυλλο του βιβλίου.
0: Να σου πω ότι είναι πολύ πιασάρικο απόσπασμα για το πιστόφυλλο. Είναι καταπληκτικό, έτσι.
1: Πολύ καλή επιλογή. Πάρα πολύ για το τι έπρεπε να βάλω εκεί. Επειδή το βιβλίο είναι μια συλλογή διηγημάτων, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα απόλυτα αντιπροσωπευτικό. Θα έπρεπε να έχει 6 αποσπάσματα για να πεις ότι από κάθε διήγημα υπάρχει εκπροσώπηση, ας πούμε, υπάρχει κάτι αντιπροσωπευτικό. Οπότε επέλεξα ένα απόσπασμα που το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι αντιπροσωπευτικό του ύφους, ας πούμε, του κειμένου, του συνολικού κειμένου του βιβλίου και του εσωτερικού ρυθμού και της σκηνοθεσίας, της εσωτερικής. Οπότε θα διαβάσω αυτό.
0: Ωραία, διάβασα και ακούμε και το soundtrack στη συνέχεια.
1: Ωραία. Εχθές το βράδυ είδε πάλι στον ύπνο του Μητροπάνο. Φορούσε ένα μαύρο μαγιό σλιπάκι, καθόταν στις φτέρνες και κάπνιζε αμέλητος. Είχε μόλις βγει από τη θάλασσα. Το νερό που έσταζε από το δέρμα του σχημάτιζε μικροσκοπικά λοφάκια λάσπη στην αμμουδιά. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε ακριβώς ο Μητροπάνος αντικατέστησε τον πατέρα του στον ιερά του, αλλά πάει πια αρκετός καιρός. Είχε εξοικειωθεί μαζί του. Δεν μιλάνε ποτέ, αλλά ούτε με τον πατέρα του μιλούσε. Περιμένει υπομονετικά μέχρι να στρέψει το κεφάλι του προς το μέρος του και αφού κοιταχτούν για λίγο στα μάτια, ξυπνάει. Το βλέμμα του το συγκινεί και τον ταράζει ακόμα. Αυτό το μουντό τοπίο σιγουριάς και παρέτησης που σου επιτρέπει να αφήσεις για λίγο τις αποσκευές σου στο χώμα του και να συνεχίσεις πιο ελαφρύς. Ας το πάνω μου. Η πιο συνοπτική περιγραφή της πατρότητας, η αντίχηση κάθε ζεγιμπέρκικου.
0: Πάμε να ακούσουμε μια παλιά φωτογραφία.

0: Θέλω να μου πεις και για το απόσπασμα και για το Μητροπάνο και για αυτή την επιλογή.
1: Καταρχάς, εδώ δεν είναι μόνο Μητροπάνος, είναι Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, είναι Άλκης Αλκαίος στους στίχους και Μητροπάνος στην ερμηνεία, από τον εμβληματικό, ξέρεις, έχει καεί λίγο αυτό το επίθετο, αλλά τι να κάνουμε, είναι εμβληματικό δίσκος, στο αιώνα την Παράγκα, 1996 κυκλοφόρησε. Ο Μητροπάνος για μένα είναι ο λαϊκός ερμηνευτής που, τέλος πάντων, με πιάνει περισσότερο, με χτυπάει κατευθείαν, ακαριαία. Έτσι κι αλλιώς αγαπώ πάρα πολύ τον Θάνο Μικρούτσικο, αγαπώ πάρα πολύ τον Άλκη Αλκαίο, αγαπώ πάρα πολύ και τον Μητροπάνο.
0: Και πώς μπήκε στο όνειρό σου ο Μητροπάνος?
1: Μπήκε στο δικό μου όνειρο, μπήκε στο όνειρο του ήρωα από το συγκεκριμένο διήγημα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι πρώτη ερμηνεία από τον Μητροπάνο, δηλαδή δισκογραφικά το είπε πρώτα ο Διονύσης Θεοδόσης στο άλμπουμ του 1989, Σου κρατάει ένας καφές, είναι δεύτερη ερμηνεία του Μητροπάνου. Αλλά για μένα είναι συγκλονιστική ερμηνεία. Είναι όπως οι περισσότερες ερμηνείες του Μητροπάνου, δεν μπορείς να τις αγνοήσεις. Δηλαδή, εδώ το συγκεκριμένο το λέει βουρκωτικά.
0: Εμένα πάντα, βουρκωτικά, μου αρέσει αυτή η λέξη.
1: Δεν είναι απλό συγκίνηση. Είναι κάτι πέρα, ρε παιδί μου, από τη συγκίνηση. Είναι κάτι πιο γήινο. Κάτι που μπορείς να το ψηλαφίσεις. Και έχει και ένα βαθύ μελόδραμα, το οποίο πάντα με κάποιο τρόπο καταφέρνει και το... πώς να το πω, γιατί το μελόδραμα είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγει και να γίνει, ξέρεις, ακόμα και αστείο, ας πούμε, ή γελίο. Ο Μητροπάνος έχει μια πολύ βαθιά μελοδραματική, ας πούμε, δύναμη και έναν τρόπο να τη διοχετεύει έτσι ώστε να σε χτυπάει, να είναι εύστοχο. Πώς να σου πω... θα βραχείς και θα συγκινηθείς, δεν θα μείνεις στεγνός ποτέ όταν ακούς κάτι από τον Μητροπάνο. Αυτή την αίσθηση μου δίνει και ειδικά στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Και έλεγες πριν συζητούσαμε ότι ακόμη και ένα μέτριο κομμάτι το ανεβάζει με την ερμηνεία.
1: Κοίτα, αυτή είναι μια δική μου αξιολόγηση για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής. Λέμε ότι είναι ο τελευταίος των κορυφαίων, αλλά αυτό, okay, μπορεί να αλλάξει και ευχόμαστε να αλλάξει. Έτσι, το λαϊκό τραγούδι παραμένει ζωντανό και ενεργό στη χώρα μας, οπότε θα προκύψουν και άλλοι σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές. Τώρα κάθε γενιά και κάθε εποχή θεωρεί ότι είναι η κορυφαία, είναι η πιο σημαντική, ότι έχει τους πιο σημαντικούς, ας πούμε, δικούς της. Αλλά δεν το φοβάμαι το λαϊκό τραγούδι, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ένας κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού. Εμένα αυτό που με συγκλονίζει είναι ότι, επειδή στην πολύ μεγάλη του δισκογραφία έχει πει και τραγούδια τα οποία δεν είναι κορυφαία, είναι μέτρια. Αγγίζουν, αν θες, ακόμα και την περιοχή του Σκυλάδικου τραγουδιού, Πίστας. Ο ίδιος τα έχει πάρει πάνω του, τα έχει ανεβάσει ίσως και παραπάνω από όσο τους άξιζαν από γραφής, πώς να σου πω, σαν συνθέσεις και σαν τραγούδια. Να τα λέει κάποιος άλλος δεν τα θυμόμασταν, ή δεν θα μας είχαν αγγίξει τόσο, ή δεν θα τα θεωρούσαμε τόσο σημαντικά. Αυτό θεωρώ ότι είναι γνώρισμα ενός πολύ πολύ μεγάλου καλλιτέχνη του τραγουδιού. Και το έχει ο Μητροπάνος, ή τουλάχιστον εγώ το έχω εντοπίσει και του το πιστώνω. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ, ας πούμε, δυνατά του χαρακτηριστικά στοιχεία.
0: Οπότε ως φιγούρα που χρησιμοποιείς στο βιβλίο σου, σε αυτό το απόσπασμα, το πολύ ωραίο απόσπασμα, αντιπαραβάλλεται με κάποιο τρόπο με τον πατέρα του ήρωα, πώς λειτουργήσε ως φιγούρα, τι είναι η φιγούρα του?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα γνώρισμα του λαϊκού τραγουδιού και των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών και τραγουδιστριών, το να παίρνουν από σένα, δεν ξέρω, τον πόνο, την καψούρα, οποιοδήποτε βαρύ συνέστημα και κάπως να σε εξαλαφρώνουν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες του λαϊκού τραγουδιού. Οπότε αυτό είναι κάτι που το κάνουν και οι γονείς σου, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα έπρεπε τουλάχιστον να το κάνουν, να είναι και για σένα. Νομίζω το λαϊκό τραγούδι, ακόμα και το τραγούδι της πίστας, μην το αδικήσουμε, έτσι, κυρίως κιόλας, ειδικά στο τραγούδι της πίστας, αυτό είναι πολύ βασική η λειτουργία αυτού του είδους, η εκτόνωση συναισθηματική. Το κάνει. Οπότε νομίζω ότι και εδώ στο διήγημα ο ήρωας κατά κάποιο τρόπο έχει συνδυάσει την πατρική φιγούρα με την φιγούρα του Μητροπάνου, ως προς αυτό, ως προς το ότι ξέρεις, το παρέχουν κάποιο είδους, ας πούμε, λύτρωση, έστω και περιστασιακή.
0: Μα αυτή τι...
1: Να πω καταρχάς ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω για το βιβλίο μου, έτσι, και για, το... για πράγματα που έχω γράψει εγώ. Είμαι δημοσιογράφος, η δουλειά μου είναι συνήθως να κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
0: Ναι, είσαι από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, οπότε... Επειδή το καλοκαίρι είναι και το πρώτο μου βιβλίο, θέλω να σου πω ότι παρότι γράφω από τα 17 μου, ξεκίνησα να γράφω επαγγελματικά από το 1994-95, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτού του είδους το γράψιμο, το λογοτεχνικό, ήταν μια έκθεση άλλης κλίμακας και άλλης τάξης για μένα. Με ζόρισε πάρα πολύ. Όπως με ζόρισε πάρα πολύ και σε δεύτερο επίπεδο η έκθεση που... προϋποθέτει η πρόθεση του βιβλίου. Δηλαδή το να μιλήσεις για το βιβλίο, το να πας σε μια παρουσίαση, το
0: αυτό
1: να προσπαθήσεις κάπως.
0: Κάτι που συνήθως δεν μας αρέσει, νομίζω, τους ανθρώπους που γράφουμε.
1: Εμένα πέρα το ότι δεν μου αρέσει, με δυσκολεύει πάρα πολύ και νομίζω δεν είμαι και καλός αυτό. Οπότε.
0: Νομίζω όλοι το ίδιο αισθάνομαι.
1: Τώρα δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω για το βιβλίο μου. Προτιμώ να μιλάω για το Μητροπάνω
0: και για τα λαϊκά. Μια χαρά και για τα λαϊκά. Ξέρεις τι σκεφτόμουν με τα λαϊκά. Θυμάμαι κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο, όταν κάνεις όλες αυτές τις συζητήσεις, τις αφοριστικές που λες πράγματα κτλ. Λεγόταν σε παρέες ότι και αυτά που ακούτε εσείς οι εναλλακτικοί, τα Nick Cave και Tinder Sticks και Madrugada κτλ. Είναι στην πραγματικότητα καψουροτράγουδα, αλλά δεν τα ακούτε στη γλώσσα σας και δεν το καταλαβαίνετε. Βέβαια εκεί υπάρχει, μιλούσαν μόνο για το κομμάτι των στίχων προφανώς, γιατί η μουσική είναι κάτι άλλο. Και το συνδέω τώρα αυτό, γιατί λέγαμε για τα λαϊκά, με τους Tinder Sticks που έχεις φέρει να ακούσουμε. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο από το Curtains του 97, αν δεν κάνω λάθος. Η οποία είναι πολύ κλαψιάρη.
1: Για τα αγαπημένα μου άλμπουμ, είμαστε περίπου στην ίδια γενιά, οπότε έχουμε προλάβει την εποχή που ακούγαμε άλμπουμ. Δηλαδή που έπαιρνες ένα δίσκο, το άκουγες ολόκληρο και ήταν φτιαγμένος για να τον ακούσει ολόκληρο. Το Curtains νομίζω είναι ένα κατεξοχήν conceptual άλμπουμ. Είναι στην ίδια συναισθηματική απόχρωση από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Οπότε... Με εξάρσεις, έχει διάφορα. Θυμάσαι πόσα έγχορδα έχει και τα λοιπά που ανεβαίνουν πολύ σε κάποιες φάσεις.
1: Έχει, αλλά επειδή μου είναι όλο το άλμπουμ σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο, όχι σαν να διαβάζεις πέντε βιβλία. Δηλαδή είναι 10-12 τραγούδια τα οποία ξεκάθαρα ανήκουν σε μια πολύ πολύ, ή μάλλον αντιπροσωπεύουν και εμπνέουν ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό ηχόχρωμα, μια συγκεκριμένη περιοχή. Από αυτή την περιοχή, έτσι για να μην το βαρύνουμε και πάρα πολύ, έχω διαλέξει ένα ντουέτο που είναι και μέσα στα 2-3 αγαπημένα μου ντουέτα από όλη τη δισκογραφία, που είναι και λίγο πιο έτσι απαλό.
0: Είναι απαλό, ταιριάζει και με το αρχικό μας τραγούδι, το Summer Wine, επίσης πολύ αγαπημένο δικό μου ντουέτο. Μου αρέσουν γενικά τα ντουέτα. Αυτός ο συνδυασμός, αυτή η διφωνία μου αρέσει. Πάμε να ακούσουμε το Buried Bones.

0: Ας το μαζέψει κάποιος αυτό το καλοκαίρι. Φυσάει φως στα μάτια μου. Βρέχει διάτοντες που εγκυμονούν ευχές. Αστράφτει με χρώματα χυδαία. Δαγκώνει χαρούμενο τις φτέρνες μου. Τρίβεται στην κοιλιά μου. Καίει την ανάσα μου. Ανάβει τα στράκια μου τις νύχτες. Νομίζει πως θα το λυπηθώ, τα δέσποτο, με τα φτηνά του κόλπα. Θα το υιοθετήσω. Αυτή ήταν η Μυρσίνη Γκανά. Από τη συλλογή «Εγώ έχω και άλλα πράγματα που αγαπώ». Ο Σαββόπουλος είναι πολύ αγαπημένος της, ξέρω, και δεν μπορούσα να μην διαβάσω αυτό το πολύ ωραίο ποίημα της για το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι, σε ευχαριστώ γιατί νομίζω ότι σε ένα βαθμό βλέπει το καλοκαίρι όπως λίγο το βλέπουν και οι ήρωες στα διηγήματά μου, γιατί το βιβλίο λέγεται «Καλοκαίρι». Mm-hmm. Μου αρέσει να λέω ότι είναι 6 ιστορίες που εκτελήσονται κατά τη διάρκεια του ελληνικού καλοκαιριού. Και δεν το λέω τυχαία. Νομίζω το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, εντελώς φαντασιακή. Όπως διάφορα πράγματα στην Ελλάδα είναι φαντασιακά, αλλά νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια εντελώς sui generis φαντασιακή συνθήκη, φορτισμένη με εκατομμύρια προσδοκίες, προβολές και τελικά καταλήγει να χρεώνεται και πάρα πολλές διαψεύσεις. Οπότε νομίζω ότι ταιριάξε πάρα πάρα πολύ, όπως ταιριάξε και με το Σαββόπουλο το καταπληκτικό αυτό τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με γοητεύει και με έλκει πάρα πολύ αυτό που λέμε χαρμονία.

0: λείπει αυτή η συναισθηματική περιοχή και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι της Σαββόπουλη είναι το πιο χαρμολυπημένο τραγούδι που ακούσει. Έχει μια μελωδία σχεδόν είναι σαν παιδικό τραγουδάκι.
1: Θα κρατήσω χαρμολυπημένο και βουρκωτικό από τις λεξιπλασίες που έφερε σήμερα.
0: Εντάξει, δεν είναι, υπάρχουν και οι δύο, δεν είναι δική μου λεξιπλασία. Αλλά αν το σκεφτείς, έχει μια τόσο αφελή μελωδία. Αν την ακούσεις μόνη της, είναι σχεδόν ένα παιδικό τραγουδάκι στο όριο του να είναι χαρούμενο. Και από πάνω κεντάει σιγά σιγά, ξέρεις, καλοκαιρινές εικόνες που επίσης θεωρητικά το καλοκαίρι πάντα το έχουμε ταυτισμένο με τις διακοπές, με την ξεκούραση, τα μπάνια, τη χαρά, τα. Και καταλήγει σε μια φοβερή ελεγεία. Το έχει κεντήσει τέλεια εδώ ο Σαββόπουλος.
1: Κάπως έτσι είναι και, και πολλά τραγούδια των Cure. Έχουν μια χαρούμενη μελωδία, λες τι ωραία, και η στίχη είναι μαυρίλα.
0: Και η Cure είναι φοβερή οπαδή της χαρμολύπης και φοβερή.
1: Εννοείται.
0: Εκφράστες της.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν με αφορμή το βιβλίο σου που το ξαναδιάβαζα αυτές τις μέρες για τα καλοκαίρια, ότι το ελληνικό καλοκαίρι χωρίζεται νομίζω στο καλοκαίρι της παιδικής ζωής, της εφηβικής ζωής και μετά της ενήλικης ζωής. Είναι τρία διαφορετικά καλοκαίρια. Δεν επιφυλάσσουμε για το γύρας ακόμα. Δεν ξέρω πώς είναι το καλοκαίρι.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι της παιδικής ηλικίας. Εκεί όπου πραγματικά για τρεις μήνες τελειώνει το σχολείο. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να είσαι ευτυχισμένος, όπως αρκεί και το να είσαι με τους φίλους σου και τις φίλες σου έξω και να παίζετε, ειδικά αν αυτό είναι σε μια παραλία, οποιαδήποτε παραλία, ξέρεις, αυτομάτως είναι ο παράδεισος. Όσο περνά τα χρόνια και όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι το καλοκαίρι αρχίζει και γίνεται μια εποχή στην οποία όσο δεν είσαι διακοπές, απλώς υποφέρεις. Υποφέρεις από τη ζέστη, υποφέρεις από τα μέσα μεταφοράς τα οποία αραιώνουν και σου δυσκολεύουν την καθημερινότητα.
1: Τι ωραία που είναι να πετυχαίνεις σε σειρμό του μετρό χωρίς κλιματισμό.
0: Και γι' αυτό λέω ότι το ελληνικό καλοκαίρι πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Είναι καταρχάς μια συλλογικά μια ιδιαίτερη συνθήκη, αλλά και ιδιωτικά. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι ένα εθνικό μας προϊόν. Το πουλάμε το καλοκαίρι.
1: Θες να σου πω μια φράση που είναι στο συλλογικό ασυνείδητο καλοκαίρι? Τηλεόραση στο μπαλκόνι.
0: Παλιά.
1: Σκέψου το αυτό. Παλιά, ναι.
0: Αν το σκεφτείς, όσο οι τηλεοράσεις ήταν η θηρία και ασήκωτες, τις βγάζαμε στο μπαλκόνι. Τώρα που είναι φρέτες και πολύ.
1: Υπήρχαν και εκείνα τα τραπεζάκια με τα ροδάκια που τις γύριζες τις τηλεοράσεις.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, μιλάμε για το καλοκαίρι. Και μιλάμε αναμνησιακά. Δηλαδή
1: αναμνησιακά, γιατί πλέον δεν μπορείς να κάτσεις. Έχει τόση ζέστη. Νομίζω κάθεσαι μέσα με τον κλιματισμό τώρα, ακόμα και το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό να καθίσεις στο μπαλκόνι τόσο συστηματικά όπως τότε.
0: Επίσης, από ένα σημείο και μετά, το καλοκαίρι είναι και ένας φοβερός ψυχαναγκασμός. Και νομίζω αυτό αρχίζει σχετικά νωρίς. Δηλαδή, όταν είσαι έφηβος και πηγαίνεις στις πρώτες σου διακοπές, ξέρεις, αρχίζεις και αναθέτεις στις διακοπές και στο καλοκαίρι διάφορες ευθύνες που ενδεχομένως δεν τους αναλογούν. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι πρέπει να ερωτευτείς ή τουλάχιστον να κάνεις ερώτα ή να κάνεις σεξ. Πρέπει να μαυρίσεις, να γυρίσεις πίσω και να είσαι μαυρισμένος. Πρέπει να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς, να φορτίσεις μπαταρίες. Και όλα αυτά πριν τα social media. Τώρα, αν το σκεφτείς.
1: Ναι, συμφωνεί πρέπει, εδώ ο Κωνσταντίνος.
0: Πρέπει και να ανεβάσεις και 10 τέλειες φωτογραφίες. Πρέπει να πας και σε ένα μέρος το οποίο κανείς άλλος δεν το έχει ανακαλύψει και εσύ είσαι ο μόνος που το έχει ανακαλύψει. Πρέπει να φας και κάτι το οποίο θα είναι ντεμέκα, ας πούμε, παραδοσιακό και δεν θα είναι. Οπότε.
1: Να σου πω, κι αν είσαι συγγραφέας, πρέπει να γράψεις και λίγο, γιατί το καλοκαίρι θα έχεις λίγο χρόνο ενδεχομένως παραπάνω στις διακοπές. Ένα έτσι έξτρα κερασάκι για μας.
0: Και αυτό που νομίζω ότι περισσότερο απ' όλα κάπως ελπίζω ότι αναδύεται στο βιβλίο, τουλάχιστον εγώ το είχα στο μυαλό μου, είναι το καλοκαίρι πέρα από όλα αυτά που τα λέω λίγο χιουμοριστικά, έχει έτσι κι αλλιώς σαν εποχή την ιδιότητα να διαστέλει τα αντικείμενα. Νομίζω ότι διαστέλει και τα συναισθήματα και έχει και μία τάση να διαστέλει περισσότερο τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, αν είσαι λυπημένος το καλοκαίρι θα είσαι πολύ συνοχωρημένος αν δεν περάσει καλά, γιατί όλοι οι άλλοι γύρω σου περνάνε καλά ή τέλος πάντων προσπαθούν να περάσουν καλά. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το καλοκαίρι και ιστορίες για το καλοκαίρι, αλλά όχι πάρα πολύ χαρούμενες ιστορίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς τους έτυχε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να βρεθούν σε κάποιο προσωπικό τέλμα, ο καθένας στο δικό του, και προσπαθούν κάπως να το αντιμετωπίσουν και συχνά δεν μπορούν μάλλον σε όλα, κανείς τους δεν μπορεί στην πραγματικότητα και καταφεύγουν και σε λύσεις κάπως υπερβατικές. Προσπαθούν να αποδράσουν δηλαδή από τη συνθήκη τους και πάνε σε άλλου είδους κόσμους λίγο επίπλαστους.
1: Πάντα σκέφτομαι με το καλοκαίρι στη λογοτεχνία ένα εμβληματικό, ορίστε ξανά η λέξη, βιβλίο, τον Ξένο του Καμί, που διαδραματίζεται καλοκαίρι.
0: Φοβερά χαρούμενη.
1: Την τρομερή ζέστη που, εντάξει, τώρα οδηγεί τον ήρωα σε ακραία κατάσταση και πάντα έχω στο νου μου ότι το καλοκαίρι κάτι έχει. Σκέφτομαι, ας πούμε, και ένα άλλο βιβλίο, τη Λούλα του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, που περιγράφει το καλοκαίρι στην Αθήνα με ένα τρομερό καύσωνα που υπάρχει μια μεταφυσική διάσταση της Αθήνας εκεί. Κάτι έχει. Κάτι είναι.
0: Ναι. Έχει. Νομίζω ότι έχει αυτή την εγγενή αντίφαση που εμείς την έχουμε δημιουργήσει. Ότι είναι η εποχή στην οποία αισθάνεσαι την ανάγκη, και αυτό είναι περίεργο, είναι λίγο οξύμορο, αλλά αισθάνεσαι την ανάγκη να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος περισσότερο από ότι την αισθάνεσαι τις άλλες εποχές του χρόνου. Μόνο στα Χριστούγεννα ίσως όλοι αισθανόμαστε λίγο υποχρεωμένοι να είμαστε χαρούμενοι. Mm-hmm. Το καλοκαίρι επίσης όλοι το αισθανόμαστε. Ενώ αν το καλοσκεφτούμε, σαν συνθήκη, πια και με τις θερμοκρασίες εκεί που έχουν φτάσει και με το κλίμα έτσι όπως έχει αλλάξει και με τις συνέπειες που έχει αυτή η αλλαγή, ειδικά στη δική μας χώρα, μάλλον θα έπρεπε να προσπαθούμε να το απαλύνουμε το καλοκαίρι μέσα μας και γύρω μας, παρά να το υποδεχόμαστε τριαμβευτικά και να το περιμένουμε και να χτίζουμε όλες τις προσδοκίες της χρονιάς γύρω από το καλοκαίρι. Να περιμένουμε απλώς να έρθει το καλοκαίρι για να ξεφορτώσουμε από όλα αυτά που μας φορτώνουν όλη τη χρονιά.
1: Να το απαλύνουμε λίγο με Ξύλινα σπαθιά, ένα τραγούδι που το θεωρώ πολύ πολύ καλοκαιρινό. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Θα διαβάσω τώρα, αν μου επιτρέψει, ένα απόσπασμα που μου αρέσει πολύ, που περιγράφει τη συνθήκη της εργασίας στα περιοδικά. Κάτι που έχει παρέλθει πλέον. Διαβάζω. Έγραφε σε περιοδικά. Έφτιαχνε λίστες. Για λόγους που ο ίδιος δεν κατανόησε ποτέ, είχαν φοβερή πέραση στα zeros. Ο κόσμος δεν χόρτενε να διαβάζει 50 πράγματα που, 18 τρόποι για να, 7 συν 1 μπαρ όπου. Παρά τις προσωπικές ενστάσεις, ο Φάνης αφιέρωνε πολύ χρόνο και εργαζόταν μεθοδικά για τις λίστες του. Και δεν ήταν ο μόνος που δούλευε έτσι. Σε γενικές γραμμές, οι γραφιάδες των περιοδικών εκείνης της εποχής την ίδρωναν τη φανέλα. Είχαν στο μυαλό τους ότι ο αναγνώστης πλήρωνε για να πάρει στα χέρια του το τεύχος, οπότε ένιωθαν ότι όφειλα να του δώσουν κάτι που δεν θα το έβρισκε δωρεάν στο ίντερνετ. Δεν έχει παράπονο από τα περιοδικά, για ένα διάστημα πέρασε καλά εκεί. Έβγαλε συμπαθητικά χρήματα, έκανε κάποια αξιομνημόνευτα ταξίδια και κυρίως είχε την ευκαιρία να αφοσιωθεί για κάποια χρόνια τη ζωή του στο γράψιμο. Αν τον άφηνε να συνεχίσει έτσι να γράφει και να ταξιδεύει, είναι βέβαιο ότι θα ήταν ακόμα γραφιά σε κάποιο έντυπο ή σε κάποιο site. Τα περιοδικά όμως δεν ήταν μόνο γράψιμο, ούτε είχαν μόνο γραφιάδες. Κάποια στιγμή έγινε αρχισυντάκτης, μετά ανέλαβε ένα δεύτερο έντυπο και σύντομα, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να γράφει ελάχιστα και να περνάει τις μέρες του σε ατελιέ, σε γραφεία εμπορικών διευθυντών και σε αίθουσες συσκέψεων. Τα κείμενα των περιοδικών είναι τα γραπτά που δεν μένουν. Ή που μένουν για λίγο στο τραπεζάκι του σαλονιού και στη ρεσεψιόν του κομμωτηρίου και πάνε για πολτοποίηση όταν εκδοθούν τα επόμενα τεύχη των περιοδικών. Αυτή όμως η θνησυγένεια της περιοδικότητας ήταν που γοήτευε το Φάνη. Ξυπνούσε τα πρωινά στο φανταστικό ερημονήσι του, έγραφε πυρετόδη μηνύματα, τα έβαζε σε μπουκάλια, τα πέταγε στη θάλασσα και τα βράδια έπεφτε για ύπνο ευχαριστημένος, ξέροντας ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν τα καταπιεί ο ωκεανός, θα ξεβραστούν σε ακτές κατοικημένες από ηθαγενείς που συλλέγουν με πάθος γυάλινα μπιχλιμπίδια, αλλά δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση. Ναι, τα αγάπησε τα περιοδικά. Παρά τις μαλακίες που προέκυψαν στην πορεία και παρά την απομάγευση που βίωσε πριν την εγκαταλείψει, έχουν ακόμα μια ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό και στις αναμνήσεις του. Πολύ ωραίο αυτό το απόσπασμα και αποτυπώνει καταπληκτικά το αίσθημα του να γράφεις σε περιοδικά. Εσύ είχες πολύ μεγάλη εμπειρία στον ελληνικό περιοδικό τύπο.
1: Ναι, εργάστηκα στα περιοδικά και λέω εργάστηκα γιατί πια πρακτικά δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, mm-hmm. τουλάχιστον καλά σίγουρα δεν υπάρχει στο βαθμό και στους αριθμούς που υπήρχε, αλλά αυτό που λέμε περιοδικά, η εποχή των περιοδικών έχει προφανώς παρέλθει και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει παρέλθει πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Εγώ εργάστηκα σε αυτό το χώρο αρκετά χρόνια, περίπου 20. Μετά κάναμε όλη αναγκαστικά τη μετάβαση στο ψηφιακό χώρο. Mm. Αναγκαστικά. Έγινε αναγκαστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μια τελικά κακή μετάβαση ή μια κακή εξέλιξη. Εγώ ειλικρινά το λέω, πιστεύω ότι κάθε πρόοδος είναι πραγματική πρόοδος. Ότι κάθε τι που συμβαίνει έχει ένα λόγο που συμβαίνει και τελικά συμβαίνει για καλό. Αλλά τα περιοδικά, ειδικά στην Ελλάδα, είναι και μια πολύ παρεξηγημένη ιστορία.
0: Γιατί?
1: Είναι μια ιστορία την οποία δεν έχουμε στην πραγματικότητα αξιολογήσει και αρχαιοθετήσει όπως θα τις άξιζε, όπως θα έπρεπε, όπως και πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές, ας πούμε, αντίστοιχες ιστορίες στην Ελλάδα. Εγώ μπήκα στα περιοδικά πάρα πολύ μικρός. Πέτυχα την καλή εποχή των περιοδικών.
0: Διάβαζες και περιοδικά μικρός και ήθελες να γράψεις αυτά?
1: Ήμουν φανατικός των περιοδικών. Ως παιδάκι έπαιρνα πάντα τα εβδομαδιαία περιοδικά, ειδικά τα κόμιξ με υπερήρωες, ο Spider-Man, το Τρουένο, το Αγόρι. Ήταν και τότε, ας πούμε, μια εποχή που κυριαρχούσαν αυτού του είδους τα έντυπα. Δεν υπήρχε πρακτικά τηλεόραση, δηλαδή στη δική μου παιδική ηλικία η τηλεόραση ήταν όχι η κομπάρσος, ήταν ένα διακοσμητικό αντικείμενο στο σπίτι.
0: Στις διακοπές δεν διάβαζες πάρα πολλά περιοδικά, κόμιξ και τέτοια?
1: Στις διακοπές, ειδικά επειδή όλα μου τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας τα έχω περάσει στο χωριό του μπαμπά μου, που δεν είχε θάλασσα, είναι χωριό στον κάμπο της Θήβας. Κυριολεκτικά περνούσα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου στο πρακτορείο εφημερίδας, στο πρακτορείο τύπου, όπου εκεί πήγαιναν όλα. Με είχε μάθει και ο ιδιοκτήτης, οπότε επειδή δεν μπορούσα να τα αγοράζω και όλα, μ' άφηνε και τα διάβαζα και έφευγα. Περνούσα πάρα πολλές ώρες εκεί και διάβαζα όχι μόνο τα αγορίστικα αντίστοιχα περιοδικά, μου άρεσε πάρα πολύ και η Μανίνα και η Πάτη. Δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει, αν ήσουν. Αλλά εμείς τότε θυμάμαι ότι ήταν το γεγονός εβδομάδας το πότε θα κυκλοφορήσει το τεύχος και θα το πάρουμε. Και αργότερα, μεγαλώνοντας, μπαίνοντας στην εφηβεία, πάλι υπήρχαν περιοδικά τα οποία ήταν σημείο αναφοράς. Θα αναφέρω, ας πούμε, το 01. Ήταν ένα περιοδικό, εντάξει, εντελώς άλλου ύφους προφανώς, ή η Βαβέλ αργότερα, που είναι στον χώρο των κομίξ, αργότερα εννοώ σε σχέση με, με τα Spider-Man και τα Super Spider-Man και τα Trueno περιπέτεια και τέτοια. Οπότε, ναι, ξεκίνησα ως αναγνώστης περιοδικών. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει η περιοδικότητα, μου αρέσει η αναμονή, η προσμονή. Έχω μπει και εγώ στη λογική του binge, δηλαδή θέλω πια μια σειρά η οποία ξέρω ότι είναι διαθέσιμη ολόκληρη, να τη βλέπω ολόκληρη, να έχω την άνεση να πατήσω να πω και μετά να δω τρία επεισόδια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου λείπει και αυτή η αίσθηση, το ότι διαβάζω κάτι και μετά περιμένω και έχω αγωνία και μέχρι να έρθει το επόμενο μεταβολίζω και λίγο καλύτερα αυτό που έχω διαβάσει, αυτό που είδα. Οπότε ναι, ήμουν αναγνώστης περιοδικών. Παρ' όλα αυτά δεν είχα ποτέ όνειρο να μπω στα περιοδικά. Έτυχε. Μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερός και κατάφερα με το που τελείωσα το σχολείο, έδωσα πανελλήνιες. Την πρώτη χρονιά πέρασα κάπου που δεν μου άρεσε και δεν μπορούσα να πάω έτσι κι αλλιώς, ήταν επαρχία. Και διαβάζοντας για να ξαναδώσω πανελλήνιες, έπιασα την πρώτη μου δουλειά. Δεν ήταν σε περιοδικό, ήταν σε εφημερίδα. Ήταν μια εναλλακτική εφημερίδα, τέλος πάντων. Μαγεύτηκα. Ήταν πάρα πολύ παραπλανητική, γιατί αυτή η δουλειά δεν ήταν μαγική πάντα. Τις περισσότερες φορές ήταν το αντίθετο της μαγείας. Και έμεινα εκεί. Τα περιοδικά λοιπόν ήταν μια ευκαιρία για ανθρώπους που ήθελαν να γράψουν, να μπορούν να γράψουν. Ακόμα και ο χώρος του lifestyle που έχει παρεξηγηθεί κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ και έχει χρεωθεί και... τερακόλλησα, δεν μπορώ να βρω τη λέξη, αλλά τέλος πάντων έχει κατηγορηθεί και για πράγματα που δεν τα έκανε. Ναι. Δεν ήταν ένοχος ο χώρος. Προφανώς και μπορείς εύκολα να κατηγορήσεις τα περιοδικά για, και ειδικά αυτού του χώρου, αυτού που λέμε lifestyle, για διάφορες νοοτροπίες και συμπεριφορές τις οποίες ενθάρρυναν ή ακόμα και ενέπνευσαν.
0: Και για παράδειγμα, ήταν τα lifestyle είχαν μεγάλη αρνητική επίπτωση, θεωρώ, στην αυτοεικόνα των κοριτσιών εκείνη της εποχής. Δηλαδή, νιώθαμε όλες κομπλεξικά βλέποντας όλα αυτά τα φωτοσοπαρισμένα μοντέλα κτλ.
1: Και των αγοριών. Απλώς δεν ήταν μόνο τα περιοδικά. Ναι. Και είναι μια
0: σίγουρα
1: εποχή που θα
0: ξέρετε, αν την κρίνει,
1: μπορούμε να την κρίνουμε συνολικά. Τέλος πάντων, ως εργαζόμενος στα περιοδικά, σου έδιναν χώρο να γράψεις. Χώρο που σε ένα νέο παιδί δεν το έδιναν, ας πούμε, οι εφημερίδες. Αν πήγαινε σε μια μεγάλη εφημερίδα, ήσουν καταδικασμένος, υποχρεωμένος και λογικά ίσως να ξεκινήσεις από αυτό που λέγανε παλιά τα φαρμακεία, ξέρεις, να εντελώς. Όχι κείμενα ύφους.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό, τα φαρμακεία που λέγανε, ναι.
1: Ναι. Οπότε, επίσης, τα περιοδικά στην καλή τους εποχή ήταν πάρα πολύ καλές εκδόσεις. Είχαν φοβερές φωτογραφικές παραγωγές. Είχαν συντακτικές ομάδες που αν τις δεις τώρα λες όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγραφαν εκεί σε αυτό το... ήταν επίσης κανονικά περιοδικά. Υπήρχε διόρθωση, υπήρχε άρχη συνταξία. Τα κείμενα που έφευγαν ήταν φιλτραρισμένα δύο και τρεις φορές. Και ακόμα και αν υπηρετούσαν κάτι που εσένα δεν σου τέριαζε, δεν σε άγγιζε, δεν σου μιλούσε ή ακόμα και αν σε εξόργιζε, ήταν τουλάχιστον σωστά κείμενα. Και το κυριότερο, τότε ακόμα τα περιοδικά τα είχαν εκδότες. Νομίζω ότι αυτό, όπως και τις εφημερίδες, είχαν εκδότες. Νομίζω ότι ένα από τα δεινά της εποχής μας είναι κατάρρευση του τύπου συνολικά και της δημοσιογραφίας σε διάφορα επίπεδα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ξεκινά, όπως και πάρα πολλά πράγματα, από πάνω, ότι έχουν περάσει πια σε επιχειρηματίες. Είναι λίγοι πια οι εκδότες στην Ελλάδα, οι εκδότες εφημερίδων, περιοδικών, και αυτό έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οπότε όντως εγώ πέρασα αρκετά καλά στα περιοδικά, πάντα με μια μηχανία, θέλω να σου πω, δεν το κρύβω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αισθανόμουν ότι δεν ανήκω ακριβώς εκεί. Απ' την άλλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μου ανήκει εκεί. Το έκανα πολύ ειλικρινά, πολύ φιλότιμα και με πολύ κόπο. Και επίσης Πάρα πολλοί άνθρωποι το έκαναν έτσι, με επαγγελματισμό και με πολλή προσπάθεια και αφιερώνοντας ώρες πάρα πολλές από τη ζωή τους.
0: Τα πρόλαβα στο πολύ τέλος. Είχα τη χαρά για πολύ λίγο και εγώ να δοκιμάσω πώς είναι να γράφεις σε περιοδικό και ήταν κάτι μαγικό για μένα πραγματικά. Αλλά ήταν η εποχή που τελείωναν αυτά τα πράγματα, που τελείωναν τα περιοδικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε μια άλλη επιλογή που μας έφερες. Ερημιά στην Καλυθέα.
2: Στην Καλυθέα οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

0: με το Φίβο Βελιβοριά και την Έρμη Καλυθέατου φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, έχω να σου πω, με όλα αυτά τα ωραία που συζητήσαμε.
1: Για μένα πέρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Να πω απλώς ότι αυτό το τραγούδι το έφερα γιατί όταν έγραφα το βιβλίο, μάλλον πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου γράφτηκε μέσα στον COVID και μένω απέναντι στην Καλυθέα, μένω στον Άγιο Σώστη. Mm-hmm. Οπότε ήταν και ερημιά γύρω μου και η Καλυθέα πάρα πολύ κοντά. Παίρνω το ότι έτσι κι αλλιώς ακούω Φίβο τα Λιβωριά. Είναι ο μείζον δημιουργός της γενιάς μας και έχει κάτι να πει για κάθε συνθήκη, για κάθε σκέψη, για κάθε πρόβλημα, για κάθε χαρά. Και αυτό είναι που τον καθιστά και τόσο ενδιαφέροντα και σπουδαίο κατά τη γνώμη μου. Αλλά το συγκεκριμένο το διάλεξα γιατί ήταν κάτι που όντως άκουγα όταν έγραφα το βιβλίο και επίσης νομίζω ότι είναι λίγο στο πνεύμα. Εδώ ο Φίβος Δελιβοριάς αποχαιρετά το παιδί μέσα του και αποχαιρετά και τον κόσμο στον οποίο είσαι αυτό το παιδί.
0: Το πιστεύεις ότι από αυτό το άλμπουμ, από το Καλυθέα, από αυτό το άλμπουμ το τραγούδι «Ο Ξένος» το άκουγα και εγώ όταν έγραφα το δικό μου βιβλίο εκείνη την εποχή. Αυτό κάτι λέει για το Φίβο ως δημιουργό για τη γενιά μας.
1: Λοιπόν, επειδή θα κλείσουμε.
0: Γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο.
1: Ωραία, να μου επιτρέψεις απλώς να αναφέρω το βιβλίο το καλοκαίρι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιρτάρι. Θέλω να αναφέρω τον εκδοτικό οίκο, γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος στηρίζει τη μικρή φόρμα. Βγάζει κυρίως διηγήματα, ποίηση και νουβέλα. Και κάποια μυστικονοίγηματα τώρα τελευταία. Απλώς το λέω γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα διηγήματα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς και αναγνώστης διηγημάτων και μου αρέσει πάρα πολύ η μικρή φόρμα. Αλλά επειδή θεωρείται, ας πούμε, αντιεμπορικό είδος, δεν είναι εύκολο να βρίσκει πάντα το χώρο της και τελικά να βλέπεις, ας πούμε, αυτά που έχει γράψει τυπωμένα. Οι εκδόσεις Σιρτάρι το κάνουν, δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους που αγαπούν τη μικρή φόρμα και την έδωσαν και σε μένα. Και ευχαριστώ τον Πάνο Ντονόπουλο, τον εκδότη μας, ο οποίος, θέλω και αυτό να το πω, μέχρι και σήμερα παραμένει ένας από τους 2-3 ανθρώπους που έχουν διαβάσει το βιβλίο πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, όταν το συζητήσαμε για πρώτη φορά, για μένα δεν υπήρχε σκέψη να πάω κάπου αλλού. Ο Πάνος Κρίς μου φάνηκε ότι το διάβασε όπως περίπου το είχα γράψει. Οπότε ήθελα να το βγάλω εκεί.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, που ήσουν σήμερα εδώ στη παρέα μας. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη βοηθά του στον ήχο. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέα, της παράδοσης και της παρέας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην παρέα μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, τη μεσημεριανή μας μετάδοση και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Θανάσης Βασιλόπουλος εδώ στο Κλαρίνο μαζί με την Ατασία Βέρα στο τραγούδι, το Γιώργο Κόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Μάνθο Σταυρόπουλο στον τέφι και τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Μιχάλη Κλαπάκη στην ταρμπούκα, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, από τη Ρούμελη. Μια βλάχα, μια παλιόβλαχα, και λέω να επιστρέψουμε λίγο ξανά στο Μοριά. Ακούσαμε ήδη σήμερα το Χρήστο Πανούτσο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πάμε σε μια άλλη ηχογράφηση με μωραϊτικά τραγούδια που έγινε την περίοδο 1961 έως 1963. Δεν έχουμε την ακριβή ημερομηνία εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και την καταγραφή έκανε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, με τον Αγγελή Θεμιστοκλή στο βιολί, τον Κώστο Κοντογιώργο στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Μπενέτο στο σαντούρι και τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος, όπως σας είπα, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της αγάπης, «Πού σου να πουλάκι μου».

Σε εμάς τα λέει, αλλά ποιος τα ακούει. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, αυτό το κλέφτικο και ιστορικό τραγούδι που μας έρχεται από την περιοχή της Ελίτσανης, τραγούδισε ο Γιάννης Μαρούδας. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, κατάκουρφα στη ράχη, πάρε το μάτι του αετού και του λαφιού το πόδι και την αγρύπνια του λαγού. Και στήσε καραούλι, και αν δεις τους Τούρκους Μήτρομ να έρχονται, και αν δεις τους Αρβανίτες, φύριξε Μήτρομ δύο φορές. Και ρίξε και δύο ντουφέκια να συναχτεί τα σκέρι μας. Με την αφιέρωση αυτό το υπέροχο CD, ένα βιβλίο, ψηφιακός δίσκος διπλός, με στοιχεία, με παρτιτούρες, στους ελιτσιανώτες αφιερωμένο, προγόνους μας, μακρινούς και κοντινούς, που έζησαν και έδρασαν αιώνες σε τούτη την όμορφη, γαλήνια και ευλογημένη γωνιά της Θεσσαλικής γης. Ένα μέρος απλωμένο ευλαβικά στην αγκαλιά του Γεροκισάμου. Λοιπόν, και αφιερωμένο φυσικά και στους νέους για να θυμούνται τις ρίζες τους. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη Θεσσαλία επίσης, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ακούσουμε τον Ανδρέα Χαρμαλιά στο κλαρίνο, στο σκοπό της παλιάς Ιτιάς.

εξαιρετική προπολεμική ηχογράφηση από τον Αλέκο Ζούμπα στον οργανικό σκοπό της Υπήρου, Σέλφος. Και πριν από αυτό να σας πω ότι συνόδευσαν τον Ανδρέα Χαρμαλιά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο,

και η Σοφία Τσιμπούκη στο Ντέφι από ηχογράφηση με θεσσαλικά τραγούδια εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και μια ηχογράφηση που ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας τα ξωδικά της παράδοσης, όπως και η επόμενη που επίσης δεν την έχετε ξανακούσει. Ακούσαμε χθες δύο τραγούδια από αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε άλλο ένα σήμερα, ένα γαμήλιο που μας έρχεται από την Λέρο, Κατέβα κυρία Παναγιά, δωδεκανησιακά τραγούδια με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, στο βιολί ο Βασίλης Καραντάνης, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, τραγουδά όπως σας είπα η Δικαία Χατζηδάκη.

Κατέβα κυρά Παναγιά, ένα γαμήλιο τραγούδι της Λέρου. Εδώ το ακούσαμε με όλους τους στίχους. Συνήθως το κόβουν αυτό το τραγούδι. Ακούμε ελάχιστους από τους στίχους. Εδώ η Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου μας το τραγούδισε εκπληκτικά σε αυτή την ηχογράφηση με σπουδαίους οργανοπαίχτες. Στο αρχείο μας υπάρχει και αυτή η εκτέλεση. Και πάμε σε ένα ακόμα αιγιοπελαγίτικο. Θα το ακούσουμε σε μια ηχογράφηση του 1929 με τον Αντώνη Νταλκά. Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί.

Κλεάρχος Κορκόβελος εδώ στο κλείσιμο αυτού του ταμπαχανιώτικου Μανέ που μας τραγούδησε πανέμορφα η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης και μια παράσταση που ηχογραφήσαμε με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης» και κάπως έτσι έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές. Σήμερα γιορτάζουν ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Το Παγκράτη το ξέρω, Παγκράτη όμως δεν ξέρω. Παγκράτιος από το παν-συν κράτος, λέει η ετυμολογία της λέξης, ο πανίσχυρος. Ο πανίσχυρος λοιπόν είναι ο Παγκράτιος, χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Από εκεί και πέρα, να κάνουμε την αναδρομή στο χρόνο, 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 9 Ιουλίου σήμερα είναι η μέρα που η κοινότητα Πανελλήνιων στο Buenos Aires, η ελληνική κοινότητα Πανελλήνιων, διοργανώνει την μουσική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, να το πούμε γι' αυτό. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού ως αντίπεινα για την Ελληνική Επανάσταση. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του επωνομαζόμενου Grand Slam. 1955 νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρναρντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος είχε πεθάνει τον περασμένο Απρίλιο, είχε υπογράψει προφανώς πριν πεθάνει. 1956 ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών, 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Σαντορίνη. 53 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίζονται. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Κατά σύμπτωση ο πατέρας μου εκείνη την εποχή ήταν σε ένα νησί στη Σέριφο συγκεκριμένα, δούλευε εκεί πέρα, είχε πάει για δουλειά και μου έλεγε ότι πώς βίωσαν αυτό το τσουνάμι για το οποίο διαβάζουμε εμείς εκείνη την εποχή. Είναι έτσι εντυπωσιακό να τα ακούσω από τους ανθρώπους που τα ζήσανε όλα αυτά. 1935 γεννιέται η Mercedes Sosa, αν δεν την έχετε ακούσει είναι πολύ γνωστή τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Η Νέγρα πέθανε το 2009. 1956 γεννιέται ο Tom Hanks, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός που έχει πάρει και την ελληνική υπηκότητα. 1959 γεννιέται ο Jim Kerr, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simply Minds. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, κάποιους από τους σημαντικούς ανθρώπους. Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Πέθανε το 1771. Δρόμος στο νέο κόσμο εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Είχε γεννηθεί το 1753. Πέθανε πάρα πολύ μικρός δηλαδή. Θανατώθηκε μάλλον. 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Cam Gillette, ο Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας, ο ιδρυτής της βιομηχανίας ξηριστικών ειδών Gillette, την οποία φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε. Είχε γεννηθεί το 1855 και το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ ταξίδι στην Ομογένεια. Θα πάμε σήμερα στην Αφρική, θα πάμε σε ένα γνωστό μέρος, θα πάμε στην Τανζανία για τους ακροατές και ακροάτριες, να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, ο οποίος το προηγούμενο δεκαήμερο, τις προηγούμενες 10 νομίζω 15 μέρες, έκανε ένα tour των ελληνικών κοινοτήτων και όχι μόνο στην Τανζανία. Του ζήτησα να ξαναμιλήσουμε για να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Θα πάμε λοιπόν στην Τανζανία και συγκεκριμένα θα πάμε στην διοικητική, αν θέλετε, οικονομική πρωτεύουσα που είναι το Dar es Salaam. Είναι μια πολύχρωμη, πολυπληθής και πολυάσχολη πόλη. έχει φυσικά τα δικά της χαρακτηριστικά, τη δική της μαγεία. Εννοείται πως στις αγορές, λέει, του Dar es Salaam μπορείς να πάρεις πολλές ιδέες για αναμνηστικά με άρωμα Αφρικής, όλα χειροποίητα από τους ίδιους τους Μασάι, την τοπική φυλή, και όλα αυτά δηλώνουν την πολύχρωμη και πάντα χαμογελαστή κουλτούρα τους. Θα πάμε λοιπόν στον Dar es Salaam της Τανζανίας να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη Καζαμία.
1: Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στην Τανζανία, την χώρα, τη μαγευτική αυτή χώρα της Αφρικής, που κάποιοι την αποκαλούν Αφρικανική Εδέμ, να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη τον Καζαμία. Ο Μιχάλης είναι τρίτη, τέταρτη γενιά στην Τανζανία, τον έχουμε συχνά στην εκπομπή. Πρόσφατα έκανε ένα tour των ελληνικών κοινοτήτων στην χώρα, στην Τανζανία, και του ζήτησα να είναι σήμερα μαζί μας και να μας μεταφέρει λίγο τις εντυπώσεις του από αυτό το tour το οποίο έκανε στην χώρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί καμιά φορά να μιλάμε μαζί του, να μας λέει τι γίνεται, αλλά δεν γνωρίζουμε τι γίνεται σε άλλα μέρη της Τανζανίας, όπου μπορούν να ζουν και υπάρχουν, φυσικά ζουν και εργάζονται λίγοι ίσως, αλλά πώς να το πω, δυνατοί Έλληνες. Αγαπητέ Μιχάλη, σε καλωσορίζω και πάλι και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, και να ρωτήσω καταρχάς πώς είναι ο καιρός εκεί.
1: Τώρα είναι ο χειμώνας μας, χειμώνας. Δηλαδή η Δημοκρατία στο Dar es Salaam, τη στιγμή που βρίσκομαι, που σας μιλάω, είναι γύρω στις 27 βαθμούς, 26 βαθμούς.
0: Τέλεια.
1: Είναι δροσιά, είναι τέλεια θερμοκρασία. Και όσο ανεβαίνεις απάνω στα βόρεια, πάνω υψομετρικά, οι θερμοκρασίες πέφτουν και το βράδυ μπορεί να φτάσω και στις 11, 10, 7 βαθμούς. Σοβαρά. Το βράδυ όμως.
0: Σοβαρά.
1: Εννοεί. Αλλά μέρα είναι 26, 25, ναι.
0: Να πούμε ότι το Dar es Salaam είναι ένα λιμάνι, έτσι, είναι το κύριο λιμάνι και διοικητική πρωτεύουσα της, οικονομική πρωτεύουσα της Τανζανίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι οικονομική πρωτεύουσα, η οικονομική πρωτεύουσα είναι η Ντοντόμα.
0: Η Ντοντόμα.
1: Πολύ στη μέση της χώρας.
0: Και εσύ, να υπενθυμίσουμε λίγο Μιχάλη, είσαι τρίτη, τέταρτη γενιά εκεί, για θύμισέ μας.
1: Ναι, ναι, ξεκινάει η οικογένεια από το 1900. Από το 1900 και είμαστε μέχρι σήμερα, καταφέραμε και επιβιώσαμε, συνεχίζουμε. Και δυστυχώς είμαστε πολύ λίγοι. Έχουμε μείνει πάρα ελάχιστοι Έλληνες πλέον.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για το tour αυτό που έκανες, αυτό το ταξίδι σε διάφορα μέρη μαζί με τον φίλο σου, ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εκεί, που κάνατε
1: αυτό.
0: Ο Κώστας.
1: Ακόμα δεν είναι ο Κώστας.
0: Ναι, ναι. Ο Κώστας λοιπόν, και κάνατε αυτό το tour, αυτό το ταξίδι, ας πούμε, σε διάφορα μέρη εκεί της Τανζανίας, τα οποία υπάρχουν έστω και λίγοι Έλληνες, και ήθελα λίγο να μας μεταφέρεις τις εντυπώσεις σου.
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινήσαμε το ταξίδι από το Dar es Salaam, πήγαμε από το χτήμα πρώτα, κάτσαμε μερικές μέρες για να μπορέσουν να κανονίσουν τη δουλειά και μετά ξεκινήσαμε. Και φύγαμε από το χτήμα και σε 11 ώρες φτάσαμε στην Ιρίγκα, η οποία ήταν δυνατή κοινότητα στη δεκαετία του 50. Ήταν καπνοκαλλιεργητές, καταπλήστων οι πιο πολλές οικογένειες. Πολλές οικογένειες είχαν φτιάξει την εκκλησία, είχαν και τη λέσχη, δυνατή κοινότητα.
0: Πόσα άτομα τότε...
1: Συγγνώμη.
0: Μιχάλη, πόσα άτομα τότε ήταν η κοινότητα αυτή, από πόσα περίπου άτομα αποτελεί το, δεκαετίες του 50 και του 60?
1: Να σου πω, δηλαδή, δεν ξέρω τα νούμερα, υπολόγισε ότι τουλάχιστον πρέπει να ήταν τουλάχιστον 30 οικογένειες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 30 οικογένειες πάνω κάτω. Δυνατή και λόγη, γιατί και η λέσχη είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή και η λέσχη, την οποία είναι περιουσία της κοινότητας τώρα γενικά. Έχουμε ένα κατονομικά όλη η περιουσία αυτή των κοινοτήτων έχει πει κάτω την οπέρα της Πανταγανικής και είναι επισκευάστηκε, αλλά είναι κλειστή, δεν υπάρχει κανένα τάξιο, τίποτα δεν γίνεται πλέον εκεί πέρα, ούτε συγκεντρώνονται τίποτα, γιατί έχουν μείνει, υπολόγισε περίπου 5 οικογένειες έχουν μείνει όλες και όλες,
0: δηλαδή τρεις...
1: μιλάμε μια
0: 15 μια άτομα, 20, 15 ή και λιγότεροι.
1: Άμα βάλω τον Νίκο που είναι, Νίκος είναι 5, αυτός και η γυναίκα του και τα 3 παιδιά, ο Στέλιος είναι, έχουν φύγει οι κόρες του, είναι στην Αγγλία, 5, 6, 7, 8, 10, πες όλοι μαζί να μαζεύονται 13 άτομα.
0: Πω,
1: όλοι μαζί.
0: Πολύ λίγοι.
1: 13 άτομα.
0: Και για πες, Πες μας λοιπόν τι έγινε εκεί στην Ιρίγκα που τους βρήκες αυτούς τους ανθρώπους, μιλήσατε.
1: Ναι, ήταν να κανονίσει να βρεθούμε όλοι μαζί να τους καλέσω για φαγητό, αλλά δυστυχώς έτυχε να είναι η κηδεία του Σπύρου που πέθανε πρόσφατα, που σας είπα στο προηγούμενο που μιλήσαμε, και οι πιο πολλοί κατεβήκανε στον Τάι Σαλάμ για την κηδεία. Οπότε είχαν μείνει μόνο περίπου 4 άτομα, με αυτούς βρεθήκανε μόνο. Δεν μπορούσα να τους δω όλους.
0: Τι σου είπανε?
1: Είχαν κατέβει όλοι στο...
0: Τι σου είπανε,
1: Μιχάλη? Δεν είναι. Μια οικογένεια πάει πολύ καλά. Ο Νίκος ο Ρούσος με το χτήμα είναι συνεχίζει του πατέρα του τη δουλειά. Τα παιδιά του δουλεύουν σε μια εταιρεία πολυεθνική που είναι και αυτοί με καπνά, έχουν βρει δουλειά εκεί πέρα. Αυτοί είναι εντάξει, καλά πάνε. Ο Στέλιος Καπουλόπουλος αυτός έχει μείνει μόνος του με τη γυναίκα του. Οι κόρες του έχουν φύγει, έχουν πάει στην Αγγλία και έχουν πατριστεί κιόλας εκεί. Και έχει μείνει και ο Γιάννης με την Διονυσία που πήγαμε στο ΚΑΠ, που πήγαμε στο...
0: Ναι, ναι.
1: Στο...
0: Και μιλήσαμε.
1: Στο ξενοδοχείο του, ας το πούμε. Και μιλήσαμε και αυτοί πια έχουν κουραστεί και προσπαθούν να βρουν κάποιος να το αγοράσει για να σκοτώσουν να φύγουν.
0: Και αυτοί να φύγουν, έτσι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί συνέχισε το ταξίδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μετά από εκεί, μετά η επόμενη κοινότητα ήταν οι τρεις κοινότητες. Ήταν του Τάι Σαλάμ, τη Ιρίγκα και τη Αρούσα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στην Αρούσα, που και εκεί πέρα η Λέσχη έχει νοικιαστεί σε μια εταιρεία που κάνει πλακά και οικοδομικά υλικά και γίνει και απλώς πενινίκη κοινότητα. Οπότε δεν υπάρχει πλέον Λέσχη. Και είναι βασικά ο χώρος που συγκεντρώνονται αυτοί οι 5-6 Έλληνες που έχουν μείνει στην Αρούσα είναι στο εστιατόριο του Γιώργου του Μαυρομουστάκη, του Ελληνοκύπριου, που εδώ και 15 χρόνια έχει έρθει στην Τανζανία και δουλεύει. Ο οποίος κάνει και το catering του σχολείου, του ελληνικού σχολείου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ταΐζει τα παιδιά. Για μεσημεριανό και τους οικότροφους.
0: Όταν λες ελληνικό, εννοείς ελληνικό σε ιδιοκτησία, γιατί πλέον
1: είναι
0: διεθνές σχολείο. Είναι διεθνές σχολείο πλέον ο Άγιος Κωνσταντίνος, έτσι δεν είναι?
1: Είναι διεθνές σχολείο. Και ευτυχώς έχουν ανέβει και τα νούμερα από την πέρυσι που μιλήσαμε. Δηλαδή περάσαμε τους 600 μαθητές πάλι. Και κοντεύουν να πιάσουν τους μαθητές που είχα εγώ πριν από 15 χρόνια.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είναι ευχάριστο, ναι. Και ευτυχώς τώρα επενδύουν. Τους είχα συμβουλεύσει να επενδύσουν.

0: και από την Ουγκάντα έρχονται και από Κένια έρχονται. Είναι πιο φθηνά τα δίδυμα σε εμάς παρά σε αυτές τις χώρες.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι οικότροφα τα παιδιά.
1: Και μένουν μέσα και πηγαίνουν στο σχολείο.
0: Και το Λύκειο. Σωστά. Ναι, εγώ είχα βάλει και το Λύκειο τότε. Το 2006 είχα βάλει και το Λύκειο. 5-6 το ξεκίνησα και δουλεύει πολύ καλά το σχολείο. Τώρα στοιχώς το σχολείο οικονομικά στέκεται. Είναι μια τεράστια περιουσία. Τεράστια περιουσία της κοινότητας και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει, θα έχουμε κάποια σωστά μέλη στο μέλλον να την ελέγξουν και να μην γίνει καμιά αστάθεια και χαθούν και αυτά. Μιλάμε από 15-20 χρόνια αφού φύγουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Που είμαστε στη γενιά που τα προσέχουμε τώρα.
1: Πάντως είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι από ό,τι μας περιγράφεις που έχουν μείνει πλέον και στην Αρούσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, στην Αρούσα είναι περίπου 1, 2, 3, 4, 5 οικογένειες.
1: Και με τι ασχολούνται αυτές οι οικογένειες εκεί? Μας είπες για το Μαυρομουστάκι που έχει το catering, που έχει το μαγαζί εκεί πέρα.
0: Το εστιατόριο είναι ο Ρένος, ο Σιδεράς, ο οποίος έχει μαγαζί και με κοσμήματα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και κάνει και εμπόριο κιόλας. Μετά είναι οι αγγελίδες, οι οποίοι έχουν, ο Μιχάλης, ο οποίος έχει κυνηγητική εταιρεία, επαγγελματικό κυνήγι.
1: Τι εννοείς, κυνηγάνε, τι πράγμα κυνηγάνε?
0: Κυνηγάνε τα ζώα. Τα ζώα που επιτρέπει η κυβέρνηση, που να χτυπήσουν από ελέφαντες, βουβάλια, λιοντάρια, όλα αυτά επιτρέπονται στην Τανζανία ακόμα. Είναι υπό έλεγχο βέβαια. Δίνουν ένα νούμερο στις περιοχές τι ζώα που να χτυπήσουν. Υπολογίζουν πόσα είναι τα ζώα και δίνουν γύρω στο 10% των ζώων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή που να τα σκοτώσουν.
1: Και μετά...
0: Είναι το επαγγελματικό κυνήγι.
1: Μάλιστα. Και ο άλλος?
0: Και ο άλλος είναι η άλλη οικογένεια, είχαν καφεδότημα το οποίο ήταν σε καλή περιοχή και το έχουν κάνει οικόπεδα και το κόβουν και τα πουλάνε σε οικόπεδα. Αυτοί βγήκαν οικονομικά πιο κερδισμένοι από όλους, γιατί πουλάνε τα οικόπεδα και τιμές είναι πολύ ψηλές. Έχουν κάνει και έχει γίνει και ένα golf course εκεί πέρα, διεθνές, και με 18, ναι, 18 τρίπλες και πουλάνε οικόπεδα. Αυτή είναι η κοινότητα.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι υπήρχε και ένας δάσκαλος εκεί από την Ελλάδα, ή κάνω λάθος?
0: Ναι, είχαν φέρει, ο οποίος όμως έφυγε το σχολείο και τον έχουμε εδώ στο Ντάρισαλάμ και κάνει ελληνικά μαθήματα στα λίγα παιδιά που έχουμε στο Ντάρισαλάμ και σε γονείς, στους μεικτούς γάμους, πάνε οι γυναίκες πιο πολύ, που έχουν παντρευτεί Έλληνες και μαθαίνουν ελληνικά, και όπως και η κόρη μου πάει και έχει να βελτιώσει τα ελληνικά της. Κάνει μαθήμα. Αυτή τη στιγμή είναι διακοπές στην Ελλάδα ο Νίκος. Ναι, Νίκος.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή έφυγε από το σχολείο και έχει κατέβει στον Dar es Salaam.
0: Ναι. Οπότε, ναι. Γιατί τα πιο πολλά παιδιά που υπάρχουν σήμερα είναι Dar es Salaam. Ίσως και τα μόνα παιδιά που υπάρχουν. Ναι. Έστω και μειχτά παιδιά. Από μειχτούς γάμους. Δηλαδή, όλοι οι γάμοι είναι μειχτοί εδώ, τα λέμε. Δεν υπάρχει. Μόνο ένα ζευγάρι είναι Έλληνες τελείως. Με παιδί. Όλοι οι άλλοι είναι μειχτοί γάμοι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τι λες.
0: Τουλάχιστον τα παιδιά κάνουν τα ελληνικά και ήταν ευκαιρία εκεί για την κόρη μου, πολύ καλό, γιατί έτσι να βελτιώσει τα ελληνικά της.
1: Ναι, αναμφίβολα. Απλώς σκεφτόμουν ότι ίσως θα μπορούσε να έρθει κι άλλος δάσκαλος. Δεν ξέρω, αυτούς τους στέλνει το ελληνικό δημόσιο στο σχολείο εκεί να κάνουν ελληνικά ή από μόνοι τους παίρνουν την πρωτοβουλία?
0: Όχι. Δυστυχώς προσπαθήσει. Απελημένος και δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση. Δεν βρίσκει. Αυτό το πράγμα η κοινότητα τον έφερε με δικά τη έξοδα. Και μάλιστα έχουμε προσφέρει και διπλό μισθό. Δηλαδή θα πληρώνεται από την Ελλάδα και θα πληρώνουμε κι εμείς. Να παίρνει διπλό μισθό και το σπίτι πληρωμένα όλα και αυτοκίνητο και όλα. Αλλά
1: δεν έρχεται κανένας.
0: Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Κανείς δεν έρχεται, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, όμως.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι. Προσπαθούν να πείσουν κάποιον να έρθει, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Προσπαθούν, μιλά στο Υπουργείο, ναι, αλλά ποτέ δεν είχα μια ανταπόκριση. Που είναι ένα φανταστικό εμπειρία για ένα νέο ζευγάρι καθηγητών. Ακόμα και το παιδί να είναι το σχολείο εκεί. Θα σπουδάσει, θα κάνει στα αγγλικά κιόλα. Είναι όλα καλυμμένα.

0: είναι ασφαλές το μέρος, με δικό σου σπίτι, μέσα σε compound.
1: Ναι. Συγκρότημα.
0: Γιατί σχολείο είναι όλη η εμπειρία για ένα ζευγάρι Ελληνικό. Ναι. Και την Αφρική, όταν πάρκανε δίπλα.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς είναι ο Έλληνες, δεν αναλαμβάνουμε ρίσκα όπως κάνανε οι παλιοί, αγαπητέ Μιχάλη, όπως ξέρεις.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό βλέπω, εσύ, η νέα γενιά δεν είχε αυτό το μικρόβιο που είχαμε εμείς. Ναι. Δεν υπολογίζαμε τίποτα, ούτε τους κινδύνους, ούτε τι θα γίνει, ούτε ασφάλειες. Δεν έχουμε εδώ ούτε συντάξεις, δεν έχουμε εμείς, ούτε ασφάλειες, τίποτα δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Πάντως είχες και κάτι άλλο το οποίο ήθελες, στο οποίο ήθελες να αναφερθείς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, είναι η αναποστολή πάνω στην Μπουκόβα. Και
1: η Μπουκόβα που είναι?
0: Εργάτες,
1: η Μπουκόβα που είναι?
0: Η Μπουκόβα είναι, είναι στο πάνω κομμάτι της Βικτόριας, το κομμάτι της Τανζανίας, και μετά από εκεί είναι η Ουγκάντα από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σε αυτό το ύψος είναι. Και η Μπουκόβα είναι πολύ δυνατή, πολύ χριστιανική πόλη, ναι. Χριστιανισμός δυνατός. Και εκεί ξεκινήσαμε την αναποστολή. Ήταν από τους πατεργάτες η μητέρα και ο πατέρας μου, και με το σύλλογο των πορευθέντων που είναι πολύ δυνατή. Και αυτή τη στιγμή κατάφερε, ήταν και κυβέρνο πρώτος δεσπότης Αφρικανός, ήταν Ουγκαντέζος, στην Ορθόδοξη Εκκλησία στην Τανζανία, Ανατολική Αφρική, ήταν σπουδαγμένος από τους γονείς μου.
1: Μάλιστα.
0: Τον είχαν πάει στην Κρήτη και το σπουδάσανε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και ήταν ο πρώτος επίσκοπος, ο Ιωνάς, ο οποίος απεβίωσε πριν από 5 χρόνια περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν, μετά είχε πάει στην Ουγκάντα. Και μετά έχουν περάσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είναι ο Χρυσόστομος, ο δεσπότης, και ο Σεβασμιότατος, ο οποίος είναι πολύ δυνατός και έχει καλές επαφές με την αμερικανική κοινότητα, ελληνική στην Αμερική, ελληνική κοινότητα της Αμερικής, και έχει το χρηματοδοτούν πολύ δυνατά. Έχουν κάνει νοσοκομείο, καλά τις εκκλησίες, νοσοκομείο, και φτιάξανε και πανεπιστήμιο. Το χτίριο είναι έτοιμο.
1: Μπράβο.
0: Ορθόδοξο είναι... πανεπιστήμιο, το οποίο θα κάνει κοινωνιολόγια, πολλά πράγματα για ορθόδοξους Αφρικανούς, ορθόδοξους μαθητές.
1: Α, είναι δηλαδή κάτι σαν θα αποφυτούνε... Θα αποφυτούνε τα παιδιά που θα είναι απόφοιτοι αυτού του πανεπιστημίου, θα είναι θεολόγοι ή κάτι τέτοιο, και θα μπορούν να γίνουν παπάδες, κάτι τέτοιο?
0: Όχι. Θα υπάρχει και θεολογία σαν μάθημα, ναι, αλλά και σαν επιστήμες, δηλαδή κοινωνιολογία.
1: Α, είναι όπως... Κατάλαβα. Είναι όπως αυτά που λέμε το καθολικό πανεπιστήμιο, που έχει η καθολική εκκλησία σε διάφορες χώρες, ας πούμε. Κάτι το αντίστοιχο.
0: Ναι, ίδιο περίπου πρότυπο. Ναι, αντίστοιχο. Και τα σπουδάζουν τα ορθόδοξα αφρικανάκια. Δηλαδή, τα παιδιά που έχουμε κάνει ορθόδοξους σε όλη την Αφρική.
1: Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό.
0: Και για όλους. Πολύ δυνατό, και με χρηματοδότηση των Αμερικάνων, πολλά λεφτά δίνουν οι Αμερικάνοι. Ναι, είναι αξιοσέβαστο το έργο που κάνει ο Χρυσόστομος. Και γνώρισα τον καθηγητή που ήταν, λέγεται Λουκάς Ιωάννη, Ιωάννης Λουκάς, mm-hmm. ο οποίος ήταν στη Γερμανία καθηγητής και στη Γαλλία. Σήμερα το γνώρισα, βρεθήκαμε mm-hmm. σήμερα, και έχει έρθει να κάνει το application, να πάρουμε την άδεια να ξεκινήσουμε. Και επειδή βοηθάω τον Χρυσόστομο, τους είπα ότι αν έχουν πρόβλημα με το Υπουργείο και
1: γενικά
0: με την Εγγραφειοκρατία, να με ενημερώσουν, να επέμβουν, να βοηθήσουν να το λύσουμε.
1: Α, πολύ ωραία. Πρέπει να του μιλήσουμε και του κύριου Λουκάς, νομίζω είναι στο επίθετο, ο καθηγητής.
0: Ναι, Λουκάς, Ιωάννης Λουκάς, ναι, ο οποίος στη στιγμή νομίζω γυρίζει στην Μπουκόβα. Θα τον δω πάλι την άλλη εβδομάδα, οπότε θα του μιλήσω και θα σε πάω, Δημήτρη, να κανονίσω
1: ναι,
0: να μιλήσω.
1: Ναι, ναι, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να μας πει και...
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Σαφώς και την προσωπική του ιστορία, δηλαδή τώρα μας λες ήταν Γαλλία, Γερμανία και ήρθε κάτω στην Τανζανία να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια για αυτό το άγνωστο στο ελληνικό κοινό πανεπιστήμιο, ορθόδοξο πανεπιστήμιο στην Τανζανία, που χρηματοδοτείται από Ελληνοαμερικανούς, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, ναι, και όχι μόνο. Ο Λουκάς αυτός είναι γέννημα θέμα του Κόγκο. Α. Είναι και αυτός δεύτερη γενιά.
1: Α, μάλιστα. Είναι δηλαδή.
0: Είναι πιο. Είναι, μπράβο. Δηλαδή και αυτός Ελληνοαφρικανός που λέμε.
1: Στο Κονγκό κιόλα, στο κάτω.
0: Ναι, στο Κονγκό. Στο Κονγκό και,
1: στο,
0: και
1: σε ποια πόλη, σε ποια πόλη, στην πρωτεύουσα ή στο Λουλουμπάσι. Στο Λουλουμπάσι. Γιατί έχουμε ελληνικές κοινότητες. Ναι, λέω, είχαμε ελληνικές κοινότητες πολύ δυνατές και στο Λουλουμπάσι, ακόμη υπάρχει στο Λουλουμπάσι ελληνική κοινότητα, αλλά και στην πρωτεύουσα.
0: Νομίζω έχουν 1000 άτομα κοινότητα εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ δυνατή η κοινότητα.
1: Όντως.
0: Δεν είναι σαν και εμάς. Αυτοί είναι δυνατοί, γυρίσανε πίσω, σταθήκανε. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Όντως, όντως. Μιλάμε καμία φορά με το Λουμπάσι. Όχι με το Λουμπάσι τόσο, με την πρωτεύουσα, την Κινσάσα. Με την Κινσάσα, ναι.
0: Κινσάσα, ναι.
1: Ναι, μιλάμε εκεί πέρα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ξέρεις, πριν από μερικά χρόνια είχαμε μιλήσει με τον υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης, τώρα έχει γίνει υπουργός από ό,τι ξέρω, στη Ζιμπάμπουε, το Χαριτάτο.
0: Ναι, το ξέρεις,
1: το γιο του κύριου Χαριτάτου, ας πούμε, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια του COVID. Και μας είχε πει ότι ήθελε να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο στη Ζιμπάμπουε. Ένα ελληνικό πανεπιστήμιο μας είχε πει, το οποίο θα ήταν κάτι σαν πανεαφρικανικό. Είχε αυτή την ιδέα. Και τώρα μου λες ότι στην Τανζανία γίνεται ένα πανεπιστήμιο πανορθόδοξο, το πούμε έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει ελληνικά μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε έχει ελληνική γλώσσα, οπωσδήποτε. Αλλήμον, πρέπει να έχει ελληνική γλώσσα. Πρέπει να περάσουμε κι εμείς τη ιστορία μας, την κουλτούρα μας, να ξέρουν και την Ελλάδα. Αυτή είναι η δύναμη. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και αυτό και όπως πάθησα να κάνουμε το ελληνικό σχολείο τότε και δεν μπορέσαμε. Και μάλιστα θα κάνω και ένα κολέγιο για δασκάλους εκεί πέρα. Το κάνουμε μετά από πανεπιστήμιο. Να ξεκινήσει, αλλά δυστυχώς.
1: Ναι, και τώρα.
0: Το μου δεν έγινε. Γιατί δεν το συνεχίσαν οι επόμενοι από μένα.
1: Υπάρχει ένας Μητροπολίτης, τώρα που μου το θύμισες, όχι στην Κένια είναι ή σε μία άλλη χώρα, έχουμε μιλήσει μαζί του, γι' αυτό το λέω, ο οποίος ήθελε να φτιάξει έτσι ένα σαν θεολογική σχολή για τους Αφρικανούς οι οποίοι γίνονται παπάδες, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Πέταν ο Μακάριος στην Κένια, πολύ δυνατός. Ο Μακάριος νομίζω ήταν, είναι, πολύ δυνατός ο Μακάριος.
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Αυτό ήταν. Νομίζω ήθελα να το κάνει στην Κένια. Ίσως δεν μπορείς να βρει χρηματοδότηση. Ενώ
1: ναι, έψαχναν χρηματοδότηση. Έψαχναν.
0: Ναι, ναι. Ενώ στην Μπουκόπα ήταν τυχεροί που ενωθήκανε με τους Ελληνοαμερικανούς και είναι, βοηθάνε πολύ δυνατά.
1: Όχι, αυτό νομίζω είναι μια πολύ έξυπνη λύση, γιατί η Ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ΗΠΑ, πέρα από το ότι είναι οικονομικά εύρωστη και τα λοιπά, έχει και αυτό το μικρόβιο, ας το πούμε, και νομίζω ότι και επειδή υπάρχουν πολλές κοινότητες, θα μπορούσαν κάποιες άλλες ίσως κοινότητες να τους βοηθήσουν, όχι οι συγκεκριμένες που της Μπουκόβα, ας πούμε, απευθύνονται. Τέλος πάντων, είναι ένα ολόκληρο θέμα αυτό. Λοιπόν, Μιχάλη, πολύ ενδιαφέρον αυτό, πρώτη φορά τα ακούμε, πανεπιστήμιο στην Τανζανία, ελληνοορθόδοξο, φαντάζομαι με χρήση της ελληνικής γλώσσας, όπως είπες και εσύ, πολύ ενδιαφέρον, θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το project και με τον καθηγητή, τον γεννημένο στο Κονγκό, όπως μας είπες, κύριο Λουκά, αλλά και με τον, δεν ξέρω τι είναι εκεί, Μητροπολίτης, ο Χρυσόστομος, τι ακριβώς είναι.
0: Μητροπολίτης, Μητροπολίτης, θα του μιλήσω εγώ.
1: Να μιλήσουμε, να μας...
0: Θα του πω, να δώσω, να το ξέρω, ναι, θα είναι πολύ καλό, θα του μιλήσω εγώ τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα του πάρω τηλέφωνο και του πω, κοιτάξτε, θα οι φορείς θα σας μιλήσουν, να μιλήσετε κι εσείς,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μπορούν να ανησυχήσουν και από εδώ πέρα. Να κατέβουν και από εδώ καθηγητές εθελοντικά.
1: Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, ποτέ κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, και είναι ευκαιρία όταν βγαίνει σύνταξη και έρχεσαι και βοηθάς. Από τον άλλο είναι 64 χρονών, είναι πόσο, 64 χρονών, ναι. Όχι, 66 χρονών ο καθηγητής. 66 χρονών. Και είναι πιο μικρός από μένα.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Μιχάλη, μας έδωσες και είδηση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά. που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Και φαντάζομαι θα έρθεις και στην Ελλάδα σε κάποιο σημείο. Πότε έρχεσαι?
0: Σε δύο μήνες.
1: Σε δύο μήνες.
0: 8 του μήνου, 8 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Σε δύο μήνες ακριβώς.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά, πιστεύω. Σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ και πάλι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Γεια, γεια σου, Μιχάλη. Γεια, γεια, επίσης. Γεια, γεια.

0: Ζάνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτό το απορροφήθηκα με αυτό το τραγούδι, το Chimes of Freedom, του, από ό,τι βλέπω εδώ, του Yusudur. Είναι από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Θάνος ο Τσιμέκας, ότι είναι σύνθεση, λέει, του Bob Dylan, το, και το τραγουδάει ο Yusudur. Έχουμε μαζί μας όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τη συνάδελφο, την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία δεν θα μας μιλήσει για την Αφρική, αλλά θα μας μιλήσει για τη βαλκανική γειτονιά μας.
1: Ναι, για τη βαλκανική γειτονιά και τις χρωματιστές επαναστάσεις, και έχουμε νέα χρωματισμάλων, έτσι τα έλεγα, τα εκτιμούσα εγώ, στην Αλβανία, αυτή την επανάσταση των φλαμίγκος με νέες μαζικές κινητοποίησεις στα Τίρανα και σε άλλες πόρεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουρκιστικού συγκροτήματος από επενδυτή που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον μια νέα χρωματιστή επανάσταση στα Βαλκάνια μετά από την μάλλον αποτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας και στην Σερβία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο στα Τίρανα κατά αυτού του συγκροτήματος του κύριου Κουσνέρ, του γαμπρού του κύριου Τραμπ. Οι διαδηλώσεις αυτές γίνονται από το Μάιο μήνα και έχουν από ένα συγκεκριμένο λόγο, έχουν μετατραπεί σε διαδηλώσεις γενικά κατά της διαφθοράς και ζητάνε και παραίτηση του πρωθυπουργού του κύριου Ράμα. Αυτά, έτσι, σε ό,τι αφορά την κατάσταση, θα δούμε. Θα δούμε τώρα το Σαββατοκύριακο. Πάντως ο ίδιος ο κύριος Ράμα, λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι να απορρίπτουμε ξένες επενδύσεις οι οποίες τα αύξαναν τα εισοδήματα της χώρας και τα συνείσφεραν στην αύξηση της οικονομίας της χώρας. Αυτά είπε ο κύριος Ράμα. Αυτό γύρω από το θέμα της Αλβανίας. Εγώ απλώς να αναφέρω ότι κάπως αυτά είναι γνώριμα, γιατί έχουν συμβεί το τελευταίο και τελευταία χρόνια στη Σερβία κατ' επανάληψη. Δηλαδή ξεκίνησε με την πάλι οικολογικά ξεκίνησε διαμαρτυρία κατά της προσπάθειας της Σερβίας να κάνει εξόρυξη του λίτιου και τελικά η κυβέρνηση υποχώρησε, βεβαίως ζημιά για τη χώρα, και άλλες χώρες στην Ευρώπη προχωρήσανε, η Τσεχία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, και η Σερβία υποχώρησε λόγω των διαδηλώσεων. Μετά είχαμε τους διαδηλωτές αντιεμβολιαστές, είχαμε και αυτό το θέμα. Μετά συνέβη το έγκλημα στο δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Βελιγραδίου με 9 νεκρούς, όπου ένας ανήλικας 13 χρονών σκότωσε συμμαθητές, δασκάλους και φύλακα του σχολείου. Πάλι διαδηλώσεις κατά της βίας. Δηλαδή και εκεί δεν είναι πολύ κατανοητό αυτό το θέμα, γιατί με ουδενή τρόπο το κράτος δεν μπορεί για τέτοιου είδους πράξεις που γίνονται σε όλο το πλανήτη να ευθύνεται το ίδιο το κράτος. Και στο αποκορύφωμα βέβαια ήταν η πτώση της το δυστύχημα το οποίο συμβαίνει στην πόλη του Νόβι Σαντ, το σιδηροδρομικό σταθμό, με θάνατο 16 ανθρώπων. Μετά από το γεγονός αυτό ακολούθησαν πάνω 1,5 χρόνο περίπου διαδηλώσεις στην Σερβία με όλα τα χαρακτηριστικά μιας χρωματιστής επανάστασης και προσπάθεια για μη θεσμική, εξωτεσμική αλλαγή εξουσίας. Και με αφορμή αυτά τα γεγονότα, το Βρετανικό Telegraph υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια τάση ότι αυτοί που διαμαρτύρονται εκ των προτέρων παρουσιάζονται ότι έχουν δίκιο χωρίς κάποιον έλεγχο και ότι έχουν δίκιο απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η αφορμή και εδώ στο άρθρο του Telegraph είναι η έρευνα στη Σερβία γύρω από τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και των διαδηλωτών, ότι το κράτος έχει σε μια συγκέντρωση που έγινε 15 Μαρτίου πέρσι, ότι το κράτος έχει χρησιμοποιήσει κάποιο ηχητικό όπλο. Τελικά απεντήχθη ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι είναι ανύπαρκτο κάτι τέτοιο και ότι πρόκειται για μια ψευδή είδηση η οποία για στόχο είχε πρόκληση πανικού και προσπάθεια να προκλητεί πτώση της κυβέρνησης. Η Βρετανική Τέλεγραφ εκτιμά ότι τα προβλήματα δεν σχετίζονται μόνο με τη Σερβία, αλλά γενικά παγκοσμίως υπάρχει αυτή τη τάση να χωρίζονται οι ομάδες οι οποίες συγκρούονται στους ήρωες και σε αυτούς οι οποίοι είναι κακοί, στους καλούς και τους κακούς.
0: Να ρωτήσω κάτι, πάλι επανερχόμενο στην Αλβανία. Διαβάσαμε σήμερα, νομίζω χθες, δεν είμαι σίγουρος, ότι υπάρχουν επίσης αντιδράσεις για ένα ποσό που έδωσε ή θα δώσει η αλβανική κυβέρνηση σε έναν γνωστό Αμερικανό τραγουδιστή, νομίζω τον...
1: Για συναυλία, ναι, το είδα Danny και
0: West,
1: εγώ αυτό.
0: Νομίζω.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό.
0: Δεν ξέρω, και εκεί τι πάλι υπάρχει κάτι...
1: Προς το παρόν, εγώ δεν έχω δει προς το παρόν ότι ξανακάνανε, αλλά κοίταξε, εντάσσεται... Οπωσδήποτε δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο δικαιολογείται μια κυβέρνηση να δώσει λεφτά για κάποια συναυλία. Δεν το καταλαβαίνω.
0: 4 εκατομμύρια λέει δολάρια, 4 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, πρέπει να δούμε καταρχήν αν είναι αλήθεια.
0: Ναι, σαφώς, το λέω με κάθε επιφύλαξη.
1: Πρέπει να δούμε αν είναι αλήθεια. Γιατί με αυτά που έχουν συμβεί στη Σερβία και με αυτά που έχουν ξεκινήσει να συμβούν στην Αλβανία, αρχίζω και βάζω πολύ ερωτηματικό. Δηλαδή, να δούμε αν αυτό πραγματικά ισχύει.
0: Ναι. Μάλιστα. Από κάποια άλλη χώρα της...
1: Έχουμε ενδιαφέρον, είναι από τη Βουλγαρία και σε σχέση με το πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η Βουλγαρία ζητάει να αφαιρετούν 2 ονόματα από τη λίστα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως προϋπόθεση να στηρίξει αυτές το νέο πακέτο κυρώσεων, και τα ονόματα είναι ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος και ο επιχειρηματίας Βαγκίτ Αλεκπέροβ. Ο επιχειρηματίας, επειδή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ρωσικής εταιρείας Lukoil στη Βουλγαρία, η οποία έχει και το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας και όπου υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία μάλλον κατά κάποιο τρόπο τα διευθετητούν λόγω αυτών των ευρωπαϊκών απαγορεύσεων για το ρωσικό πετρέλαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Πατριάρχη Κύριλλο, ο πρόεδρος ο κύριος Ράντεβ είπε ότι δεν πρόκειται για την προσωπικότητα του ιδίου, αλλά για το γεγονός ότι είναι επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά τα άλλα, η κυρία Φόντερ Λάιεν παρουσίασε τις κυρώσεις της αρχές Ιουνίου, είναι το 21ο πακέτο. Μάλιστα. Η Ιταλία επίσης δεν συμφωνεί με τις κυρώσεις κατά του Ρώσου Πατριάρχη και ο στόχος είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου να υιοθετηθούν από την Ευρώπη αυτές οι νέες κυρώσεις.
0: Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά.
1: Καλή ακρόαση.
0: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Ιβάνα. Γεια. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 5,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφου F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνον με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλυφτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, πλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην Ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
2: Ο καιρός.
3: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πες Μαζόβιλ More.com, artinfo.gr.

Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με τους πολύ αγαπημένους τραγουδιστές ανά τον κόσμο, όταν τελικά φεύγουν από τη ζωή και μαθαίνουμε για το θάνατό τους, τη βιολογική τους δηλαδή φθορά και αποχώρηση, είναι ότι μαζί τους αποχαιρετούμε και ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Έχουμε συμπορευτεί με τα μεγάλα ονόματα, όπως αυτό. Το πραγματικό όνομα της Bonnie Tyler δεν ήταν αυτό βέβαια, ήταν το Gaynor Hopkins. Δεν ξέρω αν ο Gaynor Hopkins θα έκανε την καριέρα που έκανε. Η οποία μεγάλωσε σε μία δομή, σε μία δομή για ανήλικα παιδιά, για αστέγους, σε ένα κοινωνικό σπίτι, ώσπου ανακαλύφθηκε από ένα κυνηγό ταλέντων σε ένα κλαμπ στο Swansea, κυκλοφόρησε το πρώτο της single και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους.

Το 1983 κυκλοφόρησε αυτό το Total Eclipse of the Heart και πραγματικά κατέκτησε την κορυφή των charts και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η Bonnie Tyler που εκπροσώπησε και τη χώρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σουαλή βέβαια, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision το 2013. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, βγήκε 19η μεταξύ 26 συμμετοχών. Η Bonnie Tyler λοιπόν, αυτό το κορίτσι, αυτό το ατίθασο πλάσμα με την πολύ έντονη χέτη και τα υπέροχα μενεξεδή μάτια, μα πάνω απ' όλα με αυτή τη βραχνή φωνή και ωστόσο δυναμική, που όπως λέω συνόδευσε και όπως φαντάζομαι και σε εσάς, συνόδευσε πάρα πολλά κομμάτια από την εφηβεία και τη μετέπειτα ηλικία, τόσο στις εκδρομές όσο και στα πάρτι. Πέντε και τέταρτο κιόλας η ώρα πλησιάζει. Σε αυτό εδώ το συννεφιασμένο και βροχερό από ό,τι μαθαίνω απόγευμα της Πέμπτης. Και το λέω το από ό,τι μαθαίνω για να σας δείξω πόσο πολύ εργαζόμεθα. Τέλος πάντων, από νωρίς εδώ κλεισμένη στο Ραδιομέγαρο και ωστόσο κι ας έχουμε πολύ μεγάλα παράθυρα, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ότι προχώρησε η συννεφιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας από το πρωί έχει συννεφιά και αργότερα τώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει αρχίσει και να βρέχει στα δυτικά, μας είπαν. Αργότερα θα έχουμε και πολύ επίσημη ενημέρωση για όλες αυτές τις εκτροπές καλοκαιριάτικα, αν και είναι συχνό, το λέω εγώ εκτροπές με το ζόρι, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο μέσα στον Ιούλιο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τέλος πάντων αυτές τις εκδηλώσεις.

Παρέα λοιπόν εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή, μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας. Για 2 ώρες και σήμερα, μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα, και από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε και τώρα ζωντανά αλλά και on demand οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας.

0: Είπαμε λοιπόν πέμπτης απόγευμα, αλλά 9 του μήνα, η ένατη μέρα του Ιουλίου. Αναγκάζομαι πολύ συχνά να κοιτάζω ακόμα και γραπτό στην ημερομηνία. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τους μήνες του καλοκαιριού. Πολύ καλησπέρα σας και χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Επειδή είπα νωρίτερα για το AirTeco, να διευκρινίσω και εγώ πράγματα που μαθαίνω κάθε μέρα. Μην νομίζετε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των προγραμμάτων της AirT και των πλατφορμών ότι τα ξέρουμε όλα. Ίσα-ίσα γι' αυτό πολλές φορές τα λέμε και τα ξαναλέμε, να τα εγκαταστήσετε, να τα έχετε στις συσκευές σας, για να μπορούμε να μαθαίνουμε και εμείς από εσάς το λεγόμενο feedback, δηλαδή την ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Αλλά τώρα θα βάλω άνω τελεία, γιατί θα πάμε στην πληροφορία και στην ενημέρωση που χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, καθώς έχουμε μία φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη, που είναι ο περιφερειακός συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γεια σας, κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όντως, ναι, για πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει όντως μία πυρκαγιά στην περιοχή του Καλοχωρίου, η οποία αυτή τη στιγμή το θετικό είναι ότι έχει περιοριστεί στον χώρο του εργοστασίου, σε ένα χώρο εργοστασίου που καίγεται, υπάρχουν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί, μαζί με δύο ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Ναι.
1: Και η πυροσβεστική έχει ζητήσει συνδρομή της περιφέρειας με χωματουργικά και υδροφόρα, τα οποία τα έχουμε στείλει ήδη. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα να καταφέρει η πυροσβεστική να θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Υπήρξε μαύρος καπνός την προηγούμενη ώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζει και υπάρχει ύφεση.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πρώτα ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και επειδή βρισκόταν κοντά κάποιο εργοστάσιο.
1: Μάλιστα. Στο χώρο του εργοστασίου.
0: Τι παρήγαγε το εργοστάσιο και τι υλικά καίγονται.
1: Εταιρεία μεταφορών, από όσο γνωρίζω, ήταν.
0: Ναι.
1: Και πλακιδίων. Τώρα μέσα έχει διάφορα παλέτες και διάφορα άλλα υλικά που δημιούργησαν αυτό το μαύρο καπνό.
0: Μάλιστα. Έφλεκτα και ίσως και τοξικά, ίσως. Μάλιστα.
1: Δεν υπήρξαν εκρήξεις, βέβαια, σαν τις προηγούμενες μέρες στο Ρόκαστρο που είχαμε άλλες πυρκαγιές.
0: Ναι, πραγματικά, αντίστοιχες. Κύριε Στεργιάδη, τι γίνεται.
1: Τελευταίες μέρες έχουμε, ναι, υπάρχει μια έξαρση στο βόρειο τμήμα της χώρας με τις πυρκαγιές. Επικρατεί άνεμος γενικά όλες αυτές τις μέρες και δυστυχώς μας αναφέραν ότι υπήρξαν κάποιες προσαγωγές από κόσμο ο οποίος έγινε ξερά χόρτα κοντά στην περιοχή του εργοστασίου. Τώρα αναμένουμε και αυτό να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, τον αγκριτικό τμήμα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, βέβαια, λογικό είναι να πούμε πλέον ότι πρέπει όλοι μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, δεν καίμε τίποτα σε εξωτερικό χώρο, ιδιαίτερα τις μέρες που είναι επικίνδυνες με ανέμους. Διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις ζωές και υπηρεσίες των συμπολιτών μας.
0: Έχετε αυτή τη στιγμή ανέμους ή είχατε νωρίτερα?
1: Υπήρχαν, ναι, άνεμους περίπου 3-4-5 μποφόρ κατά τόπους, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγο μια ύφεση. Αλλά είναι μέρες οι οποίες πάλι έχουμε επικινδυνότητα 3, είναι κίτρινη η περιοχή εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, γι' αυτό λέμε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Το 112 ήχησε περισσότερο για να κλείσουν οι κάτοικοι τις πόρτες και τα παράθυρα, έτσι.
1: Λόγω του καπνού, πάλι για να μην έχουμε προβλήματα με κόσμο που έχει προβλήματα με τον πνεύμονα, με γενικά με την μόλυνση που δημιουργείται από φωτιά, ναι, σε εργοστάσιο.
0: Και από την άλλη, τώρα το καλοκαίρι, επειδή το βιώσατε και με το ρεόκαστρο και εμείς εδώ σήμερα με τον ασπρόπυργο, δεν γίνεται να μείνεις μες στο σπίτι με τη ζέστη και κλειστά παράθυρα και πόρτες.
1: Σωστά.
0: Το κλιματιστικό και αυτό δημιουργεί τα δικά του προβλήματα λόγω ακριβώς του αέρα που θα παίρνει μέσα. Τέλος πάντων, ναι. Επομένως τώρα, δηλαδή, ο μαύρος καπνός έχει γίνει άσπρος.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, από ό,τι βλέπουμε τώρα, τι είναι να σβήσει η πυρκαγιά στο σημείο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν αναπληρώσεις, για να τελειώνουμε και με το συγκεκριμένο συμβάν και να πάμε στο επόμενο. Το οποίο θα μπορούσε να έρθει μετά από πολύ καιρό.
0: Ναι. Μακάρι, ή και καθόλου. Άλλα. Καταλαβαίνουμε.
1: Μακάρι,
0: ναι.
1: Εννοείται. Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω, εσείς είχατε καθόλου την επίσκεψη βροχών?
1: Χθες το βράδυ έριξε λίγο νερό στη Θεσσαλονίκη, αλλά λίγη βροχή, δεν ήταν ιδιαίτερη. Ίσα-ίσα αυτή που δημιουργεί τη λάσπη, χωρίς να έχουμε.
0: Ναι, ναι. Και δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Στεργιάδη, εγώ για σήμερα, ας πούμε, λόγω ακριβώς αρκετών βροχών που έπεσαν, είχαν αρχίσει να πέφτουν από τα βόρεια και προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέω καλά, δεν θα έχουμε σήμερα φωτιές. Γιατί δεν συμφέρει να τις βάζουν, καταλάβατε, θα σβήσουν. Τέλος πάντων.
1: Η φωτιά θέλει πολύ νερό, θέλει βροχόπτωση ιδιαίτερα δυνατή και ισχυρή για αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλιώς δεν σβήνει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Από την Κεντρική Μακεδονία και την Περιφέρεια Πολιτικής Προστασίας, λοιπόν, ο συντονιστής ο κύριος Τεργιάδης μας έδωσε την ενημέρωση που ακούσατε σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο παρακείμενο εργοστάσιο.

Έτσι που λέτε. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ή να συνδυάσουμε, να κεντήσουμε, να πλέξουμε, που λέω και εγώ, σε έναν πολύ περίεργο καμβά της επικαιρότητας, τα στενάχωρα με τις μουσικές κορώνες. Πιστέψτε με, αντιλαμβάνομαι κατά το ρου της εκπομπής ότι αυτό είναι αρκετά αντιφατικό σαν αποτέλεσμα, αλλά εμείς το προσπαθούμε πάντως, έτσι κι αλλιώς η ζωή την έχει μέσα τη χαρμολύπη της. Και η μέρα ξεκίνησε κάπως έτσι. Δηλαδή, το πρωί σήμερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση. Και το κυριότερο είναι ότι είχαμε και αρκετούς τραυματίες, τουλάχιστον 11, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά.

0: και μετά ήρθε το Σεισμανόγλιο. Το Σεισμανόγλιο, έχετε ακούσει τι συνέβη με αυτό τον ασθενή που νοσηλευόταν σε θάλαμο και επειδή είχε κάπως νιώσει, ένιωσε κάπως, άναψε ένα τσιγάρο και τελικά εκδηλώθηκε φωτιά στο θάλαμο, κινητοποιήθηκε έγκαιρα το προσωπικό, απομακρύνθηκαν οι ασθενείς από τον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Ομολόγησε ο 76χρονος που συνελήφθη για αυτή τη φωτιά, ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα αφού έβαλε τη φωτιά είχε εγκαταλείψει το νοσοκομείο και πήγε και έμεινε στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος, ένιωσε, λέει, αρκετά παραγωνισμένος και σκεφτόμουν εγώ, όπως πάντοτε, ξέρετε, νομίζω ότι όλοι κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις μετά από ένα περιστατικό ή παράλληλα με ένα περιστατικό που έχει μια κάποια ιδιαιτερότητα, ότι όλοι οι ηλικιωμένοι που είναι καπνιστές ή έχουν μια κάποια εξάρτηση, έναν εθισμό, έναν άλλο τρόπο ζωής, όταν αναγκάζονται να νοσηλευτούν, περνάνε πραγματικά πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι θα το έχετε βιώσει, έτσι μιλάω και βιωματικά και εμπειρικά. Θα το έχετε βιώσει με κάποιο συγγενή ή κάποιο παππού, γιαγιά, που δεν μπορείτε να τον κάνετε καλά με τίποτα. Όταν ναι, μεν δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο, πρέπει να μην καπνίσει για κάποιες ώρες ή για κάποια 24 ώρα. Εκεί να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επειδή αυτά που επικαλέστηκε ότι αντιμετώπιζε, προβλήματα με το περιβάλλον, παραγωνισμό και αδιαφορία, κάπως ακούγονται, οπότε ναι, και αυτά συνέβησαν στο Σεισμανόγλιο. Τώρα στην Κίνα, από ό,τι βλέπω, μπορεί να είναι μακριά και να σας πηγαίνω πολύ μακριά και να νομίζετε ότι, να θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, και όμως έχουμε και εκεί φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών με νεκρούς και εγκλωβισμένους, παρακαλώ, και έκκληση του Προέδρου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των εγκλωβισμένων. Πολύ καταστροφή στον κόσμο. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, εδώ στην κονσόλα του Earth News Radio 105,8, στη φροντίδα του ήχου.
1: Στα μάτια μας.
0: Ο Θάνος Τσιμέκας από την άλλη πλευρά, στην φωνή της Ελλάδας.
1: Μέσα μας.
0: Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Και για να συμπληρώσουμε την τριάδα, νομίζω είπα Ασπρόπυργο, είπα Σεισμανόγλιο. Στη Ζάκυνθο είχαμε την αναγκαστική προσγείωση του F-16, του μαχητικού αεροσκάφους. Απογειώθηκε από την Αχαΐα, συμμετείχε σε άσκηση. Αναγκαστικά λοιπόν η προσγείωσή του έγινε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του πιλότος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Εδώ είμαστε πάντα, όχι μόνο δεν σας ξέχασα, παραμένω εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber, εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα, στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας. Και επειδή είπα για πλατφόρμες και το είχα αφήσει νωρίτερα ανοιχτό, πράγματι λοιπόν το Earth Echo, η καταπληκτική αυτή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, δεν νομίζω να μην την έχετε ήδη κατεβάσει ως εφαρμογή στις κινητές συσκευές σας, στα τάμπλετ, τις έξυπνες συσκευές. Πάντως είναι πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει τα πάντα από ραδιόφωνα, από live εκπομπές, από on-demand εκπομπές και ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, γιατί σας υποδεικνύει, ας πούμε, μην χάσετε αυτό, προσεχώς εκείνο κτλ. Για το Netflix τώρα, επειδή λέμε ότι το Earth Echo είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Το Netflix λοιπόν της τηλεόρασης, επειδή με ρωτήσατε πρόσφατα, κάποια ακροάτρια μου είχε ρωτήσει ότι μπαίνω και έχω αυτό το πρόβλημα και δεν ανταποκρίνεται και δεν βλέπω εκείνο. Έμαθα κι εγώ πριν από λίγες μέρες ότι πρέπει να κάνετε registration, δηλαδή να εγγραφείτε εκ νέου ξανά με καινούριο λογαριασμό, έτσι, για να μπορείτε να έχετε πάλι την πρόσβασή σας στο Netflix, το νέο Netflix. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ πρακτικό, πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο και εκεί μπορείτε να βρίσκετε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή δεν το χρησιμοποιώ τόσο όσο θα μου επέτρεπε να σας δώσω έτσι και βιωματικές πληροφορίες, αυτό ξέρω μόνο, ότι πρέπει να ξαναμπείτε, δηλαδή είναι ανενεργό το προηγούμενο και ουσιαστικά πρέπει να ξαναμπείτε και να κάνετε register και να κάνετε σύνδεση με νέο λογαριασμό. Αυτά γιατί δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος και σιγά σιγά θα το μάθει, φαντάζομαι, ώστε να απολαμβάνετε και το περιεχόμενο αλλά και τα ενημερωτικά κανάλια και τις εκπομπές. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρά 20 περίπου. Το ότι δεν έχω αναφερθεί στα μηνύματά σας είναι γιατί πάλι σήμερα, ως εκ του θαύματος, δεν λειτουργεί το Viber μόλις μπαίνω στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, σβήνει εδώ το tablet, όμως έχω από εδώ backup, έχω δεύτερη εναλλακτική. Οπότε Σπύρο, καλησπέρα, προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμά σου. Α, μου δίνεις και κάποιο link από ό,τι βλέπω εδώ για να ψάξω να βρω. Ναι, αλλά θα πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο, θα το κοιτάξω φυσικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μάλλον με παραπέμπει σε κάποιο άρθρο, σε κάποια αρθρογραφία σχετικά με τον Homo sapiens. Ο Χαράλαμπος,

Ο Χαράλαμπος έχει στείλει μάλλον μήνυμα μόνο με την ώρα προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο. 5 και 26 που στείλατε το μήνυμά σας, όπως και η Εύη που έχει στείλει και αυτή μήνυμα, αλλά αναφέρεται μόνο στο ραδιόφωνο. Air News Radio 105,8 και 91,6. Φαντάζομαι ότι θέλετε να γράψετε και κάποιο μήνυμα και όχι μόνο να αναφέρεστε στη συχνότητα προς την οποία προσπαθείτε να το στείλετε. Σε λίγο θα πάμε να μάθουμε και για τα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Έχει ψηφίσει η Ευρωβουλή νέο κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις πτήσεις, με τις αποζημιώσεις, τις χειραποσκευές και τα ταξίδια των οικογενειών. Και θα μπορέσουμε να έχουμε μία έτσι άποψη για το τι καινούργια πράγματα δικαιούμαστε και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς τους νέους κανόνες. Όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως και οι εταιρείες.

Η πυρκαγιά που σας έλεγα στην Κίνα στο εργοστάσιο Παπουτσιών έχει πάρει πολύ τραγικές διαστάσεις, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για 28 νεκρούς μέχρι τώρα.

0: Αν υπάρχει λόγος στο τραγούδι, για να δούμε. Υπάρχει πάντοτε πολύ σοβαρός λόγος όταν ένας επιβάτης ή ολόκληρες οικογένειες ή ζευγάρια κάνουν τα ταξίδια τους καθημερινά και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, αυτό που λέμε διαταραχές. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ως ονού που ετοιμάζονται και ψηφίζονται τα νέα δικαιώματα, οι νέοι κανονισμοί μάλλον για τα δικαιώματα των επιβατών και τις αεροπορικές πτήσεις. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Φλεριανός, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Φλεριανέ.
1: Τι κάνετε, κυρία Καραγιάννη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Εδώ προσπαθώντας να αναμετρηθούμε με τη δύσκολη επικαιρότητα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και πραγματικά όταν ακούμε και για νέους κανονισμούς στις αεροπορικές πτήσεις, είναι νομίζω κάτι που ενδιαφέρει πια πάρα πολύ κόσμο. Τα ταξίδια με τα αεροπλάνα είναι μια καθημερινή πλέον συνήθεια για πιο κοντινούς και πιο μακρινούς προορισμούς. Και μόλις το διαβάσαμε, απευθυνθήκαμε σε εσάς για να μας βοηθήσετε λίγο. Δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστό τι αλλάζει.
1: Ναι, γιατί χρειάζονται κάποιες εσωτερικές διεργασίες να γίνουν ανάμεσα αυτό που ψηφίστηκε και αυτό που θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή του. Οπότε χρειάζεται λίγος χρόνος για να ενημερωθούν τα συστήματα, οι πλατφόρμες και οι αεροπορικές εταιρείες να διορθώσουν λίγο αυτά τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν βάσει του νέου κανονισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολλά τα χρόνια που ήταν ο παλιός, το 2004 ισχύει ο 261 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε
0: όντως φτάσει... είναι πολλά χρόνια, 22 χρόνια.
1: Έχουν φτάσει σε πενταψήφι τα ίση αυτές οι γνώμοι ευρωπαϊκοί που έχουν μπροστά το ίση, αυτά που ισχύουν για πολλά πράγματα στη ζωή μας, πια στην καθημερινότητά μας, έχουν φτάσει σε πενταψήφια νούμερα. Εμείς είμαστε στο 261 αυτό που ισχύει. Οπότε,
0: ναι. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θέλετε να πείτε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη και επιτέλους αυτό ψηφίστηκε ή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνήθηκε. Υπάρχουν τώρα τα διαδικαστικά για να μπει σε πλήρη εφαρμογή του.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε από τη χειμερινή σεζόν να είναι σε διαδικασία, γιατί το καλοκαίρι δεν το προλαβαίνουμε μάλλον.
0: Δεν το προλαβαίνουμε, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας?
1: Ας ξεκινήσουμε από τα συνηθισμένα που είναι τα πιο κλασικά, είναι οι αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό, παρόλο που οι αερομεταφορείς ζήτησαν να είναι μεγαλύτερος ο χρόνος καθυστερήσεων για να αποζημιώνουν από 3 ώρες που είναι τώρα να γίνει 4 ή 6 ώρες, δεν έγινε αποδεκτό, οπότε παραμένει πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, υπάρχει αποζημίωση. Επίσης, ακύρωση πτήσης σε λιγότερο από 14 μέρες πάλι υπάρχει αποζημίωση, και όπως υπάρχει αποζημίωση και το overbooking, δηλαδή όταν υπάρχουν παραπάνω επιβάτες, εισιτήρια πουλημένα, αν το πούμε πιο απλά να το καταλάβει ο κόσμος, από τις διαθέσιμες θέσεις σε αεροσκάφος και κάποιοι μένουν απ' έξω. Αυτά λοιπόν είναι αυτά είναι με τις χιλιομετρικές αποστάσεις από το σημείο εκκίνησης του ταξιδίου μέχρι τον προορισμό.
0: Ανάλογα κάτω με τα... Ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Κάτω από 1500 χιλιόμετρα είναι 250 ευρώ κατά άτομο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 3,5 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 400 και αν είναι για το ίδιο πάνω από 3,5 για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την παραμονή κάποιου στο να περιμένει μία επιβίβαση που δεν γίνεται και θα πρέπει η εταιρεία να του παρέχει φροντίδα, έχουμε και σε αυτό το κομμάτι κάλυψη?
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι, ναι, είναι να σας το πω και αυτό πώς είναι. Η μέρημνα σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλες καθυστερήσεις, που όπως την ονομάζουμε, περιέχει αναψυκτικά κάθε 2 ώρες, γεύμα μετά από τις 3 ώρες, έως 3 γεύματα την ημέρα, διαμονή σε ξενοδοχείο έως το μέγιστο 3 νύχτες, και αν αυτό βέβαια ακόμα και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία, δηλαδή όπως είχαμε την περίπτωση τώρα του πολέμου στο Βερσικό, όπου πολλοί επιβάτες βρέθηκαν ξαφνικά εκτός Περσικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ασία. Η Ασία, εντάξει, δεν μας αφορά μας, γιατί δεν ισχύει ο νόμος αυτός, ο κανονισμός, να έχουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή να πάνε στις δουλειές τους. Εκεί οι εταιρείες ανέλαβαν όλα αυτά τα έξοδα για τους επιβάτες.
0: Μάλιστα. Άλλο?
1: Είναι το θέμα στις αποσκευές και στις πλατφόρμες. Δηλαδή, βλέπετε μια διαφήμιση για ένα προορισμό 30 ευρώ και όταν μπείτε στην πλατφόρμα είτε της εταιρείας είτε του παρόχου που πουλάει το προϊόν αυτό, να φτάνει στο τέλος πριν να πληρώσει το ταξίδι σου 200 ευρώ.
0: Πονεμένη ιστορία, όντως, κύριε Φλεριανέ.
1: Ναι, είναι πονεμένη και ακούστε να κάτι. Και εμείς που είμαστε στην δουλειά αυτή και προσπαθούμε να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και ένα web check-in, αυτό που αποκαλούν,
0: ναι,
1: το οποίο καταργείται και αυτό θα καταργηθεί να είναι υποχρεωτικό να μέσα από την πλατφόρμα της ΧΥΠΣΗ αεροπορικής εταιρείας. Μπορεί να έχει και με το χαρτί, με το τυπωμένο την κάρτα επιβίβασης, να γίνεται αποδεκτό χωρίς να πληρώνει το πρόστιμο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το κάνει εύκολα. Είναι μια διαδικασία επίπονη. Προσπαθούν
0: να
1: το κάνουν.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει δίκτυο, μπορεί να το ξεχάσει, μπορεί
1: να δει κάτι που δεν καταλαβαίνει και ναι, να πατήσει ναι και να πληρώσει άλλα 30 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Σωστό. Άρα δηλαδή τώρα καταργείται αυτό, το πήγαμε τώρα σε αυτό, δεν πειράζει να το πούμε γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, απλοποιείται και γίνεται καθαρό, να φαίνεται από την αρχή πώς θα είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο μεταφορέας, να είναι καθαρές από την αρχή όταν θα ζητήσει να πάρει από το σημείο Α στο σημείο Β το εισιτήριό του.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Επίσης υπήρχαν προβλήματα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τα καρότσια τους, τα οποία παθαίναν ζημιές και δεν τα αποζημίωναν εταιρείες. Τώρα πλέον υποχρεούνται σε αποζημίωση. Υπήρχαν προβλήματα με τους γονείς και τα παιδιά, που όταν σου δίνει μια τυχαία θέση στο αεροπλάνο, παρόλο που είναι μια κράτηση κοινή, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τους καθίσει μαζί την οικογένεια που ταξιδεύει.
0: Α, μάλιστα. Αυτό δηλαδή το τελευταίο γίνεται εν της πράγμαση ή πρέπει να κλειστούν έτσι τα εισιτήρια ώστε να είναι γειτονικά?
1: Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εκφραστεί μέσα στην... Αυτή είναι η απόφαση, ότι θα πρέπει να κάθονται χωρίς επιπλέον χρέος.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: Γονιός με το παιδί του ή με ένας ηλικιωμένος που είχε ανάγκη να έχει συνοδό κτλ. Χωρίς επιπλέον χρέωση. Μπορούσαν να καθίσουν και πριν και τώρα μπορούν να καθίσουν, αλλά θα σου λέει, αν να κάτσεις δίπλα με αυτόν, θα πληρώσεις τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Γιάννη, να γυρίσουμε λίγο πίσω, να μην το αφήσουμε. Στην πονεμένη λοιπόν ιστορία των χειραποσκευών. Επειδή ναι, υπάρχουν οι εταιρείες χαμηλού κόστους και ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να κάνει το ταξίδι του με αυτές, πολύ ναι, θεμητό, αλλά ναι, εάν βεβαίως δεν το προσέξει και δεν έχει τη σωστή χειραποσκευή, μπορεί να πληρώσει πολύ. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να την αφήσει, τα γνωστά.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε αλλαγές εδώ πέρα.
1: Ή να ντυθείς με 45 μπουφάν και 50 παλτά από πάνω για να μην...
0: Ναι, εντάξει, που ούτε, και αυτό θα στο... ούτε και αυτό θα στο επιτρέψουμε. Είναι και κάτι καθίσματα μερικές φορές, όσο λεπτός κι αν είσαι, κύριε Φλεριανέ, που άμα χωρέσεις όλα αυτά, δεν χωράς με τίποτα.
1: Δεν χωράς, ναι, σωστά. Λοιπόν, θα διασκεδάζουμε λίγο για
0: να μην
1: λέμε. Λοιπόν, αυτά θα είναι πλέον ξεκάθαρα από την αρχή. Όταν θα ζητήσεις το εισιτήριό σου και θα πεις θέλω να πάω από εκεί, σου λέει η μικρή χειραποσκευή, το προσωπικά αντικείμενα είναι δωρεάν. Πλέον το κάνανε και αυτό, το ξεκαθαρίσαμε. Η αποσκευή που μπαίνει στο καμπίνα του αεροσκάφους είναι τόσο, τόσες διαστάσεις, τόσο κτλ. Είναι ξεκαθαρισμένα και θα είναι εμφανή από την αρχή. Όχι προς τα κάτω αν θέλεις και αποσκευή, δεν θέλεις και χειραποσκευή.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι τριών ταχυτήτων. Η χειραποσκευή που μπορείς να πάρεις μαζί μικρή δωρεάν, αυτή που ανεβαίνει πάνω στο πάνω μέρος μπορείς να τη βάλεις και μπορεί να και χρεώνεται, αλλά ξέρεις από την αρχή πόσο, σωστά?
1: Και το βάρος και τις διαστάσεις.
0: Ναι, ναι. Και η τρίτη που μπαίνει στις αποσκευές έτσι κι αλλιώς.
1: Πάει από κάτω, πάει στην κοιλιά.
0: Μάλιστα, στην κοιλιά. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Όσο πάμε λοιπόν, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, η κεντρική ιδέα μάλλον είναι των όλων αυτών μεταρρυθμίσεων, είναι επιταβελτίο, δηλαδή ακούγονται, δεν ξέρω, κρατώ και λίγο μικρό καλάθι, μικρή χειραποσκευή κύριε Φλεριανέ, γιατί ακούγονται πολύ καλύτερα για την εξυπηρέτηση των πελατών, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη κατά κάποιο τρόπο η αξιοπρέπεια τελικά του επιβάτη.
1: Οι παρανοήσεις και οι παρελκυστικές, αν θέλετε, πολλοί τους κατηγορούν, εταιρείες ότι δεν είναι σωστή η ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Η γλώσσα είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά, να το κατανοήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και η ορολογία στην γλώσσα τη δική μας, την αεροπορική, είναι και αυτή ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζει Απροσυμβατικού, δεν υποχρεούνται να το ξέρει. Οπότε...
0: Πόσο δίκιο έχετε. Ένα πιέ που λέει ο λόγος αλλάζει κατά πολύ το νόημα και συνήθως είναι, συγγνώμη κιόλας με όλο το σεβασμό, προς το συμφέρον της εταιρείας.
1: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας το συμφέρον του. Το εμπόριο είναι. Ναι, δεν είναι πλέον...
0: Σωστά. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν τα δορίζεται. Ούτε και οι άλλοι πηγαίνουν δωρεάν. Να πληρώσουν θέλουν.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Απλά
1: αλλά
0: να υπάρχει
1: δίκιο,
0: το value for money που λέμε.
1: Να είναι δίκιο, ναι, μπράβο, ακριβώς. Αυτό το οποίο πληρώνει δεν είναι αυτό που παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πληρώνει κάτι που δεν εξυπηρετεί. Επίσης, πιέζουν και θα μπει αυτό να γίνεται οι αποζημιώσεις εντός 30 ημερών.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Ναι, από οποιοδήποτε κλέι με σπασμένη βαλίτσα, με οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο
0: διαδίκτυο. Απόλυα κλπ.
1: Ναι. Και επίσης ή να απαντήσουν αρνητικά πάλι σε 30 μέρες. Είναι δηλαδή, εσπίζεται αυτός ο όρος. Και επίσης ακόμα έχουμε και την, μέσα σε 9 μήνες μπορεί ο κάθε επιβάτης να κάνει το claim, το παράπονο του, το αίτημά του για αποζημίωση.
0: Εγγράφος, πάντα εγγράφος. Παρ' όλα αυτά, κύριε Φλεριανέ, όλα αυτά που λέμε ισχύουν γενικά, είναι μια ομπρέλα, ας πούμε, προστασίας και για τους μεν και για τους δε. Από εκεί και πέρα η κάθε εταιρεία μπορεί να κρατήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, το policy, δηλαδή τη δική της πολιτική. Απλά...
1: Υποχρεούται να είναι βασισμένα αυτά να υπάρχουν, ναι. Και οτιδήποτε άλλο θέλει μπορεί να το κάνει, αλλά θα είναι εντός των πλαισίων των, της, μετά υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η IATA που ορίζει άλλες θεσμικές διαδικασίες δηλαδή.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι εγώ λίγο καχύποπτα. Όλο αυτό είναι το γράμμα του νόμου που έτσι κι αλλιώς είπατε ότι θα δημοσιευτεί, το λέω και εγώ για τους ακροατές, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος εφαρμογής και στο επόμενο διάστημα θα τεθούν σε πλήρη ισχύ οι νέοι κανόνες.
1: Σωστά.
0: Αυτό
1: Σωστά.
0: λοιπόν είναι το γράμμα του νόμου. Το θέμα είναι, εν της πράγμαση δεν μπορεί να, πώς να το πω τώρα, και οι επιβάτες ακόμα, αλλά ας μιλήσουμε για τις εταιρείες, να κάνουν λίγο, ξέρετε, να κλέψουν. Δηλαδή θα εφαρμοστούν όλα κατά γράμμα, θεωρείτε, το κλέψουν εισαγωγικά.
1: Βεβαίως, ναι, κατανοητό. Ναι. Είναι υποχρέωση, δεν υπάρχει... Το θέμα, να σας πω ποιο είναι, στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχουν τα αιτήματα αποζημιώσεων τα οποία είναι χαμηλής αξίας, 30 προς 40 ευρώ.
0: Ναι, περισσότερο η φασαρία δηλαδή.
1: Μπράβο, το να μπει στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντός εκτός εισαγωγικών μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο καθένας μεταφορέας. Αλλά αυτός που είναι εντάξει με τον πελάτη του και το θέλει να ξαναπετάξει μαζί του, θα το πράξει όπως οφείλει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εμείς ζούμε, εντός εισαγωγικών το ζούμε, με τους επαναλαμβανόμενους ταξιδιώτες. Δηλαδή κάποιος μπαίνει στο αεροπλάνο μας, του αρέσει όλη η διαδικασία και η υπηρεσία και μας προετοιμάζει την επόμενη πτήση του.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και νομίζω ότι τελικά ο καλύτερος διαφημιστής σας είναι ο επιβάτης.
1: Εννοείται.
0: Για όλες τις εταιρείες. Και γιατί τώρα πια ξέρετε ότι υπάρχουν και τόσο πολύ, υπάρχει τόση πολύ στόχευση από τα social media, τόση πολύ αν θέλετε, ακόμα και διασυρμός πολλές φορές, επειδή μπορεί να υπάρξει το βίντεο και δεν χρειάζεται άλλων μαρτύρων και μόνο η φήμη να κυκλοφορήσει.
1: Ναι,
0: θα τα έχετε δει και εσείς.
1: Υπάρχουν όλα αυτά, αυτά τα εργαλεία υπάρχουν είτε για προώθηση είτε για δυσφήμιση ενός προϊόντος. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί, ή μάλλον εμείς από την εμπειρία μας, να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν και τα πρακτορία ταξιδιών τα οποία είναι εξειδικευμένα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπορούν να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση στον επιβάτη. Έχουμε γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως έχουν γίνει όλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες επιβάτες. Νομίζουν ότι επειδή μπήκαν και κλείσαν ένα εισιτήριο, έχουν καταλάβει ότι τα ξέρουν όλα και έρχονται σε εμάς πίσω και λέει: μα το βρήκα τόσο, το έκανα τόσο και το έκανα αυτό. Ναι, όλη αυτή η διαδικασία, κάποιος που θα εξυπηρετήσει, έχει και αυτός να πάρει ένα μισθό και να ζήσει. Πρέπει να πληρωθεί. Το βρίσκει στο ίντερνετ με 100 ευρώ. Στο πρακτορείο μπορεί να το βρει με 110-120 για παράδειγμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να έχει την εξυπηρέτηση που θέλει.
0: Ναι.
1: Και στις κρίσιμες ώρες αυτό είναι που μετράει.
0: Σε αυτό δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να πω πως δεν έχετε. Όλοι παρασυρώμαστε από τις ειρήνες του διαδικτύου. Ναι. Όλοι θέλουμε να βρούμε το φτηνότερο. Υπάρχουν όλες όλοι αυτοί οι ιστότοποι που κάνουν την ανίχνευση των πιο φτηνών πτήσεων.
1: Αλλά από εκεί και πέρα. Σωστό και πρακτικό.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε.
1: Αναλάβει και την ευθύνη του καθένα που γράφει, γιατί όταν πατάει το τέλος και λέει I read and agree with terms and conditions, όλα αυτά που είναι 15 σελίδες που δεν το διαβάζει ποτέ κανείς,
0: ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί και πέρα έχεις υπεύθυνος των πράξεων και των αποφάσεων σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Το πληρώνεις στο τέλος το λογαριασμό και δεν μπορείς να βρεις αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούσες να αποκτήσεις.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλαριανέ, να είστε καλά,
1: να είστε καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.

Και λέει ο Βασίλης, κάθε ζημιά σε βαλίτσα την παρουσιάζουν σαν δική σου φθορά. Τελικά, σε αυσιολογική φθορά, δεν θα πάρεις καμία αποζημίωση για ζημιά σε βαλίτσα. Προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω και άλλη προσωπική εμπειρία, Βασίλη. Όχι μόνο με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και μέσω πρακτορείου με ακτοπλοϊκό εισιτήριο και αυτοκίνητο μαζί, που ήταν λάθος το όνομα του οδηγού. Και καταλαβαίνεις τώρα που δεν με άφηναν να ανέβω στο πλοίο. Και έπρεπε να γίνει από την αρχή η έκδοση εισιτηρίου, ενώ το πλοίο έφευγε. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και η άλλη πλευρά, οι δύο όψεις, είναι να μην σου τύχει. Αλλά εμείς εκεί προσεκτικά και από πάνω, παιδιά, διότι εμείς είμαστε τελικά οι πελάτες. Δεν ξέρω αν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά εμείς είμαστε οι πελάτες. Εμείς πρέπει να το κυνηγάμε ένα πράγμα. Δυστυχώς δεν είμαστε στη χώρα του τοπικού και του υπέροχου, του ιδανικού.

Αν δεν μας ακούγατε από πριν, συνομιλούσαμε με τον κύριο Μιχάλη Φλεριανό, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, για τη νέα εποχή στα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο εμείς πετάμε με τα αεροπλάνα, μαθαίνω ότι ισχυρές βροχές πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, με ισχυρούς ανέμους και βροντές. Άρα λοιπόν, νωρίτερα η συνάδελφος Ελπίδα που πέρασε από το διάδρομο και άκουσε ισχυρή βροντή, ήταν τέτοιο, αστροπελέκι που λέμε, και όχι φορτηγό που νόμισε. Έτσι κι αλλιώς, σε περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω, κατά τις 7 παρά, θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Λακουβάρδο, έχουμε κανονίσει, γενικότερα για τα φαινόμενα αυτά, τα φαινόμενα που αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το βράδυ. Όπως και να έχει, εσείς όπου και αν είστε, δώστε λίγη προσοχή, γιατί οι ακραίες μπόρες τώρα του Ιουλίου είναι λίγο επικίνδυνες.

Σπύρο, πρόλαβα να ανοίξω το link και διάβασα ένα κομμάτι, ένα κάποιο, πήρα μια ιδέα. Εξαιρετικό βέβαια το κείμενο, σε πολλά από αυτά που γράφει συμφωνώ, εκτός από τη σύγκριση των επταετιών που λέει. Αλλά ναι, σε ευχαριστώ πολύ που το έστειλες. Αφήνω λίγο το τραγούδι να παίξει μέχρι τις 6 ακριβώς, που είναι και το δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω για τη δεύτερη ώρα.

0: Ώρα Ελλάδος 18, UTC 15.
1: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic news broadcaster ERT and the Voice of Greece.
2: Good morning, good evening, good afternoon, good evening, whichever part of the world you're in. I'm Katerina Batzaki, Thanos Tsimekas on sound from Greece to the world. Here are today's top stories. Greece says it will continue to block Turkey's participation in the European Union's safe defence programme unless Ankara formally withdraws its 1995 casus belli declaration of a possible Greek extension of territorial waters. Turkey insists it poses no threat to countries that do not threaten it, while Prime Minister Kyriakos Mitsotakis has called the declaration a historical error with no place in today's NATO. The European Union has proposed a new sanctions framework targeting migrant smugglers, traffickers and organised crime groups, including asset freezes and travel bans. In Aspropyrgos, 11 people were hospitalised after explosions and a major fire destroyed a business premises. Three victims remain in serious condition as investigators examine the role of gas cylinders and welding work in the blast. An F-16 of the Hellenic Air Force made a precautionary emergency landing on Zakynthos during a training flight. The pilot is safe and the aircraft is being inspected. A fire at Sismanoglia Hospital in Athens forced the evacuation of 70 patients. Authorities say a 74-year-old patient has admitted that smoking in his room likely sparked the blaze. A new OECD report shows that inflation continues to erode wage gains in Greece, with real incomes largely stagnant despite recent economic growth. And in a lighter moment from the NATO summit, leaders returned home with an unusual gift from host President Recep Tayyip Erdogan, commemorative Turkish-made revolvers, many of which are now being placed in museums or secured by authorities. On to culture news now. From July the 18th through September the 13th, the Kostas Tsoklis Museum on Tinos will host the exhibition Thanasis Lalas Kostas Tsoklis Conversing with Images and Words, exploring the creative dialogue between the two artists. Admission is free. On to sports news now. Greece celebrated more international success today. Weightlifter Panagiotis Spyrou won silver in the snatch of the Junior World Championships in Kali. Wrestler Arionas Kolitsopoulos captured bronze at the Under-20 European Championships in Skopje, while swimmer Yorgos Kalandros earned silver in the 200-metre butterfly at the European Junior Championships in Munich. And the weather forecast: summer conditions continue across Greece with abundant sunshine and only isolated afternoon showers. Highs will reach 34 to 34 degrees Celsius, while northwesterly winds in the Aegean may gust to 7 on the Boffa scale. Athens and Thessaloniki can both expect temperatures near 34 degrees Celsius. And that's all from us for now from the Voice of Greece, together with the Athens News Agency. But there will be a new edition of ERT's Voice of Greece news later. Tomorrow, that is, now, 4 p.m. Greek local time. I'll be here with you with the latest updates. I'm Katerina Batzaki, Thanos Tsimekas on sound. Stay safe, stay connected, stay curious. And again, thank you for listening.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
4: Συνδεόμαστε τώρα με το ERT News Radio 105,8.
5: Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Συλλαλητήριο στην Κοζάνη κατά της απολιγνητοποίησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, και με αφορμή αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε βίντεο στο οποίο υποστηρίζει ότι το κυβερνητικό σχέδιο έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση του ΑΕΠ, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και φυγή των νέων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και για ξαφνικό θάνατο της νέας λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Δεσμεύτηκε τέλος ότι μια πολιτική αλλαγή θα συνοδευτεί από σχέδιο δίκαιης πράσινης μετάβασης και αναπτυξιακής στήριξης της Δυτικής Μακεδονίας. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία Βρετανή τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
4: Ο καιρός.
5: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβιτες. more.com.artinfo.gr.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Μια βροχερή βραδιά στο Σόχο. Μια ωραία μπαλάντα για blues. Το λέω γιατί ο Κωνσταντίνος νωρίτερα μας έγραφε στο πάρτι που έλεγα εγώ για την Bonnie Tyler και τα πάρτι της εφηβείας μας, ότι στο πάρτι 2 ώρες, λέει, κάναμε μέχρι να πάρουμε κουράγιο να ζητήσουμε να χορέψουμε ένα blues. The ginger lady by my bed. Ψέματα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι στη δεύτερη ώρα έχουμε η selfie της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μένουμε εδώ λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι τους περισσότερους σας βρίσκουμε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Έχει μειωθεί η κίνηση, είναι η αλήθεια, αρκετά στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, επειδή είχαμε και τη βροχούλα νωρίτερα και τα μπουρίνια, αν η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Καλησπέρα στο Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ που στέλνεις ιδιαίτερο μήνυμα, εννοώ ξεχωριστό. Και στο Σταύρο επίσης που κάνει δήλωση και είμαι πάρα πολύ ευτυχής με αυτή.

0: Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου. Μαρίλια Γεροντίδη, με το ωραίο ονοματεπώνυμο και όχι μόνο. Και μαζί μας η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και την Μαρία Σφυρόαιρα εδώ γύρω στο backup που λέμε. Και είμαστε εδώ πάντα στο Viber που μπορείτε να μας βρίσκετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έχετε ήδη στείλει και κάνει. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, μου λέει. Και εγώ επίσης ανταποδίδω την ευχή και το χαιρετισμό. Ο Σπύρος λοιπόν νωρίτερα, ναι, όχι ακριβώς Έλενα λέει, αλλά κοντά έπεσες. Ξαναλέω, θα το μελετήσω, του αξίζει αυτού του κειμένου και αυτής της ανάλυσης πολύ μεγαλύτερη μελέτη, να αφιερώσω χρόνο δηλαδή. Και μία είδηση που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να τη μοιραστούμε, είναι ότι ο περίφημος Haaland, τον μάθαμε και εμείς, δεν είναι Haaland, είναι Haaland, ο νορβηγός striker της Εθνικής Ομάδας Νορβηγίας, αυτό το παιδί το 25χρονο που βαράει τα γκόλ, είναι σαν μηχανή του γκόλ που λένε και οι λιλιπούτοι, οι θαυμαστές του. Τι έκανε λέτε, ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν του το είχατε, αλλά αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Vikings. Είδατε ο Έρλινγκ, δεν τα κράτησε μόνο για την πάρτι του, γιατί εντάξει, ακριβοπληρωμένος είναι. Θα μου πείτε, νέος είναι, έχει ακόμα μέλλον μπροστά του και θα τα βγάλει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να θέλησε, που θέλησε να τιμήσει την ιστορία και την παράδοση της χώρας του. Έχει βάλει, λέει, για να δούμε, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη χώρα του, 55 γκολ σε 48 αγώνες. Το βιβλίο λοιπόν που αγόρασε και στη συνέχεια δώρισε είναι ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα, με ιστορίες και μύθους των Vikings στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε. Μιλάμε δηλαδή για το Λίντς, αυτή είναι η πόλη. Ο πατέρας του Αλφ Ίνγε έπαιζε τότε στη Λίντς United, αλλά μεγάλωσε στην πόλη Μπράιν. Ο 25χρονος Έρλινγκ και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες. Μην πάθετε σοκ, αυτό μεταφράζεται σε 120.000 ευρώ και πάλι πολλά λεφτά είναι. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, είναι ρεκόρ για πώληση βιβλίου στην Νορβηγία. Είναι έκδοση του 1594, 16ος αιώνας, ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα, Σνόρι Στούρλουσον, συγγνώμη, δεν το έχω με τα σκανδιναβικά, το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ. Ο Haaland δώρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Μπράιν, της γενέτειράς του, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Μάλιστα, εγώ βλέπω μπροστά μου και εσείς θα το δείτε, φαντάζομαι, αν ανοίξετε κάποια ιστοσελίδα, και μία σελίδα από όλο αυτό το έργο. Και ο Haaland είπε, θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, τον Μπράιν και τη Γιάερεν. Αυτά από την Νορβηγία. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Βενεζουέλα, θα πάμε στο Καράκας που δεν το ξεχνούμε, το Καράκας και τις άλλες πόλεις της Βενεζουέλας που μετρά ακόμα πληγές, προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του και το βηματισμό του πάνω στα ερείπια, πάνω στα συντρίμια. Βλέπουμε καθημερινά εικόνες και βίντεο, αν και εδώ που τα λέμε είναι πικρό αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει, σιγά σιγά αποσύρεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δυστυχώς. Όμως οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν μετά από τον ισχυρότατο δίδυμο σεισμό. Και μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης. Γεια σας, κύριε Μαραγγέλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε και πάλι. Τα είχαμε πει εκείνες τις πρώτες ώρες του μεγάλου, του φοβερού σεισμού που σας βρήκε. Και επειδή πολλά, ναι, διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, διαβάζουμε πολλά ακόμα και για επιζώντες, ανθρώπους που διασώθηκαν ακόμα και μετά από 11 ή παραπάνω μέρες κάτω από τα ερείπια. Και όχι μόνο γι' αυτό. Θέλαμε έτσι μια επικοινωνία και να μας δώσετε εσείς μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, πώς ξαναμπαίνει στους ρυθμούς η πόλη?
1: Το Καράκας, πρέπει να πούμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, ακόμα δεν ξέρω, δεν έπαθε μεγάλες ζημιές, σε 3-4 συγκεκριμένα σημεία. Η υπόλοιπη πόλη είμαστε εντάξει. Mm. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, εγώ που μιλάω μαζί σας, είμαι στη δουλειά μου.
0: Ναι. Μας το είχατε πει και από την αρχή ότι ευτυχώς δεν ήταν όλα τα σημεία στην πόλη. Είναι και μεγάλη πόλη, έτσι δεν είναι? Πόσους κατοίκους έχει το Καράκας, κύριε Μανιακό?
1: Καράκας τώρα υπολογίζουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Α, είναι τόσο μεγάλο. Μάλιστα. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει και έκταση και ποσότητα πληθυσμού που δεν επλήγησαν όλοι. Εσείς είστε στη δουλειά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά γενικότερα πώς βλέπετε γύρω σας, τι λέει ο κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του? Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει και μέλη της οικογένειάς τους. Υπάρχει κρατική ή άλλη αρρωγή?
1: Ακόμα υπάρχει μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο, ακόμα δεν, σαν να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος από την καταστροφή που έχει γίνει, όχι τόσο στο Καράκας, αλλά κάτω στη πολιτεία που λέγεται Λαγκουαρέ, που έγινε μεγάλη καταστροφή, αλλά πρέπει να πούμε και σχεδόν με ένα πολύ μεγάλο το παραλιακό μέτωπο του κέντρου του νότιο-βόρειου κεντρικό μέρος της Βενεζουέλας, το παραθαλάσσιο, που έχει πάθει ζημίες. Αλλά η μεγαλύτερη ζημία, όπως είχαμε πει, έγινε στη πολιτεία που λέγεται Λαγουάιρα, που είναι κοντά το Καράκας. Μιλάμε σαν να πούμε, τι να πω τώρα, Καράκας, Αθήνα, Πειραιά, κάτι τέτοιο. Δηλαδή 20 λεπτά από
0: τη...
1: Τώρα Αθήνα, Πειραιά είναι ένα.
0: Όχι, είναι. Υπάρχει απόσταση και μεγάλη κιόλας. Άρα... αυτή η πόλη φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν ισοπεδωμένη, δηλαδή, κύριε Μαραγγέλη. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στα δίκτυα είναι από την Λαγκουάρδια?
1: Λαγκουάιρα, ναι.
0: Λαγκουάιρα, ναι, μάλιστα.
1: Είναι μόνο εγώ που κατέβηκα την περασμένη εβδομάδα αρκετές φορές, είδα μόνο δύο μέρη που δεν υποφέραν τόσο πολύ. Δεν πάθανε τόσο ζημίες, αλλά η υπόλοιπη πολιτεία... και από το δυτικό μέρος και από το ανατολικό μέρος είναι χάλια. Δηλαδή πάρα πολύ άσχημα, είναι ζωπεδωμένα όλα, είναι πεσμένα όλα και αυτά που έχουν κρατηθεί είναι, άμα γίνει ένα σεισμό που ακόμα λέμε ότι μπορεί να γίνει, ένα 6,5, άμα γίνεται αυτό θα πέσω και τα υπόλοιπα που μείναν όρθια. Είναι λίγα τα κτίρια που χτιστήκανε καλά, που κάνανε καλή συντήρηση, που αντέξανε. Είναι πολύ λίγα τα κτίρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και το έλεγαν και μέχρι εδώ. Κυκλοφορούσε και το ρεπορτάζ και οι εκτιμήσεις των ειδικών ότι σε πολλά σημεία αποκαλύφθηκαν τέτοιες τόσο μαλακά υλικά στην κατασκευή που έτσι να τα έκανες και θα έπεφταν, όχι με τόσα ρίχτερ.
1: Όσον
0: αφορά τις δομές και το κράτος, δηλαδή την παρουσία του κράτους, μπορείτε να πείτε ότι είναι αρκετά οργανωμένα ή τους έχουν αφήσει λίγο στη μοίρα τους τους ανθρώπους?
1: Δυστυχώς το δεύτερο. Δεν ήταν αρκετή. Κοιτάξτε, και εδώ δεν θέλω τώρα να δικαιολογήσω, αλλά του σεισμού γίναμε τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο και προετοιμασμένοι να ήταν, θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους. Μεγάλη ζημιά. Αλλά πάλι ο κόσμος, αυτοί που μπορέσαν, πηγαίναν, κατεβαίναν από το Καράκας, ερχόταν και διεθνές βοήθειες από το εξωτερικό και ο καθεστώς έβαζε εμπόδια, δηλαδή δεν άφηνε να βοηθήσει ο κόσμος, να βοηθήσει ο κόσμος, δεν άφηνε. Βάζαν πολλά εμπόδια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο λόγος ο οποίος είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Και τώρα αυτοί λένε εμείς θα το οργανώσουμε όλα. Και χαθήκαν πολλές ζωές εξαιτίας αυτή τη περιφορά.
0: Ότι δεν θέλησαν να συνεργαστούν, δηλαδή,
1: κάτι τέτοιο.
0: Να πάρουν βοήθεια από τους ανθρώπους που ήξεραν, από τα συνεργεία κλπ. Υπάρχουν ακόμα αποστολές διασωστών, κύριε Μαραγγέλη, από όσο ξέρετε, αν ξέρετε?
1: Ναι, και επίσης έχουμε και ένα κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού της Ελλάδος εδώ.
0: Ναι, το έχω πληροφορηθεί.
1: Ακόμα και ακόμα άλλα κράτη. Και ακόμα και κοιτάξτε τώρα λέμε ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν που έγινε καταστροφή και τα λοιπά, διασώσεις, ο κόσμος να το δουν οι υπόλοιποι. Τώρα Καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς ανθρώπους. Και τώρα ξεκινάει η εξυπηρέτηση τους τραυματίες, τραυματισμένους. Τώρα ξεκινάει αυτή που είμαστε, αυτή που μείναμε, πώς θα οργανωθούμε και πώς να συνεχίσουμε. Και πού θα πάνε, ναι. Πού θα πάμε τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους.
0: Που είναι άστεγοι, βέβαια, σεισμόπληκτοι.
1: Χιλιάδες, ναι, χιλιάδες. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τι θα κάνουν, τι θα γίνει με αυτό. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και αρκετή διαφάνεια, δηλαδή αρκετή απόδοση της πραγματικότητας ή μια ωρεοποίηση.
1: Όχι.
0: Τα λένε όπως είναι ή λιγάκι πιο καλυμμένα, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Πάλι το δεύτερο, λίγο πιο καλυμμένα, δεν δείχνουν τα αληθινά νούμερα, δεν δείχνουν.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι και δεν ξέρουμε, άμα θα μάθουμε μια μέρα,
0: αριθμό των νεκρών.
1: Νομίζω
0: δεν θα το μάθουμε ποτέ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τους συμπατριώτες μας, δηλαδή που μένουν και στο Καράκας ή σε άλλες πόλεις, έχετε κάποια επικοινωνία, έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν χάσει κάποιος άνθρωπο ή πολύ περισσότερο, όχι περισσότερο, για συγγενή τους, φαντάζομαι πως όχι, θα το μαθαίναμε, αλλά σπίτι, περιουσία, έχετε μάθει κάτι?
1: Πρώτον, ευτυχώς δεν χάσαμε κανένα συμπατριώτη, όλοι είμαστε εντάξει, είμαστε καλά. Έχουν πάθει τρεις-τέσσερις οικογένειες που μείναν κάτω εκεί στην πολιτεία Λαγουάιρα, ναι, χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τα σπίτια τους και είναι σε συγγενικούς, με συγγενείς, με τα... Είναι αλλού, είναι στο Καράκας οι περισσότεροι.
0: Ναι. Και φιλοξενούνται σε συγγενείς τους.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Με τους συγγενείς, ναι. Μέχρι να δούνε τι θα γίνει. Γιατί
0: συνήθως
1: τώρα ξεκινάει η καταγραφή.
0: Ναι, αυτό ξεκινάει η καταγραφή, αλλά συνήθως δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει να βρεθείτε στην πόλη σε τόσο μεγάλο σεισμό, αλλά συνήθως τι γίνεται με τους σεισμόπληκτους, δηλαδή μένουν σε κοντέινερ, μένουν σε σκηνές, πώς γίνεται συνήθως, έχετε ακούσει?
1: Είναι σε σκηνές, είναι σε... Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει λίγους χώρους, αλλά δεν φτάνουν, επίσης είναι και σε πλατείες, είναι όπου βρει ο κόσμος, και στο δρόμο και στα πεζοδρόμια έχουν βάλει σκηνές. Όπου βρει ο κόσμος περνάνε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση.
0: Κάτι οργανωμένο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίμα. Και
1: ναι.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Μαραγγέλη, η μητέρα με τα τρία παιδιά που διασώθηκε μετά από τόσες μέρες, είχε ακουστεί εδώ στα ελληνικά μέσα ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά τελικά δεν ισχύει νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλώς θέλω να μας το διευκρινίσετε.
1: Ναι, υπήρχε μια είδηση που επίσης αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα για μια Ελληνίδα που τη σώσανε και τα λοιπά, που ήταν κάτω από τα συντρίμια.
0: Ναι, μετά από 11
1: μέρες. Αλλά μετά που έκανα την έρευνα, η κυρία δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ήταν σύζυγο κάποιον Έλληνα που έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Παρόλα αυτά...
1: Ήτανε μόνη, οι κόρες σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ήταν μόνη η κυρία.
0: Ήτανε μόνη.
1: Και τη σώσανε και μετά τη μεταφέρανε σε ένα συγγενικό, σε μια αδερφή νομίζω, στο Καράκας, και βέβαια τραύματα έχουν, εντάξει, χτυπήθηκε η γυναίκα, έπαθε, αλλά το περισσότερο είναι το ψυχολογικό που λέει, ψυχολογικά δεν είμαι καλά, μου λέει.
0: Μα είναι, και βέβαια, έχετε μιλήσει μαζί
1: αυτό
0: της.
1: Το τραύμα, ναι.
0: Μα είναι δυνατό. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι και για όλους τους απεγκλωβισμένους και τους διασωθέντες. Το μετατραυματικό στρες τώρα θα κρατήσει δυστυχώς πάρα πολύ, μην πω για όλους τους τη ζωή, κύριε Μαραγγέλη.
1: Για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή την είδηση στην Ελλάδα και με πήραν από άλλα μέρη.
0: Ναι.
1: Άλλα κανάλια και δημοσιογράφοι και τους βεβαίωσα ότι όχι. Δεν είναι Ελληνίδα κυρία, αλλά ήταν σύζυγου ενός Έλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μέχρι
0: Ωραία.
1: Εκεί.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαστε... Όλοι καλά λοιπόν, τουλάχιστον στην υγεία σας, τα υπόλοιπα και για τις οικογένειες που δεν έχουν τα σπίτια τους και για όλους. Ευχόμαστε να αποκατασταθούν σιγά σιγά τα πράγματα και για σας. Κύριε Μαραγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
1: Μάστε καλά, γεια.

Στο μεταξύ, εγώ, ξέρετε, έψαχνα εδώ για να σας κάνω λίγο τον έξυπνο για να σας πω, αλλά αφού δεν ήξερα το όνομα, πώς θα ήξερα τις πληροφορίες. Πράγματι, λοιπόν, Λαγκουάιρα, ναι. Η παράκτια πολιτεία της Καραϊβικής, δηλαδή είναι ο παράδεισος της Καραϊβικής, δίπλα στο Καράκας. Είναι το βασικό λιμάνι που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, το Καράκας, αλλά τώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ουσιαστικά ζώνη καταστροφής. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Καλησπέρα και στον Πέτρο και στο Ηράκλειο που από νωρίς έλεγε πως η αγάπη, έρωτα και καλοσύνη μας έδωσε αυτή η λατρεμένη δεκαετία του 70. Εγώ δεν την έζησα, τέλος πάντων. Αλλά και πόση τυχεροί όσοι προλάβαμε και βιώσαμε τέτοια ομορφιά. Μου το έχουν πει πολύ, Πέτρο, και σε πιστεύω είσαι ένας ακόμα από αυτούς που βεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Με αφορμή την απώλεια της Bonnie Tyler, τα λέει ο Πέτρος. Και μετά, επειδή αναφέρθηκα εγώ στον Νορβηγό, τον 25χρονο striker, τον Holland, ότι οι Νορβηγοί είναι υπέροχοι άνθρωποι, όπως εξάλλου όλοι οι Σκανδιναβοί, χαχά λέει, και ας μην τους φαίνεται. Εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, Πέτρο, δεν τους φαίνεται. At the count of three says I hope I can disappear and fly away.

0: Αλλά όπως και με την Οδύσσια που λέγαμε χτες του Νόλαν και ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα μετά, έτσι και με το Μουντιάλ, εφόσον είναι ένα τεράστιο γεγονός πέρα από το αθλητικό του κομμάτι, είναι κοινωνικοπολιτικό γεγονός, είναι επικοινωνιακό γεγονός, είναι πλανητικό γεγονός, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί stars, δηλαδή πολλά και αρκετά νέα παιδιά δεν είναι πια οι σχεδόν παλέμαχοι, είναι άλλα παιδιά καινούργια που έχουν αναδειχθεί και τους μαθαίνουμε και θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν πρότυπα για τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες, γιατί όχι. Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε λίγο τα του καιρού, κυρίως στις εκτροπές και στις αναταράξεις του. Γιατί όσο και να είναι Ιούλιος και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, να που έχουμε. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Καραγιαννίδης, φυσικός μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, κύριε Καραγιαννίδη, καλά?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Είμαστε κλεισμένοι εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο και στο Ραδιοθάλαμο και γενικώς δεν έχουμε παρακολουθήσει καθόλου. Ό,τι βλέπουμε είναι από το διαδίκτυο σχετικά με μπουρίνια, με σχετικές έτσι ευνίδιες καταστάσεις ή όχι και τόσο ευνίδιες?
1: Όχι και τόσο ευνίδιες, υπό την έννοια ότι ήταν ένα προβλέψιμο γενικά καιρικό συνθήκον γεγονός, από τις προηγούμενες μέρες φάνηκε και στις προγνώσεις υπήρχε. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλοκαίρι που μιλάμε κυρίως όταν σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον, μιλάμε κυρίως για καταιγίδες, στα ακριβή ύψη ιετού τα οποία θα αποφέρουν δεν είναι εύκολα προβλέψιμα, είναι μάλλον δύσκολα. Επομένως, ναι μεν γνωρίζαμε, περιμέναμε ότι θα έχουμε φαινόμενα σήμερα στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κεντρική Ανατολική και Θράκη. Λοιπόν, υπήρχε, φαινόταν αυτό, το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το περιμέναμε, και από εκεί και πέρα τα ακριβή νούμερα, από, να το πω έτσι απλά, του πόση βροχή έπεσε σε κάθε σημείο, περιμέναμε να δούμε κι εμείς ακριβώς ποια θα είναι. Υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολη μια τέτοια πρόγνωση.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χρειάζεται. Βέβαια σε εσάς και στις έρευνές σας και στα στατιστικά στοιχεία που μελετάτε, συγκεντρώνετε και μελετάτε, είναι απαραίτητο. Τώρα, για τον απλό κόσμο, για τον κοινό πολίτη, αυτό που θέλει να ξέρει, κύριε Καραγιαννίδη, είναι αν, ας πούμε, από τη μία επιβεβαιώθηκαν τα φαινόμενα και οι προγνώσεις και το κυριότερο, τι να περιμένει για τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ας το πούμε έτσι, φαίνεται ότι για την Αττική τουλάχιστον δεν θα κρατήσουν πολύ ακόμα τα φαινόμενα.
0: Ναι, εκτονώνεται έτσι, εκτονώνεται
1: ναι,
0: σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, ότι θα έχουμε κάποιες αναλόγου έκτασης αστάθεια. Μια μικρή αστάθεια θα υπάρχει γενικά στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά όχι κάτι πιο εκτεταμένο όπως ήταν σήμερα,

0: επηρεάσει αρκετές περιοχές, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό, τρομερό, αλλά επηρεάσει αρκετές περιοχές αυτή η κακοκαιρία, όπως είπα και στην αρχή.
1: Μάλιστα. Επομένως, θα λέγαμε ότι είναι ένα διάλειμμα που έκλεισε, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίπου.
0: Ναι, κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, ναι, και μάλιστα τις επόμενες μέρες περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που στην Αττική θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς, γενικότερα μια μικρή άνοδο σχέση με τώρα.
1: Ναι. Να μην το ματιάσω που λέμε, κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε ή τι εκτιμάτε, αλλά μέχρι τώρα μας πηγαίνει πάρα πολύ ήπια το καλοκαίρι και ακόμα και αυτή η άνοδος που αναφέρεται, δηλαδή μέχρι τους 37-38, είναι φυσιολογική. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επεισόδιο καύσωνα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα πραγματικά δεν είχαμε κάτι εξαιρετικό από θερμοκρασίες, και επίσης σωστό είναι και αυτό που λέτε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 37 και 38 μέσα Ιουλίου κάτι εξαιρετικό. Το καύσωνας εξάλλου είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, το οποίο προσπαθούμε εμείς να το κατηγοριοποιήσουμε λέγοντας ότι πρέπει να είναι τόσο βαθμοί και πάνω από σε κάποιες μέρες, να μην πέφτει κάτω από 27-28 κτλ. Σε καμιά περίπτωση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται. Mm-hmm. Okay, θα έχουμε ζέστη,
1: ναι,
0: όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο για την εποχή, αλλά δεν φαίνεται και από τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε σε ό,τι αφορά την διακύμανση της θερμοκρασίας για τις επόμενες. Εντάξει, μην φύγουμε πάρα πολύ, μην μιλήσουμε για εβδομάδες και εκτεθούμε, αλλά για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια αξιόλογη
1: άνοδο ή κάτι που να, που να δημιουργήσει προβλήματα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επειδή όμως πολλοί κόσμος, κύριε Καραγιαννίδη, και γι' αυτό περισσότερο θελήσαμε να μιλήσουμε, επειδή πολλοί κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές του, ουσιαστικά μιλάμε από αυτή την εβδομάδα και μετά θα έχουμε το δεύτερο κύμα, μη σας πω και το πρώτο των αδειούχων του Ιουλίου. Θα ήταν καλό να ξέρουν περίπου τι καιρό θα βρουν, τι θάλασσες θα βρουν, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 2 εβδομάδες, δεν λέμε περισσότερο. Είναι πολύ αυτό που σας βάζω?
0: Ναι, είναι αρκετά μακριά, είναι αρκετά μακριά. Όπως σας είπα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία καλό θα ήταν να μην φεύγουμε πάρα πολύ μπροστά όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Τα μέχρι τώρα δεν δείχνουν για τις επόμενες 5-6 ημέρες, ναι, δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικό και από φαινόμενα σίγουρα και από τις θερμοκρασίες, όπως είπα, θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικές.
1: Αυτό είναι αρκετό, είναι ένα καλό δείγμα.
0: Και οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται πάρα πολύ.
1: Ξέρετε, και δεν το λέω μόνο για τις διακοπές, το λέω και για το κομμάτι των πυρκαγιών. Μπορεί να έχουμε κάθε μέρα και από 1-2, αλλά και πάλι να μην προτρέξω, αλλά πάντως... αν πάει έτσι θα είμαστε αρκετά καλά, γι' αυτό περισσότερο το ρωτώ. Όλα είναι μια λυσίδα και έχουν τη σημασία τους.
0: Τώρα
1: η αλήθεια είναι, κύριε Καραγιαννίδη, εγώ θα σας πω αυτό που συζητείτε στις παρέες και μεταξύ μας. Σίγουρα και εσείς μέσα στον κόσμο ζείτε ότι άπαξ και, συγγνώμη για το ρήμα, καβαλήσουμε την 20η Ιουλίου και έχουμε πάει κάπως ήρεμα μετά, επειδή θα μικρύνει κάπως και η μέρα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Ή ίσως θα πάει με μια σχετική επιμήκυνση του διαστήματος και θα το ζήσουμε πολύ αργότερα.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, ρίσκο να πούμε ότι επειδή μέχρι τις 20 Ιουλίου δεν είχαμε καύσωνα, δεν πρόκειται να έχουμε και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα.
1: Προσπαθώ να σας βάλω με το ζόρι τα καλά νέα να μας τα πείτε, αλλά δεν, ναι, okay, καταλαβαίνω. Σας πειράζω.
0: Δεν θα σας τα πω, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια βεβαιότητα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, καύσωνες έχουμε ζήσει και Αύγουστο. Έτσι. Και ισχυρά μελτέμια και πυρκαγιές. Mm. Δεν σημαίνει ότι επειδή λες και σε το Ιούλιος, OK, καθαρίσαμε και πάμε για φθινόπωρο. Έχουμε έναν μήνα ακόμα, ο οποίος, τουλάχιστον ένα μήνα, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ ζεστός.
1: Ναι.
0: Οπότε ας μην κάνουμε τέτοιες προγνώσεις, που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχουν κλιματικά στατιστικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτημα, αλλά αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πρόγνωση που γίνεται για το επόμενο διάστημα 3-4-5 ημερών.
1: Ωραία.
0: Είναι
1: ωραία.
0: Μια γενική εικόνα που μας δίνουν, πάντα με πιθανότητες.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Τα περισσότερα από αυτά δηλαδή πιθανολογούν, όχι με την έννοια του ριχνοζάρι, αλλά τρέχουν μια σειρά από μοντέλα και κάνουν εκτιμήσεις για το προς τα που φαίνεται να κινείται το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σίγουρα και έχει και σημασία το καμιά φορά και ο χρόνος στον οποίο θα έχουμε κάποιες εξαιρετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να φύγει ένας μήνας ολόκληρος με φυσιολογικές θερμοκρασίες ή ακόμα και λίγο χαμηλότερες από την εποχή και να περάσουν ένα πενταήμερο με σαββατοδιάρια.
1: Mm-hmm. Αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία. Okay. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Καραγιαννίδη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Παιδιά, διαβάζω και μαθαίνω. Ακούστε εδώ μια τόσο περίεργη είδηση. Ποιο ήταν το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ? Αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε. Λοιπόν, να το μαρτυρήσω, να το πάρει το ποτάμι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Όπως το ακούτε, ναι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες έκανε δώρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στους ηγέτες των κρατών μελών. Το ανέφερε πρώτος ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των εργατικών, και επειδή το πήρε πρώτος μάλλον ο Βρετανός Πρωθυπουργός, και το πήρε μαζί του στο αεροπλάνο, γιατί συν της άλλης είχαν να διαχειριστούν, ο κάθε ηγέτης είχε να διαχειριστεί εκτός από την αμηχανία του και την, ίσως και την αποστροφή του, αλλά και το ότι έπρεπε να μπει το περίστροφο σε αεροπλάνο. Οπότε εκεί βρήκαν ένα σωρό ιστορίες, δεν ξέρω πώς το κάνανε, το βάλανε σε ειδικό χρηματοκιβώτιο. Το θέμα είναι ότι πάνω στο κάθε περίστροφο ήταν χαραγμένο και το όνομα του παραλήπτη, του ηγέτη, του κράτου, κάθε κράτους.

Αλλά μαθαίνω ότι και ο Βέλγος Πρωθυπουργός επίσης παραξενεύτηκε και ενημερώθηκε ωστόσο για την ακριβή φύση του δώρου. Το δώρο, λέει, ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε στη χώρα, στην Τουρκία. Τέλος πάντων, και γι' αυτό το θεώρησε σημαντικό ο Ερντογάν. Το πρώτο που κατασκευάστηκε, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων ΤΑΔΕ τη δεκαετία του 90, με το λογότυπο του ΝΑΤΟ με τα πάντα. Και αν αναρωτιέστε αν και ο Πέδρο Σάντσε θέλαβε και αυτός δώρο, ναι, έλαβε. Όχι από τον Τραμπ, αλλά από τον Ερντογάν και αυτός. Το ίδιο μοντέλο σε όλους, λέει, με χαραγμένο το όνομα του κάθε ηγέτη ξεχωριστά. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Ο καιρή, ο ήθη, τα ύστερα του κόσμου, να πιάσω κι άλλα ρητά με τη σειρά και παροιμίες και επιφωνηματικό λόγο. Όπως ο Σωτήρης που μου λέει «Τι ερωτήσεις είναι αυτές, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, έλεος καλοκαίρι είναι». Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σου θυμίσω ότι όταν στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα, έρχεται σχεδόν η συντέλεια. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Μην κάνουμε τώρα τους ψύχρεμους επειδή μπορεί να είναι της μόδας ή θέλουμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Είναι πρόβλημα ο καύσωνας, όχι απλά υψηλή θερμοκρασία. Και σου θυμίζω επίσης ότι όλοι οι μετεωρολόγοι ανά τον κόσμο και οι μελετητές και οι ερευνητές μιλούν για το φαινόμενο Ελνίνιο, που θα είναι και ακραίο. Τώρα αν θα επηρεάσει τη χώρα μας δεν το λένε, δεν μπορώ να το εκμεύσω και δεν θέλω βέβαια, μακάρι να μην την επηρεάσει.

Και κλείνοντας για σήμερα, ας πάρουμε ένα ακόμα επεισόδιο της Οδύσσιας, της Οδυσσιάδας του Νόλαν. Δηλαδή η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο που λέγαμε χθες για το ρόλο της ωραίας Ελένης είναι το μικρότερο πρόβλημα ή ένα από τα προβλήματα που αναδύθηκαν. Διότι τελικά σιγά σιγά και πριν ακόμα από την προβολή της ταινίας, πολύ πριν, οι αντιδράσεις, τα μαχαιρώματα στο διαδίκτυο και ακόμα και μεταξύ των κλασικών και κλασικιστών φιλολόγων ανά τον κόσμο είναι μεγάλες. Και το όλο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης και πολιτισμικού πολέμου.

Ας πούμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η καθηγήτρια Emily Wilson, που είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, από το 2017 η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε ολοκληρωμένα την Οδύσσια του Ομήρου στα αγγλικά, και μάλιστα η έκδοσή της θεωρήθηκε ορόσημο στο χώρο των κλασικών σπουδών, προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις, έδωσε και μία συνέντευξη αναφέροντας ότι σε κάποιες λέξεις, σε κάποιους όρους που η ίδια έκανε τη δική της απόδοση, βρήκε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τον Οδυσσέα τον χαρακτηρίζει ο Όμηρος, όπως ξέρετε, πολύτροπο. Η ίδια η καθηγήτρια κλασικών σπουδών, η Wilson, δεν τον μετέφρασε στα αγγλικά ως πολύτροπο, αλλά ως πολύπλοκο. Ένας από τους εκπροσώπους των πάρα πολύ φοβερών αρνητών, ας πούμε, της Wilson και των επικριτών της, ο Richard Whittaker, επέκρινε τη μετάφραση ως αναδιαμόρφωση των αξιών του Ομήρου, ότι δηλαδή η Wilson αναδιαμορφώνει τις αξίες του ίδιου του Ομήρου, και πρόκειται για μια μάχη, μια σύγχρονη μάχη στην ερμηνεία του δυτικού πολιτισμού.

Εγώ από την άλλη, όπως και να έχει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο βλέπω να παραμένει επίκαιρος, διαχρονικός και καταπληκτικός ο Όμηρος. Όσοι ασχολούνται υπερβολικά με το διαδίκτυο, το Twitter και τις άλλες πλατφόρμες, μάλλον το χάνουν. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες στον τοξικό κόσμο του διαδικτύου, απλά το χάνουν. Όχι μόνο πρέπει να δούμε την ταινία, αλλά και να μην παρασυρθούμε, νομίζω, από σιρήνες, για να είμαστε και μέσα στην Οδύσσια, που μιλούν για ακόμα και για νομικές διεκδικήσεις έναντι του Νόλαν από την Ελλάδα και τους Έλληνες. Όπως και να έχει, επειδή προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την χρήση της γλώσσας και όσο γίνεται πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα και όχι πολύτροπα, σίγουρα άλλο είναι το complicated, δηλαδή ο πολύπλοκος ο σύνθετος, και άλλο είναι ο πολύτροπος που μάλλον δεν βρήκε την αντίστοιχη βρετανική λέξη Wilson. Θα το μελετήσω και θα σας έρθω αύριο πιο προετοιμασμένη, αν βρω την αντίστοιχη λέξη μέσα από τα δικά μου εργαλεία. Αν και εσείς το κάνετε, θα έχει πλάκα, θα είναι ωραία. Και 56 ώρα, σχεδόν και 57, οπότε πάμε να ακούσουμε, να δώσουμε το σύνθημα του τέλους αυτής της εκπομπής σήμερα με το τραγούδι το τελευταίο.

0: the scent is almost gone. You're a fast runner, baby. My pace is pretty strong. Don't bother looking back.
1: Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα τώρα προς το τέλος. Σταύρο, μπορεί και να έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι, σε ποιο απ' όλα που το πάτησα με σπικάζ. Σας ακούω, λέει, πάντοτε με μεγάλη ευχαρίστηση. Μου κάνει αυτή την παρατήρηση και μάλλον έχει δίκιο. Ζητώ συγγνώμη. Κατά τα λοιπά, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Σωτήρης επανέρχεται και μου με μαλώνει για τις ερωτήσεις που έκανα σχετικά με τον Αύγουστο. Δεν το πήγα μέχρι εκεί. Γενικότερα μιλούσα. Αν ήθελε ο ερευνητής, θα μπορούσε να κάνει την κουβέντα. Τέλος πάντων. Και ο Πέτρος επίσης επανέρχεται και του αρέσει η συζήτηση και οι πληροφορίες γύρω από την Οδύσσια. Και, The Wild Rose, Σταύρο. Δίκιο έχεις τώρα. Τι να πω. Να, θα επανορθώσω σύντομα. Και τέλος ο Πολ, ο οποίος λέει: κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά μας αρέσει να κλεγόμαστε κιόλας. Στα 52 μου χρόνια καύσωνε στη μάμη 45 και τον καιρό που δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Μια χαρά τα καταφέρναμε. Νομίζω και τώρα μια χαρά τα είπαμε. Μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα να δώσουμε τώρα το λόγο στον Θάνο Σιαφάκα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Air News Radio 105,8. Σας χαιρετώ, πολλά φιλιά, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόβιπες. More.com, artinfo.gr. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κοντά σε εργοστάσια, ήχησε το 112. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Τραυματίστηκαν 11 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι οι τρεις. Βομβαρδισμένο τοπίο η επιχείρηση. Ομολόγησε ο ηλικιωμένος για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού και στη συνέχεια πήγε σπίτι του. Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Σώος ο πιλότος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, αυτή την ώρα αναμένεται η επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβής συγκίνησης, η Κοζάνη αποχαιρέτησε την Βάγια Νέστορα. Το παρόν στην εξώδιο ακολουθία έδωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου, τουλάχιστον 5% σε βασικά τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά είδη. Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για Κάζους Μπέλη και F-35. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι όσο διατηρείται η απειλή πολέμου, δεν μπορεί να ανοίξει για την Τουρκία συζήτηση για το πρόγραμμα SAFE. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 75 ετών η θρυλική τραγουδίστρια των 80's Bonnie Tyler. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, καθώς συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Από αυτούς, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν μάρτυρες στην κάμερα του Earth News.
2: Όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά, είναι και άλλες.
3: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία. Κάναμε παρέβαση για την έγκαιρη απομάκρυση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς.
4: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεπτόκτο λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
1: Να πούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που καλύπτουν και έχουν το ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά από τώρα.
4: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα.
1: Έχουμε αλλάξει θέμα και έχουμε πάει στο Σισμανόγλιο. Στην σύλληψη ενός ηλικιωμένου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Αυτή η ομολογία, από ό,τι φαίνεται, έχει αλλάξει αυτή την ώρα. Ωστόσο, θα το δούμε στην πορεία του ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι κοντά μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Στέλλα.
5: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο, το οποίο σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής νωρίς το πρωί. Μία πυρκαγιά για την οποία συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν σε αυτόν, με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του να αφορά εμπρισμό από πρόθεση. Και αυτό καθότι θυμίζω πως ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έβαλε τη φωτιά με αναπήρα στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε παραγκονισμένος. Δήλωσε μάλιστα μετανιωμένος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξειδικευμένα κλιμάκια στελέχη της οποίας συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Να θυμίσουμε κιόλας πως μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όμως έπειτα, αφού τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, η ίδια δεν τα κατάφερε, έχασε τη ζωή της. Ένα γεγονός όμως που επισημαίνεται ότι συνέπεσε χρονικά με την επιχείρηση εκένωσης και δεν οφείλεται σε αυτή, ενώ υπήρξαν και άτομα που παρουσίασαν, όπως είναι και το λογικό μετά από ένα τέτοιο συμβάν, αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Μένει τώρα να δούμε, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τι ακριβώς έχει εκτυλιχθεί νωρίς το πρωί εδώ.
1: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν καινούργιες νέες, μάλλον πληροφορίες, που ουσιαστικά φέρουν τον ηλικιωμένο να δηλώνει ότι επίτηδες έβαλε την φωτιά, και το εξήγησε νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου, ότι αισθάνθηκε παραγκονισμένος. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσαν στο ΕΡΤ News νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αλλά και συγγενείς.
6: Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε. Όχι, τους βοήθησε η πυροσβεστική με τραυματοφορία, τους κατέβασαν εκείνοι.
4: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προάβλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
7: Η μάνα μου έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα.
1: Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνεψαν, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο.
8: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
1: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν ασθενείς και σε ό,τι αφορά μια ασθενή η οποία κατέληξε, αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
9: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
10: Μάλιστα.
9: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Και αλλάζουμε θέμα. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το αεροσκάφος ήρθηκε στον διάδρομο καθώς δεν λειτουργήσε το σύστημα τροχιοδρόμησης και ο έμπειρος πιλότος πάντως κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Σάκη.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωση, το Δήμο Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Αυτή την ώρα αναμένεται στο νησί, αν δεν έχει έρθει κιόλας, κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να απομακρύνει με ασφάλεια την άτρακτο του αεροσκάφους από την πίστα του αεροδρομίου Ζακύνθου προκειμένου κάποια στιγμή να επαναλειτουργήσει. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου αναφέρει ότι διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου που έχει σταματήσει, όπως είπαμε, τις τελευταίες ώρες και έχουν ακυρωθεί μια σειρά από πτήσεις. Mm-hmm. Όπως επισημαίνεται, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιά, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η πρώτη προτεραιότητα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφαλής και ταχύτητα τη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού, γιατί βρισκόμαστε περίπου στο φουλ τη σεζόν. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό, να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλήματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου και να μην σπέβουν εκεί και ταλαιπωρηθούν. Ο πιλότος, όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Υπήρξε και έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής που έριξε αφρό στο φλεόμενο, στο σκάφος.
1: Ήταν φλοιόμενο, άμεση η αντίδραση των αρχών και της πυροσβεστικής, έτσι, Σάκη?
11: Ναι, επενέβη άμεσα το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που εδρεύει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, αυτό λέω.
11: Ο πιλότος έμπειρος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το αεροσκάφος, γιατί από την τριβή και την ανώμαλη προσγείωση χωρίς δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία. Τέλος πάντων, να αποφύγαμε τα χειρότερα. Και το θέμα είναι τώρα πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, γιατί είμαστε στο βούλι της σεζόν. Είναι πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει εκτίμηση, Σάκη, για το πότε. Υπάρχει εκτίμηση για το πότε.
11: Υπάρχει ανακοίνωση από τη Fraport που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου ότι μετά τις 7 το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση περιμένουμε εμείς.
1: Α, δεν είναι ότι μετά τις 7 θα ανοίξει, όπως ενδεχομένως γνωρίζαμε, αλλά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
11: Θα απομακρυνθεί το σκάφος, το μαχητικό σκάφος από την πίστα του αεροδρομίου. Αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό προφανώς θα το κάνουν οι ειδικοί, δεν μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε.
11: Ακριβώς.
1: Και βέβαια σε άκουσα.
11: Γι' αυτό έρχεται και κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας στο νησί.
1: Σ' άκουσα με την Ντόνα Δρούτσα το πρωί. Υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, του γεγονότος αυτού. Και να ακούσουμε, αν θέλει, Σάκη, μαζί αυτή την μαρτυρία.
10: έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω, τι συμβαίνει? Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι, αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
12: Το μηχανισμό.
10: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
1: Τη γραφή την ακούσαμε. Την ακούσαμε και από, από το μεσημεριανό μαγκαζίνο.
11: Ένας ήταν ο πιλότος, ο αυτόπτης με άτρα σκήνη την ώρα. Λογικό είναι να μην έχει και ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ένας ήταν ο πιλότος και όχι δύο.
1: Μάλιστα. Σάκη, μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο σε σχέση με την
11: Βεβαίως.
1: Επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Σε ευχαριστώ
11: ναι,
1: πολύ.
11: Γιατί έχει προκληθεί αναστάτωση σε όλο το νησί, όπως καταλαβαίνετε.
1: Προφανώς, τεράστια αναστάτωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε την ζωή της από τη βομβιστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού της Βάγιας Νέστορα.
14: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
1: Αυτό το γιατί θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρχές και όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε στον Αντώνη Δοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το κλίμα της βαθιάς συγκίνησης. Αντώνη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Ένα τεράστιο γιατί πλανώνταν πάνω από τα κεφάλια όλων όσων βρέθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξώδιο. Ακολουθία, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το πόσο άδικα χάθηκε η Βάγια Μάστορα μετά και την επίθεση που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου. Πρώτος από την πολιτική ηγεσία, περίπου στις 11.30 κατέφτασε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέφερε πως πρέπει να πει ένα τέλος στην βία, στην τρομοκρατία και στο διχασμό, ενώ ζήτησε να βρεθούν άμεσα οι ένοχοι. Λίγο αργότερα έφτασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Έντονη συναισθηματική φόρτιση υπήρξε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν κατέφθασε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ταξί η κόρη της Βάγιας Μάστορας, Αφροδίτη, η οποία έχοντας πάνω της τα εγκάβματα, φανερά τα τραύματα και τις πληγές και η ίδια καθυλωμένη σε ένα καροτσάκι, μπήκε για να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της. Αμέσως μετά από την εξώδιο ακολουθία, πλήθος κόσμου ζήτησε τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από όλους από την πολιτική ηγεσία όσους βρέθηκαν να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν οι ένοχοι και να συλληφθούν ούτως ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Να πούμε πως καθ' όλη την διάρκεια της τελετής ο αδερφός της αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης ήταν στο πλευρό της, περίληπτοι και εκείνοι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τα όσα συνέβησαν. Επιπλέον να αναφέρουμε ότι βρέθηκε σχεδόν σύσσωμο όλο το χωριό της Βάγιας Μάστορας στην Νεανή Κοζάνης, προκειμένου να δώσουν το παρόν και να πούν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα. Περίπου στη μία το μεσημέρι προχώρησαν με πομπή ως τα κημητήρια της πόλης στον Άγιο Γεώργιο, όπου και ολοκληρώθηκε η τελετή. Πλήθος κόσμου έδωσε και εκεί το παρόν σε μια ιδιαίτερη συγκινησιακή στιγμή.
1: Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Για δύσκολες ημέρες μίλησε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που παρευρέθη στην κηδεία.
16: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
17: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της.
12: Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Και εμείς πριν προχωρήσουμε στην πολιτική καταγραφή αυτής της μεγάλης υπόθεσης που έχει να κάνει με την τρομοκρατία, θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα και στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι από τον Ασπρόπυργο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση εδώ πέρα είναι εμφανώς καλύτερη. Υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, η οποία συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης και επέκτασης σε επιπλέον γειτονικές επιχειρήσεις. Καταγραφικά να πούμε ότι από την πλέον της επιχείρησης που κάει και που ξεκίνησε η φωτιά έχουν καεί επιπλέον δύο επιχειρήσεις. Τώρα, τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ξεκίνησε από μια επιχείρηση με ανταλλακτικά βαραίων οχημάτων, πιθανότατα από συγκόλληση που κάνανε εργαζόμενοι. Ενδεχομένως υπήρχε μια, αυτό εξετάζουμε τα στελέχη της πυροσβεστικής, να υπήρξε μια πρώτη έκρηξη η οποία προκάλεσε και την φωτιά και την ταχαίως επέκτασή της σε γειτονική επιχείρηση. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα βιτίο μεταφοράς προπανίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μέσα κάποιες ποσότητες προπανίου. Υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο όπου δείχνει και ένα μανιτάρι από την αποέκρηξη που γίνεται κατά τη διάρκεια που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη φωτιά. Αυτό ενίσχυσε ακόμη επιπλέον την πυρκαγιά και την επέκταση σε άλλο ένα, σε άλλη μια βιομηχανία. Τρεις είναι οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν καεί όλος χερός. Συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βεβαίως συλλέγουν πληροφορίες το κλιμάκιο, τα στελέχη του κλιμακίου, του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής, αλλά και καταθέσεις τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τον οδηγό του βιτιοφόρου που φαίνεται να υπάρξει, υπάρχει μεγάλη έκρηξη αυτή η θάνα.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για επιχείρηση ανακύκλωσης, πώς είναι η κατάσταση, η ατμόσφαιρα στην περιοχή, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον Δήμο, ενδεχομένως από τους πολίτες?
17: Μιλάμε για μια, δεν είναι πολύ ξεκάθαρη για το τι είναι, αν είναι επιχείρηση, είναι κυρίως επιχείρηση ανταλλακτικών οχημάτων, δεν είναι τόσο, αλλά είναι αποπνικτική, ήταν ήδη αποπνικτική από το πρωί. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή. Βεβαίως ήταν και ένας από τους λόγους που πέραν της απομάκρυνσης του κόσμου, 112 ήταν και να προστατευτούν, γιατί εδώ πέρα είναι βιομηχανική περιοχή.
1: Ναι, έχει πολλά εργοστάσια.
17: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και σε ό,τι αφορά τον καπνό. Βεβαίως υπάρχει ακόμη έντονος καπνός, ο οποίος με την εναλλαγή των ανέμων αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει και η κατεύθυνσή τους, αλλά είτε πέφτει κάποιες φορές είτε ενισχύεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική παραμένει στο χώρο.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Νούση για το ρεπορτάζ και να πάμε στους τραυματίες. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα. Πράγματι, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται και οι τρεις διασωληνωμένοι, δύο από αυτούς στο ΚΑΤ και ο ένας στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Να σου πω ότι στο ΚΑΤ νοσηλεύεται λοιπόν ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα και έχει συνεφτικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται εκεί από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων και οδηγήθηκε στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος που νοσηλεύεται επίσης στο ΚΑΤ είναι 54 ετών, φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του, είναι έντονο υποθερμικός, ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε ένας 28χρονος διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτός με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Να σου πω ότι στο θριάσιο από τους 6 ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί αρχικά παραμένουν 2 με ελαφρά εγκαύματα για νοσηλεία σε σταθερή κατάσταση, ενώ στα νοσοκομεία Αττικών από τους 5 που είχαν πάει εξ αρχής νοσηλεύεται πλέον μόνο ένα άτομο για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στην εργασία τους, στην δουλειά τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στις αγκαλιές των δικών τους και βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται δυστυχώς. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα επιστρέψουμε στα ζητήματα της τρομοκρατίας και με άξονα την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και εκπροσώπων του συνόλου σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην τελετή της κηδείας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Ανανιάδη για να μας μιλήσει για τους συμβολισμούς αλλά και για τα μηνύματα που περιέχει έτσι αυτή η κίνηση.
19: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι.
1: Και αναδεικνύει.
19: Νομίζω δεν χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων παρίστανται στο θύμα μιας τρομοκρατικής, στην κηδεία του θύματος μιας τρομοκρατικής ενέργειας. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολιτικό σύστημα στέλνει ένα μήνυμα. Φτάνει πια μπάσκα με την τρομοκρατία. Είναι μια ομόθυμη καταδίκη. Και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την τραγική περίπτωση της Νέστορα
1: στέλνει και ένα μήνυμα καθαρό.
19: Στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα που θα πρέπει, έτσι φαίνεται, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί με την σύλληψη 10 μέρες μετά, μια εβδομάδα, των φυσικών αυτούργων. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολιτική καταδίκη της ηθικής λογικής των ηθικών αυτούργων αυτής της ενέργειας και των φυσικών φυσικά αυτούργων αυτής της ενέργειας. Ήταν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πολλοί υπουργοί, ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν τον Υφυπουργό Επικρατεία και Υπηρετικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πολλοί άλλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να τους αναφέρουμε ένα προς ένα. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, η τοπική βουλευτής Κοζάνης. Στην Κοζάνη έγινε η κηδεία, συγκλώνησε ο γιος της εκκληπούσης. Τραγική ήταν η φιγούρα και του σύζυγου της αλλά και της κόρης της, η οποία ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να πω ότι επέδειξε την οριμότητα και τον σεβασμό, αλλά πάνω απ' όλα την οριμότητα που έπρεπε σε μια τέτοια τραγική στιγμή.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά στο παρελθόν μάλλον δεν ήταν και τόσο αυτονόητο.
19: Δεν είναι όλα αυτονόητα. Σωστά, ναι, ακριβώς. Σωστά. Στην Ελλάδα ζούμε ακριβώς. Δεν έχουμε κερδίσει ένα επίπεδο Ιταλίας δεκαετίας του 70, όταν ο Μπερλιγκουέρ πήγαινε πρώτος και καλύτερος μαζί με την ηγεσία του Ξένου Κόμματος στην κηδεία του Άλδο Μόρο που είχε παχθεί για τις εθνικές αξιωματικές, έχοντας αφήσει παρακαταθήκη του άνομη γέννητος αυτός απήγετο να μην δεχτούν, να μην δεχτεί το πιτσί, το πανίσχυρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, εξωματική αντιπολίτευση, ναι. Οποιαδήποτε διαβάζωση είναι τις τομοκάτες.
1: Νότι,
19: φαίνεται ότι κερδίζουμε αυτό.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ναι, έχεις δίκιο. Να δούμε ωστόσο, να επιστρέψουμε λίγο στο παρόν, να δούμε τι σημαίνει και στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα και στην δημοσκόπηση της MRB, που δίνει προβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία με σημαντική διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μοιάζει να παγιώνεται στην δεύτερη θέση, με τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
19: Ναι, είναι ίσως η προτελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί όλες τις δημοσκοπήσεις, το καθαρό της προβάδισμα. η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση, και εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι καθαρά τρίτο ή δεν θα είναι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι τρίτο. Τι σημαίνει αυτό, η υποχώρηση ενός ιστορικού κόμματος πίσω από ένα νέο κόμμα? Βεβαίως έχουν εξαφανιστεί νέο κόμμα, διάδοχος ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάδα και ο Τσίπρα, έχουν, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί, απισχανθεί κάθε επιρροή των κομμάτων που προκύπτουν του ίδιου ΣΥΡΙΖΑ, ότι ίσως και ο ποινικό άνθρωπο που προκύπτουν από αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα, το έχω ξαναπεί σε, το λέω σε κάθε ευκαιρία πάνω, ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το υποαναγγελία ή αναμενόμενο κόμμα του
1: κυρίου Σαμαρά.
19: Σαμαρά, για να δούμε πώς διαμορφώνεται.
1: Το οποίο κόμμα Σαμαρά, η MRB, το δείχνει στο, το σκέφτομαι και το σίγουρα, πάει κοντά στο 15%.
19: Ναι, αυτά δεν μπορούν να προσταθούν όμως σε ένα κόμμα το οποίο δεν,
1: όχι,
19: έχει,
1: δεν μπορούν. Προφανώς, αλλά έτσι ως δημοσκοπικό έβριμα έχει την αξία του το μάλλον θα ψήφιζα και σίγουρα θα ψήφιζα. Ως δημοσκοπικό έβριμα το λέω, δεν το λέω.
19: Δεν νομίζω ότι οι δημοσκόποι το βρίσκουν τόσο ψηλά. Το βρίσκουν αρκετά χαμηλότερα.
1: Εάν κάνεις την πρόσθεση τόσο
19: μόνο,
1: είναι.
19: Δεν προστίθενται αυτά.
1: Μπορώ
19: να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, μπορώ να ψηφίσω και Τσίπρα.
1: Μάλλον. Εντάξει. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Πάντως έχει την αξία του και αυτό.
19: Δεν νομίζω ότι πρέπει να προστίθενται αυτά, αλλά ας περιμένουμε. Λένε κύκλοι που πρόσκειται ο κ. Σαμαρά ότι θα κάνει την έκπληξη την επόμενη μέρα που θα ανακοινώσει τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Ο Πρωθυπουργός δηλαδή λέει την άνοιξη του 27, την επόμενη μέρα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Τότε θα μερθεί, τότε θα ξέρουμε και τώρα θα ξέρουμε από ποιο παίρνει. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Είναι ένας κόσμος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 και δεν ψηφίζει, είναι αμφιταλαντευόμενος τώρα. Θα πάρει από αυτόν τον κόσμο, θα πάρει από αυτούς που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από άλλους. Αυτό πρέπει να
1: θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και έχεις δίκιο, πρώτα να καταγραφεί και να επισημοποιηθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και μετά να πάμε και στα πιο επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, για την ανάλυση και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, καθώς στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
20: Επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας, και χθες βράδυ από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
21: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά με ένα σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.
1: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πυκνώνουν οι

0: στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
1: Δεν είναι μια επιλογή με την οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι έχουμε μια εντολή την οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
0: Μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βόλο που βρέθηκε εχθές και είχε συνάντηση με φορείς, συλλόγους και εργατικά σωματεία.
2: Το δίλημα λοιπόν είναι μπροστά και στις επόμενες εκλογές κάπως απλό για το λαό. Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την κινούμενη άμμο αυτή του σάπιου πολιτικού συστήματος, ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων.
0: Για αυτόνομη κάθοδο της νίκης στις εκλογές μίλησε ο πρόεδρος της νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
3: Είναι πολλής ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα. Να ξετρυπώσουμε την υγεία που υπάρχει στον ελληνικό λαό.
0: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συναντήθηκε με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων και εξέφρασε τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών.
4: Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον αγροτικό κόσμο από αυτές τις εκφοβιστικές μαζικές ποινικές διώξεις που έχουν εξαπολυθεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, οι τιμές στο κρέας και στα καύσιμα κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό. Καλησπέρα.
6: Ακούω την ανηφόρα. Καλησπέρα Φάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Εξετάζοντας τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, συμπεραίνουμε Φάνο ότι ναι, μεν ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο, παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο δείκτη της Ευρωζώνης. Ειδικά τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα αύξηση 2,7% έναντι μόλις 1,6% στη ζώνη του ευρώ. Όπως είπες και εσύ, οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καταγράφηκε αύξηση 15,6% στην τιμή του μοσχαριού και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Ανατιμήσεις 9,7% σημειώθηκαν στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο, παρά την κάμψη γενικότερα των τιμών ενέργειας, ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη, ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν κυριολεκτικά φωτιά. Καταγράφηκαν τον Ιούνιο αυξήσεις σε τίσια βάση πάντα 15,6%, ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών αυξήθηκε 5,3%. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν ανατιμήσεις στα ενίκια μεγάλες, 7,1%, ασφάλιστρα υγείας, 7%, ακριβότερα από πέρσι. Σε κάθε περίπτωση, παρατηρούμε ότι δεν υποχωρεί ο πληθωρισμός στη χώρα και αυτά τα πρόδρομα, θα έλεγα, φαινόμενα δείχνουν ότι εφέτος η ανάπτυξη θα επηρεαστεί από τον πληθωρισμό, θα υποχωρήσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος μάλιστα ανέβασε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 3,8% από 3,1% που εκτιμούσε προηγούμενος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη νεαρήνη έκθεση τοποθετεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 3,7 από 2,3. Όλα αυτά επηρεάζουν βέβαια τις τσέπες των καταναλωτών. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις την περασμένη εβδομάδα είπε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς που δοθήκαν την τελευταία διετία εξανεμίστηκαν φάνω από τον πληθωρισμό. 0,1 αύξηση τελικά ήταν καθαρή. 0,1%. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή πόσο επηρεάζει την αγοραστική δύναμη αυτή η κατάσταση.
0: Και κυρίως τα στρώματα εκείνα των πολιτών που βρίσκονται.
6: Και είναι και ανελαστικές δαπάνες. Δεν μπορείς να μην φας, θα φας.
0: Προφανώς τα μικρομεσαία στρώματα και κάτω, τα φτωχότερα στρώματα ενώ πλήττει περισσότερο ο πληθωρισμός, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω αν οδηγούμαστε σε μια παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
6: Ναι, ναι. Τουλάχιστον μια εβδομάδα από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε παράταση, διότι

0: Υπάρχουν και πάρα πολλά αιτήματα. Βροχή, θα έλεγα, αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς, οι οποίοι εξηγούν γιατί ζητούν την παράταση. Και έτσι θα είναι, από ό,τι φαίνεται, η καταληκτική ημερομηνία από την 15η Ιουλίου. Θα πάει τουλάχιστον μια εβδομάδα, θα μετατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Βέβαια, λίγοι μείναν τώρα. Έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή μιλάμε περίπου για το 86% των φορολογικών δηλώσεων, και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, όσοι παίρνουν χρεωστικό εκαθαριστικό, άλλον για αυτούς που πήραν εκαθαριστικό χρεωστικό, ο μέσος φόρος είναι σε μέσο όρο, μέσος φόρος, καλά το είπα, 1.909 ευρώ. Και δεν είναι λίγοι, είναι το 35% περίπου τον φορολογμένο που θα πληρώσει πρόσθετο φόρο.
1: Μάλιστα, που θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.
0: Πρώτη δόση τέλος Ιουλίου φυσικά.
1: Τέλος
0: και όποιος πληρώσει εφάπαξ έχει την έκπτωση 4% αν έχει υποβάλει τη δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου, 3% αν υπέβαλε μέχρι 15 Ιουλίου.
1: Ωραία.
0: Και 2% αν υποβάλλει τώρα αυτές τις μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορείς της αγοράς συμφώνησαν σήμερα στις κατηγορίες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές τους στο ράφι από τις 31 Αυγούστου. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για ποιες κατηγορίες προϊόντων μιλάμε και για τι ποσοστό μείωσης. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι άνοιξε σήμερα ο κύκλος των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών βασικών αγαθών από το Σεπτέμβριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εταιριών και των σούπερ μάρκετ. Ενώ παρόντες στη συνάντηση ήταν η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Ναπολέων Μαραβέγιας. Σκοπός της συνάντησης, όπως είπες και εσύ, ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων, όπως είναι τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών, η οποία θα ισχύσει από 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, η συναντήληψη που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αγοράς αφορά ακριβώς τη μείωση των τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό, πρέπει να είναι το λιγότερο 5%, ενώ είναι επιθυμητό, όπως είπε, το μέγιστο δυνατό ποσοστό της μείωσης. Η διάρκεια θα είναι 2-4 μήνες, ενώ δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ένας κατάλογος των κατηγοριών των προϊόντων στα οποία αναμένεται να υπάρξει μείωση. Είναι το νοπό κρέας, μοσχάρι, θηλυνό και πουλερικά. Είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά. Ψωμί και βεβαίως αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όστρια, ελαιόλαδο και άλλα είδη λαδιών. Βρεφικά γάλα, τα παιδικές τροφές. Ο καφές και τα δημητριακά. Η σοκολάτα, τα μπισκότα. Αναψυκτικά, καθαριστικά και απορριπαντικά πλυντηρίου πιάτων και άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης, όπως επίσης προϊόντα προσωπικής υγιεινής και βεβαίως τα σχολικά. Να πούμε, Θάνο, πριν κλείσω, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ της κυρίας Τσαγκάρη και των εκπροσώπων της αγοράς, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί η όλη διαδικασία.
1: Και σε αυτό το σημείο, μένεις μαζί μας, αλλά σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, Πινελόπη, όσα δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για τις εκπτώσεις στο ράφι.
3: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, επιστρέφουμε σε σένα για να δούμε τι συμβαίνει και με τις τιμές των καυσίμων, με φόντο βέβαια τις δηλώσεις Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που άναψαν φωτιά στη Μέση Ανατολή και τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Τι έχουμε σε σχέση λοιπόν με τις τιμές και στην Αγγλία, έτσι?
2: Η νέα ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο, όπως είναι φυσικό, οδηγεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άνοδο. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται γύρω στα 77 δολάρια με σαφείς ανωδικές τάσεις, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 73 περίπου δολάρια. Να πούμε ότι το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 5 δολάρια μέσα στις προηγούμενες 3 ημέρες. Τώρα στην ελληνική αγορά καυσίμων οι επιπτώσεις ακόμα δεν έχουν περάσει στην Αγγλία. ενέργεια. Δηλαδή αυξήσεις αυτές που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Αγγλία. Η αμμόνιδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42 με 1,44 ευρώ ανά λίτρο χωρίς το ΦΠΑ, ενώ η μέση λιανική τιμή είναι στο 1,96, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο οι κινήσεις εκεί μετά την άρση της επιδότησης έχουμε μια μικρή αύξηση και διαμορφώνεται γύρω στο 1,78 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες αγοράς, να πούμε ότι εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αυξήσεις της τάξης των 2 με 3 λεπτών στα πρατήρια, και αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω. Και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Είναι προφανές ότι προκύπτουν νέα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου. Ο ίδιος επικαλέστηκε την αδυναμία υλοποίησης του πολιτικού του σχεδίου για ενότητα και προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Υπενθυμίζεται η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση και σύμπλευση με το κόμμα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτό, τα δεδομένα σε σχέση με αυτό έχουν αλλάξει. Επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ο κύριος Φάμελος εστίασε στην οικονομική εξυγίανση του κόμματος, στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας και διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή του διχασμού στον αριστερό χώρο. Νέα δεδομένα λοιπόν δημιουργούν δημιουργεί η παραίτηση του κυρίου Φάμελου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Σε λίγο θα έχουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας πει περισσότερα για την παραίτηση Φάμελου. Να πάμε ωστόσο στη Μέση Ανατολή. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες του Ομάν και της Τουρκίας για αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της έντασης, καθώς σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν, την Τουρκία και το Πακιστάν και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως στα στενά του Ορμούζ. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, όπως αναφέρει δήλωση του Υπουργείου. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Ισραήλ Κατς, ο οποίος είπε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείτε να κρυφτείτε, κατέληξε ο κύριος Κατς. Τώρα, στο πολεμικό μέτωπο, Θάνου, σειρά εκρήξεων ακούστηκε το πρωί στην Ιρανική επαρχία Μπουσέρ και στον Παντάρ Αμπάς, στην πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, στην νότια ακτή του Ιράν. Για την επίθεση στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα, μετέδωσε τις δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στον Μπουσέρ, ο οποίος κατηγόρησε την Αμερική ότι πραγματοποίησε επιδρομή κοντά στο μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν επίσης μια στρατιωτική βάση και μια αληφτική αποβάθρα στο Μπουσέρ, ενώ από τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν επλήγει η σιδηροδρομική γέφυρα Ακτα και Χάν στην επαρχία Γκόλεστάν του βορείου Ιράν. Να πούμε, Θάνο, ότι η ΣΕΝΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμινας, εγκατάσταση παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 σε 5 επαρχίες στις 8 και 9 Ιουλίου. Σε δήλωσή του τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και απέδωσε την ευθύνη για την τρέχουσα διακοπή στην προκλητικότητα και στην παρέμβαση της Ουάσιγκτον στον καθορισμό των διαδρομών. Τέλος, να κλείσω αναφορικά με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκε με μηνύματα ενότητας παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν. Ο Ντόναλτ Τραμπ έκανε λόγο για ομοψυχία, αναχωρώντας από την Άγκυρα και επιβεβαίωσε το πράσινο φως για εγχώρια παραγωγή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας και επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να σου πω πολύ γρήγορα. Ναι. Τι γράφει η Χουργέτ για το πώς θα μπορούσε να πάρει τα F-35 η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βάζουν και ένα χρονοδιάγραμμα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν αποδυναμωθεί ο πρόεδρος Τραμπ τότε, το Νοέμβριο, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την
5: Τουρκία. Θα χάσει το Κογκρέσο, είναι το πιθανότερο.
1: Οπότε πιέζουν στην κατεύθυνση αυτή να προλάβουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
5: Ναι. Και το έχει πολύ ανάγκη αυτό ο Τραμπ, γιατί η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 47% στο 35%. Τι λέει λοιπόν η Χουργέτ, ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει την πώληση των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως την ισχυρότερη επιλογή για την υπέρβαση του αδιεξόδου. Λύσεις όπως η αποθήκευση, η απενεργοποίηση των συστημάτων δεν θεωρούνται συμβατές με το νομικό πλαίσιο. Και για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να πιστοποιήσει στον Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον S-400. Επιπλέον, η Άγκυρα οφείλει να δεσμευθεί ότι δεν θα προμηθευτεί ανάλογα ρωσικά συστήματα στο μέλλον.
1: Άρα θα δώσει το σύστημα αυτό σε κάποια χώρα που να αισθάνεται, εν πάση περιπτώσει, και μια ασφάλεια και μια
5: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία.
1: Η Τουρκία θα σταλεί μια επιστολή στο Κογκρέσο ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση
5: πολύ
1: με
5: σωστά.
1: Αυτά, και ενδεχομένως θεωρούν οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει τα F-35. Πάμε όμως αμέσως, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από νωρίς σήμερα το πρωί υπήρξε η φήμη, υπήρξε η φήμη ότι ο κύριος Φάμελος φερόταν διατεθειμένος να παραιτηθεί πριν από τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Η φήμη αυτή επιβεβαιώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα, πριν από μισή ώρα περίπου. Ο κύριος Φάμελος εντός ολίγου στέλνει και την επιστολή του, εξ όσων γνωρίζω, και στα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για την παραίτησή του.
1: Γνωρίζουμε τους λόγους της παραίτησης, λέει κάτι.
6: Περιμένουμε να το δούμε στην επιστολή του.
1: Στην επιστολή του. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και εμείς να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή που λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη, σε σχέση με την Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών και ερωτηθεί στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο κατά πόσο τελικά ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο δήμερο, έδωσε την απάντηση ότι δεν νομίζει ότι υπάρχει μια τέτοια αίσθηση.
7: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη.
5: Λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στο κύμα κάψωνα απλή τη Γαλλία και θα συνεχιστεί μέχρι τις 14 Ιουλίου, να σας πω ότι είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε την Τσεχία και τη Σλοβακία πριν από περίπου ένα τέταρτο. Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το βάθος του σεισμού, το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για θύματα ούτε για ζημιές. Τώρα να πούμε τι έχει γίνει στην Γαλλία, η οποία βιώνει αλλεπάλληλους καύσονες. 40 βαθμοί καταγράφονται στην Άντι και τον Μπορδό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 38 στη Ντουλούζη. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις γαλλικές αρχές, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Ντουλούζη έκλεισε σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν, ο οποίος τροφοδοτεί το ψυκτικό σύστημα των αντιδραστήρων. Η Γαλλία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, αναφέρεται σε έκθεση της γαλλικής γερουσίας.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φάμερ.
5: Πάμε, ναι.
8: Με μόνο στόχο τους, την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε. Νωρίτερα είχε πει ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση ώστε να πέσει η δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, λέει ο κύριος Φάμελος, από την πλευρά της Ελλάς, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στην συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατό για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία της ομιλίας της, του πρώην Προέδρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος, όπως είπαμε, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει βουλευτής. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, από το ένα θέμα στο άλλο και στα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός και για τα F-35 και για το κάζους Μπέλη.
9: Καλησπέρα. Από σαφή λοιπόν πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτρατικής ισχύως εσπλανών σε δημόσιες παρεμβάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και στο κέντρο των πολιτήσεων του βρέθηκαν το κάζους Μπέλη της Τουρκίας, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Συμμαχίας αλλά και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Και όχι τυχαία, αποφασίζεται να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κάζους Μπέλη, το όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, έγινε επειδή ακριβώς η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και η Ευρώπη, να σταθούν δίπλα της σε έναν από τους παλαιότερους εταίρους στην Ελλάδα και να σεβαστούν τις ευαισθησίες της. Για το επόμενο θέμα, το ζήτημα των F-35, η αποτίμηση για την παρουσία του Ελλήνου Πρωθυπουργού τονίζεται πως σε αυτή την κρίσιμη παρέμβαση ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενεάς. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη, αλλά ούτε και δεδομένη.
1: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ώρα Μουντιάλ.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
10: Καλησπέρα. Μετά την χθεσινή διακοπή, χθεσινό ρεπό, μπαίνουμε πάλι στη δράση. Στις 11 η ώρα έχουμε τον πρώτο πρωινή τελικό, Γαλλία-Μαρόκο. Νομίζω και δύο ομάδες είναι άτυχες, καθώς η μεν Γαλλία είναι το φαβόρι, ενώ το Μαρόκο είναι μια εξαιρετικά καλή ομάδα. Και αν είχαν άλλους αντιπάλους και δύο, νομίζω θα είχαν προχωρήσει. Όπως και να έχει, νομίζω, είτε επειδή είναι και η Μαροκινή, η Γαλλοαναθρεμένη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαν συναντηθεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ στους 4. Και το Μάροκο θέλει τη ρεβάνς, η Γαλλία από την άλλη θέλει να προκριθεί και να συνεχίσει να έχει το ρόλο του φαβορί για το Μουντιάλ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
12: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
13: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ευαγγελία Κοβέο και η Ματίνα Κανελοπούλου. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Η Ρένα Βλαχοπούλου είχε την πρώτη της επαφή με τη μουσική και το τραγούδι στο αρχοντικό του Κόντε Θεοτόκη, όπου υπήρχε πιάνο αλλά και μια δισκοθήκη με δίσκους των 78 στροφών. Σε ηλικία 16 χρονών, η Ρένα Βλαχοπούλου τραγούδησε για πρώτη φορά σε κάποιο ζαχαροπλαστείο της Σπιανάδας. Το 1939 τραγούδησε στο Βαριατέ Όασης, όπου ο Μίμης Τραϊφόρος παρουσίαζε νέους καλλιτέχνες. Η Βλαχοπούλου δοκίμασε τις ικανότητές της στο τραγούδι, εντυπωσίαζε τον Τραϊφόρο που της ζήτησε να τραγουδά εκεί μονίμως. Στη συνέχεια εμφανίζεται στο θέατρο Μοντιάλ σε επιθεώρηση με τη Σοφία Βέμπο, τις αδελφές Καλουτά, τον Μάνο Φιλιππίδη, την Ρόχαντά, τον Μίμη Κοκκίνη και την Γεωργία Βασιλιάδου. Παράλληλα ξεκινά να ηχογραφεί δίσκος γραμμοφώνου στον Οντεόν. Αργότερα ξεκινά συνεργασία στο Πάνθεον με τον Γιάννη Σπάρτακο, που της γράφει τραγούδια τζαζ τα οποία είχαν μεγάλη επιτυχία. Εξαιτίας αυτού ο τύπος την αποκάλεσε βασίλισσα της τζαζ. Το τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε» που μόλις ακούσαμε τραγούδησε για πρώτη φορά στο Cine News και αργότερα το φθινόπωρο του 1944 στην επιθεώρηση Welcome στο θέατρο Κιβέλη ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.

0: και φωνή. Να τραγουδάει, να τραγουδάει, να τραγουδάει για πάντα τζάζ.
1: Η Μέρη Αλεξοπούλου γνώρισε τη δόξα τις δεκαετίες του 60 και του 70. Ήταν μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες τραγουδίστριες, ενώ είχε την τύχη να ερμηνεύσει τραγούδια δίπλα σε μεγάλα ονόματα, όπως με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Γιάννη Βογιατζή, την Μπέση Αργυρά και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Μεγάλη της επιτυχία ήταν η Μπάμπολα. Έκανε σημαντική καριέρα ως τραγουδίστρια και εμφανίστηκε σε δύο ελληνικές ταινίες. Οι φωτογραφίες της Μέρης Αλεξοπούλου στόλιζαν πλέον τα νιανικά δωμάτια και τα τραγούδια της ακούγονταν σε όλα τα νιανικά πάρτι. Όταν γνωρίστηκε με τον Κώστα Κλάβα, ξεκίνησε και η συνεργασία τους με τον πρώτο δίσκο βινιλίου το 1966. Τον ίδιο χρόνο, στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Το Πανηγύρι» των Κλάβα και Μαύρο Μουστάκη. Διακρίθηκε ακόμα σε Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ στην Ισπανία και στο Φεστιβάλ της Μάλτας. Το 1984 όμως ένα τραγικό γεγονός σημάδεψε καθοριστικά τη ζωή της. Δεν ήταν άλλο από τον ευνίδιο θάνατο της 18χρονης κόρης της σε τροχαίο. Εγκατέλειψε τα φώτα της δημοσιότητας οριστικά το 1986 και άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία και δύο χρόνια αργότερα αποφάσισε να πάει να γίνει μοναχή.

Το Πάσχα του 1978 είχε προγραμματιστεί από την Κολούμπια η κυκλοφορία του δίσκου «Σάλπισμα» με μελοποιημένα ποίηματα των Κώστα Βάρναλη, Κώστα Καριωτάκη, Άρη Αλεξάνδρου και Δημήτρη Θάνου από τον συνθέτη Λουκά Θάνο. Ο δίσκος, παρόλο που είχε ηχογραφηθεί, δεν κυκλοφόρησε τότε, αλλά τον Μάρτη του 1980, όταν ο Νίκος Ξυλούρης είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

τη ζωή τους λένε τραγωδία. Θεέ μου το φρικτό γένο των ανθρώπων. Τα δάκρυα μου, η δρός, η νοσταλγία, τον ουρανό, η έρημια των τόπων. Στέκονται στο παράδειγμα.

Χρήστος Λατωνός ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός, ποιητής, ζωγράφος, συνθέτης και παρουσιαστής παιδικών εκπομπών στην τηλεόραση. Γεννήθηκε στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα από το θέατρο, συνεργαζόμενος με τους θειάσους τον Αλέκο Αλεξανδράκη, Νόνικα Σκαλινέα και Γιάννη Φέρτη, Ξένη Καλογεροπούλου, ενώ άρχισε την καλλιτεχνική του πορεία σε μπουάτ και από το 1974 στράφηκε στη δισκογραφία. Συνεργάστηκε με τους Δήμο Μούτσι, Γιάννη Σπανό, ενώ το 1975 παρουσίασε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Γραφειοκρατία». Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές παραγωγές, ενώ ο ίδιος έβγαλε επίσης το δίσκο «Τα Στρατιωτικά». Στις 2 Ιουνίου του 1994, ενώ κοιμόταν φιλοξενούμενος στο σπίτι του φίλου του ζωγράφου,

των τόπων. Όλα τέλειωσαν. Ψιθυρίζουνε τώρα. Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε τα δέντρα. Τα παιδιά πέρα τη φύση, πέρα.

τέλειωσαν. Το σημείωμα να το σύντομο απλό βαθύ καθώς ταιριάζει για εκείνον που θα κλαίει και θα διαβάζει.

αλήθεια μια στιγμή. Σαν πότο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τις φαντασίες μου, τα ενδάλματα

Η τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού κυκλοφόρησε το 1975 και περιλαμβάνει 12 τραγούδια σε ποίηση Μίλτου Σαχτούρη, Κώστα Βάρναλη, Νίκου Καβαδία, Γιάννης Καρύμπα, Χρήστου Κουλούρη, Νίκου Καρύδη, Μίτσου Λυγίζου, Ηλία Σιμόπουλου, Δημήτρη Δούκαρη, Βίρονα Λεονταρή, Μαρίνας Λαμπράκη, Λιλής Ιακωβίδη. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Κώστας Καράλης και η Αρλέτα.

Η Ναταλία Ρασούλη άρχισε τις σπουδές της στη μουσική όταν ήταν 7 χρονών. Στα 12 της χρόνια ξεκίνησε να τραγουδά. Έχοντας πάρει τα εύσημα από καλλιτέχνες όπως ο Άκης Σπάνου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Χάρης Αλεξίου, η Ελένη Βιτάλη, ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Ηλίας Κατσούλης και άλλοι, κάνει το προσωπικό της ντεμπούτο στη Virgin Records με τον δίσκο «Αγάπα μας και μη μας χαιρετάς». Ο Μανώλης Ρασούλης της εμπιστεύτηκε τα λόγια του και η Σοκράτης Μάλαμας, Γιώργος Γαβαλάς, Νίκος Ξηδάκης, Πέτρος Βαγιόπουλος και Χάρης Παπαδόπουλος τα έντισαν με τη μουσική τους καθώς και με τη δική της και τα έκαναν τραγούδια.

Γεννημένος στη Βιέννη το 1932, ο Τζο Τζάβινουλ σπούδασε κλασική μουσική, αλλά αργότερα τον κέρδισε η τζαζ. Το 1959 απέσπασε μια υποτροφία για τον Μπέρκλι και σύντομα άρχισε περιοδίες με την ορχήστρα του Maynard Ferguson. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Cannonball Adderley συνθέτοντας την επιτυχία Mercy, Mercy, Mercy. Ο Miles Davis ηχογράφησε μια άλλη σύνθεσή του, το In a Silent Way, και λίγο αργότερα ο Τζάβινουλ σχημάτισε το Sweater Report με τον Wayne Shorter. Από τότε σχημάτισε αρκετά συγκροτήματα με βάση το όργανό του, τα Keyboards.

Η Ρίτα Σακελαρίου θεωρείται η βασίλισσα του λαϊκού τραγουδιού και αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού. Στα 35 της χρόνια θα παντρευτεί τον Στέφανο Σιδηρόπουλο, με τον οποίο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί στην Εθνική Οδό. Το μαγαζί αυτό το επισκέφτηκαν πολλοί διάσημοι, ανάμεσά τους οποίους ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι γνωστή η συμπάθεια που είχε ο ένας για τον άλλο, με κέντρο του ενδιαφέροντος αυτού το τραγούδι «Αυτός ο άνθρωπος», που κυκλοφόρησε το 1979 και συνηθίζεται να λέγεται ότι το τραγούδι αυτό έκανε τον Ανδρέα Παπανδρέου να χορέψει. Τα πρώτα της τραγούδια θα τα γράψει ο Στέλιος Χρυσίνης. Αργότερα θα συνεργαστεί με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου, κάνοντας κυρίως δεύτερες φωνές. Ακολούθησαν ηχογραφήσεις κυρίως με τους Στέλιο Χρυσίνη και Γιάννη Παπαϊωάννου, αλλά και με τους Ευάγγελο Σούκα, Γιάννη Πολυκανδριώτη, Στράτο Βαλιάνο, που την έκαναν γνωστή στο πλατή κοινό. Τελικά θα γίνει πρώτο όνομα με το τραγούδι «Ιστορία μου, αμαρτία μου».

Ο Μπάμπης Τσετίνης υπήρξε ένας από τους γνησιότερους και αντιπροσωπευτικότερους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε στη Δράμα και έζησε στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60. Την ίδια περίοδο ανέβηκε για πρώτη φορά στο Πάλκο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με το τραγούδι «Το κορίτσι μου χορεύει» του Βασίλη Καραπατάκη σε στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη. Τα επόμενα χρόνια γνώρισε την επιτυχία με τραγούδια όπως «Ίσως», «Μπορεί», «Αμφιβολία» και «Ενώ το ήξερα» στο παλιό το μονοπάτι «Ότι αρχίζει ωραίο, με ποιο δικαίωμα η φτωχολογιά θα ζήσει». Συνεργάστηκε επίσης με τον Χρήστο Λεοντή, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Γιώργο Μιτσάκη, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, την Κέτι Γκρέι και την Λίτσα Διαμάντη.

Ακολουθεί το τραγούδι «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» σε στίχους του Τάσου Σαμαρτζή. Ο Τάσος Σαμαρτζής περιέγραψε το 2010 στον Θεοδόση Βαφιάδη πως εμπνεύστηκε τους στίχους του τραγουδιού. Χειμώνας του 90 ήμουν τότε παραγωγός στην κρατική ραδιοφωνία με διευθυντή προγράμματος τον Νότι Μαυρουδή. Κάποια στιγμή με ρώτησε αν ήθελα να συμμετάσχω σε μια πολύ συλλεκτική από άποψη στιχουργών αλλά και ερμηνευτών δουλειά και έτσι, να μην τα πολυλογούμε, συμφωνήσαμε να τα παραδώσω στίχους για τα τραγούδια στο Far West της Ομονίας, της Ζωής στο Σινεμά και αυτοί που αφιερώθηκαν. Ένα απόγευμα μου τηλεφωνεί ο Μαυρουδής. Άκου να δεις, μου λέει ασθμένοντας, συνέβη κάτι και αποφασίσαμε να μην βάλουμε ένα από τα επιλεγμένα τραγούδια στο δίσκο. Το πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε στο τέλος των ηχογραφήσεων και πρέπει να μου γράψεις κάτι καλό μέχρι αύριο. Δεν υπάρχει χρόνος, με σώζεις. Το ίδιο βράδυ όμως είχα κανονισμένο ερωτικό ραντεβού με μια κυρία και έτσι τραβήξαμε σε ένα φτηνό ξενοδοχείο στις παρυφές των Εξαρχείων, διότι η κυρία, πόσο θυμάμαι, ήσαν πάντα δύσκολη από οικονομική άποψη. Τις ξέρετε τώρα τις γυναίκες, όταν ανάβεις το μετά τσιγάρο και δεν δίνεις την πρέπουσα προσοχή, αρχίζουν οι γκρίνιες. Εγώ όμως αντέδρασα αστραπιαία, ζητώντας της ένα μολύβι, και εκείνη μου έδωσε αυτό που διέθετε, τέλος πάντων ένα μολύβι ματιών. Έσπευσα λοιπόν στην τουαλέτα για απομόνωση, κατέβασα το γνωστό καπάκι και εκεί με ένα μολύβι ματιών και ένα μακρόστανο χαρτί από τον Άσο Σκέτο που κάπνιζα τότε, έγραψα. Λίγες ώρες αργότερα, σχεδόν ξημερώματα, τα κουπλέ αυτά συνάντησαν το ρεφρέν που τους τέριαζε, το οποίο είχα γράψει μια δεκαετία πιο πριν, αφού το πείραξα λίγο για να γίνει πιο θηλυκό. Το μεσημέρι μίλησα με τον Νότι και το υπαγόρευσα τον στίχο. Δεν είπε κουβέντα και αυτή τη σιγή δεν ήξερα πώς να την ερμηνεύσω. Δεν πρόλαβαν όμως να περάσουν ούτε 2 ώρες και με παίρνει για να μου τραγουδήσει από το τηλέφωνο το τραγούδι. Αυτό και είναι βάσανο, καθότι ο μαέστρος είναι μεγάλος μελωδός, συνθέτης και κιθαρίστας, αλλά από φωνή. Ομολογώ πως δεν κατάλαβα πολλά πράγματα και του το είπα. Αργότερα το απογευματάκι πήγα από το σπίτι του και το άκουσα ζωντανά. Θυμάμαι που περάσαμε κάποιες στιγμές μες στη σιωπή κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο. «Νομίζω ότι είναι σπουδαίο», τόλμησα να πω. «Έτσι είναι», απάντησε χαμηλόφωνα. «Είναι κάποιες στιγμές που ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

τραγουδοποιός Λάκης Παπαδόπουλος είναι γνωστός με το όνομα Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην δεκαετία του 60 με το συγκρότημα Dragons. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το 1981. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, αν και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της ροκ, έχει δώσει πολλά τραγούδια σε καλλιτέχνες από τον χώρο της λαϊκής μουσικής.

Το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός, γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε στα επίσημα εγγένεια της εμβληματικής βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2002. Στη συνέχεια παίχτηκε σε μεγάλους χώρους σε όλο τον κόσμο, όπως στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, με ερμηνευτή μεταξύ άλλων τον Ρολάντο Πλανσόν, στη Σαλέντε Κονφερένς στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, με τους ίδιους ερμηνευτές, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο και στην κεντρική σκηνή της Στέγης, με την καλλιτεχνική υπογραφή του συνθέτη σε εκδοχή 11 μελούς ορχήστρας δωματίου.

Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ευαγγελία Κοβέο και η Ματίνα Κανελοπούλου. Καλή σας νύχτα.

το πρόσωπό σου που κρατώ μες στη ψυχή. Ο ήχος της φωνής σου που κρατώ

Τι να σας πω τώρα, ότι δεν μου αρέσει που συνδέεται τις Πέμπτες με αυτή τη μουσική. Και εμένα μου αρέσει, Γιάννη. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ψέματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που όλα αυτά τα χρόνια τις Πέμπτες ξεκινάμε με αυτή τη μουσική, παίζοντας μουσικές, τραγούδια από τον κινηματογράφο. Εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, ροκ συναναστροφές λοιπόν, της Πέμπτης.

Goblin λοιπόν, το σχήμα που έγραψε τις περισσότερες από τις μουσικές για ταινίες του Dario Argento, από την Ιταλία, progressive όσο δεν πάει άλλο, στη δεκαετία του 70 και με ήχο πολύ προχωρημένο για εκείνα τα χρόνια, την εποχή βέβαια που κι άλλοι είχαν έτσι φλερτ έντονο με το progressive. Εδώ ο Κλόντιο Σιμονέτη και η παρέα του, η Goblin δηλαδή, σε αυτό που ακούσατε από το προφόντο ρώσο του Αρτζέντο, το βασικό θέμα, έκανα κι άλλα αξιομνημόνευτα, θα έλεγα. Έγινε γνωστός ο θάνατος της Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών πριν από λίγες ώρες, το μάθαμε αυτό, και έχει συνδεθεί και αυτή και εκείνη με τον κινηματογράφο, με τραγούδια. Θα παίξουμε ένα-δυο, μιας και τα προτείνει ο Κώστας και άλλοι από εσάς που μας ακούτε τώρα, και μιας και εμπίπτει βέβαια. Όπως εμπίπτει και αυτό, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, παιδιά, τι μαθαίνετε γι' αυτό? Γιατί ακούω τις ειδήσεις, τη μία ανοίγουν, την άλλη κλείνουν, τώρα είναι στο κλείσιμο. Είναι άνοιξε κλείσε το σύστημα αυτό. Απ' την άλλη μεριά δεν είναι να αστείευεται κανείς με θανάτους, με βομβαρδισμούς, με ρουκέτες και όλα αυτά που γίνονται εκεί, αλλά υποτίθεται ότι είχαν ανοίξει, υποτίθεται ότι υπήρχε συμφωνία, υπήρχε συζήτηση για το αν θα υπάρξει συμφωνία και όλα τα σχετικά, και αυτό που τόσα χρόνια πριν τραγουδούσαν οι συγκεκριμένοι, το διασκεύασαν μέσα στα χρόνια πολύ, το ακούσαμε σε πολλές ταινίες, καλά κρατεί. Ποιο? Αυτό εδώ.

Λοιπόν, που λέτε, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Μέσα από το Viber με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα βρείτε τον τρόπο να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στην σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Το επόμενο, όπως και στην παλιότερη εποχή που υπήρχαν τα soundtrack από μία εποχή και μετά, από δεκαετία του 90 και μετά, είχαμε διπλά άλμπουμ έβγαιναν τότε. Το ένα είχε τα τραγούδια της ταινίας, όταν μιλούσαμε για μια ταινία, ας πούμε, όπως το Footloose, με το οποίο θα ασχοληθούμε, θα κάνουμε μια μικρή στάση. Το 1984 βγήκε αυτό, και όπως άλλες ταινίες βέβαια. Και υπήρχε και ένα άλλο άλμπουμ το οποίο είχε τις μουσικές της ταινίας, όχι τα τραγούδια δηλαδή. Εδώ τώρα έχει σωστά επισημάνει πως το συγκεκριμένο ακούστηκε εκεί, γράφτηκε για το Footloose με τη φωνή της Bonnie Tyler, θα το ακούσουμε βέβαια, έτσι ως ελάχιστη μνήα σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία ενώ γράφτηκαν για συγκεκριμένες ταινίες, μετά απέκτησαν μια άλλη ζωή, μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ζωή και πάει λέγοντας. Προς το παρόν αυτό.

Ανακοινώθηκε λοιπόν από την οικογένειά της πως έφυγε χθες από τον κόσμο η Bonnie Tyler μετά από νοσηλεία. Η ουαλή Bonnie Tyler που έκανε με αυτό το περίφημο γρέζι στη φωνή μεγάλες επιτυχίες. Ξέρετε ποια είναι τώρα, εσείς που ασχολείστε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Όπως ξέρετε, η παλιότερη και αυτή η συνεργασία που είχε με τη Σοφία Αρβανίτη, έτσι, εδώ, στη δεκαετία του 90 πια. Το 1992 ο Μιχάλης Ρακιντζής μαζί με τον Τέρι Σιγανό έγραψαν το τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά» και μάλιστα είχε έρθει η Bonnie εδώ στην Ελλάδα, είχε πάει και είχε τραγουδήσει μαζί, έτσι. Είχαν γίνει διάφορα τέτοια ωραία. Ωραία με την καλή είναι, δεν σαρκάζω. Υπήρχε ένας διεθνισμός, θα έλεγα, στα εκείνα τα χρόνια και ήταν απρόσμενο για τους μη γνωρίζοντες αυτό όλο που έγινε, όπως και το άλλο με τον Γκίλαν, έτσι, με τον Ρακιντζή. Λοιπόν, απαντώ σε μηνύματα παράλληλα. Θα απαντήσουμε σε πολλά. Το ξέρω σήμερα που μιλάμε και παίζουμε για τον κινηματογράφο. Αυτό ήταν το 1984. Είπαμε ότι το συγκεκριμένο φιλμ είχε και τεράστια επιτυχία στην εποχή του, αλλά και τα τραγούδια της ταινίας. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για το Footloose του 1984 και την ίδια χρονιά ένα άλλο πολύ λιγότερο γνωστό, εντελώς λιγότερο γνωστό φιλμ, το Naked Face. Το μόνο ενδιαφέρον του είναι πως παίζει ο Ρότζερ Μουρ εκεί στο ρόλο ενός ψυχιάτρου, ψυχαναλυτή, κάτι τέτοιο, αλλά έχει ενδιαφέρουσα μουσική από το Michael J. Lewis, αυτή εδώ δηλαδή. Από την ίδια χρονιά, γιατί συνέβαιναν και άλλα το 1984.

Δεν θυμάμαι πως ήταν ο ελληνικός τίτλος, το Naked Face. Όχι, θα το δω όμως, θα το βρούμε. Δεν υπάρχει τίποτα που να παραμένει κρυφό πια. Λοιπόν, ναι, αγαπημένο μου γράφει, το πεθαίνω στην ερημιά χωρίς αναστολές. Το εκφράζω. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχουν αναστολές. Είναι η θεωρία γνωστή με τα κολοκυθάκια. Σε κάποιους αρέσουν πάρα πολύ, σε μένα καθόλου. Το ίδιο είναι και η γεύση, η μουσική, ειδικά για το αυτό της, για την καθημερινότητα, για την τέχνη της καθημερινότητας. Γι' αυτό μιλάμε τώρα, έτσι. Αυτό είναι βασικά το τραγούδι. Και όταν καταφέρει και σκίσει το χρόνο και πάει και αλλού και περάσει τις εποχές και όλα αυτά, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συναντήσουμε τους τίτλους και το λέω από τώρα για να μην χρειαστεί να διακόψω αυτό το εξαιρετικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλά στην υγεία του ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρεται αυτήν την ώρα με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Ξεκινά άμεσα και η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να επαναρχίσουν οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Νέες αναφορές από το Ιράν για αμερικανικά πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυγο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ο καιρός τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, το λέω αυτό για όσους και όσους έχετε στέρηση, γιατί σήμερα και αύριο δεν έχει Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς τελειώνει αυτό τώρα κάποια στιγμή, πόσο στις 19, πόσο είναι, πότε τελειώνει, τότε, μπας περιπτώσει που τελειώνει. 19, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, το επιβεβαιώνει, προχθές που λέγαμε στις 6 του μήνα που μιλήσαμε για τον Γιάννη Σπάθα και έκανα εκείνη την αναφορά πως μπορεί και να μην είναι τυχαίο που το 2020, ένα χρόνο μετά τον Γιάννη, την ίδια μέρα δηλαδή, ο μεγάλος μαέστρος, ο Ένιο Μωρικόνε, έφυγε από τον κόσμο, 6 Ιουλίου του 2020, βρήκα την ευκαιρία και ζητήσατε κάποια Μωρικόνε. Θα παίξουμε 2 από αυτά, το ένα τέλειωσε, το άλλο αρχίζει αμέσως.

Θα συνεχίσουμε να παίξουμε μια-δυο μουσικές που έχετε ζητήσει. Προηγουμένως να πω πως στις επανεκδόσεις αυτής της περίοδου υπάρχει αυτή με τον ανεκδίκητο ελληνικό τίτλο «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσω δράσης», ανεκδίκητος εντελώς για τον Dial M for Murder, του 1954 του Alfred Hitchcock, βασισμένο στο θεατρικό και εδώ του Frederick Knott, με ένα μοντέλο, δηλαδή εσείς που έχετε την μανία του κινηματογράφου ή σπουδάζετε κινηματογράφο, όλα αυτά, ή σας ενδιαφέρει το μοντάζ, που ειδικά στις μέρες μας έχει εξελιχθεί κιόλας με τα ψηφιακά μέσα και όλα αυτά, εκεί θα δείτε τι γίνεται εσωτερικού χώρου, μοντάζ, μοντέλο αυτό που έχει κάνει ο Hitchcock. Εκεί για μια φορά ακόμα, εκείνος και οι συνεργάτες του, αλλά ο ίδιος βρισκόταν ως μάτι και ως πράξη πίσω και από όλους τους συνεργάτες του, ακόμα και αν τους άφηνε την ελευθερία να κάνουν τα πράγματα που τον ενδιέφεραν ή τους ενδιέφεραν. Αυτός ήταν πριν και μετά από την ιστορία αυτή. Είναι η γνωστή κατάσταση αυτή που προσπαθεί

να δολοφονήσει τη γυναίκα του αυτός ο τύπος, ας πούμε, αλλά το τέλειο αυτό σχέδιο αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, είναι γνωστό όλο αυτό. Το έχει πει ο ΠΟΕ στα διηγήματά του από τα πολύ παλιά. Εδώ υπάρχει και κινηματογραφημένο, είπαμε, βασίζεται στο θεατρικό έργο του ΝΟΤ και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια εκδοχή κινηματογραφική του 1954 που κρατάει μέχρι και σήμερα το ενδιαφέρον ζωντανό.

Βέβαια, έγινε και επανέκδοση, όχι remake τέλος πάντων, δεν βρίσκω τη λέξη. Το ξαναφτιάξανε, αν το πούμε περιφραστικά, το φιλμ αυτό αργότερα, πολλά χρόνια πριν. Όχι ο Χίτσο, βέβαια, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς σε σχέση με τα φιλμ που έγιναν ξανά από άλλους δημιουργούς και έφεραν παλιότερα την υπογραφή του. Η Grace Kelly, η πρωταγωνιστή, ναι, εκείνη είναι η πρωταγωνίστρια του φιλμ. Είναι εδώ που αυτός είναι πρωταθλητής του τένις και ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός του τον απατά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει γίνει ανάλογο, δεν ήταν ακριβώς ανάλογο, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί βασίστηκε και η άλλη ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας, η Άπιστη. Αυτό περίπου εκεί βασίστηκε ή τουλάχιστον επηρεάστηκε, αν θυμάμαι καλά, την ταινία αυτή με τον Ντάγκλας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, για όλα αυτά που γράφετε. Ανταποδίδω τις ευχές και το Σαζάμ πήρε φωτιά, μου γράφει ο Ηρακλής. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, αλλά είναι και μερικά τα οποία δεν τα βρίσκουν και τα ψαχτήρια, από αυτά που παίζουμε δηλαδή εδώ τις Πέμπτες για τον κινηματογράφο, και δυστυχώς δεν έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα soundtrack. Όχι εδώ τώρα, προκειμένου του Πράισνερ και τα άλλα και του Μωρικόνε, μιλάμε για άλλα. Να, όπως αυτό εδώ τώρα που θα ακούσουμε με την υπογραφή του Τζόι Σαΐσι.

Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ορισμένα είναι και στο όριο μιας συγκίνησης, εκ μέρους μου δηλαδή. Να, αυτό που μου έγραψε μόλις ο Αντώνης. Το 2007, ενώ ήμουν φαντάρος, άκουσε ένα βράδυ σε μια εκπομπή το θέμα αυτό από το Fountain. Τότε ακριβώς βγήκε η ταινία και γράφει κι άλλα. Δεν θέλω να τα μεταφέρω δημόσια. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, για αυτά που γράφεις. Έχουμε συνδεθεί όλοι μας με το ραδιόφωνο με αυτόν τον τρόπο. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι ξένα τραγούδια, γιατί το δεύτερο είναι το ραδιόφωνο για το ελληνικό τραγούδι, έτσι, δεν μην τρελαθούμε. Όμως από την εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου άκουσα, ας πούμε, πρώτη φορά τους Dire Straits. Και εγώ στο στρατό κάποτε, το έχω πει και δημόσια αυτό και άλλοτε. Θέλω να πω, συνδεόμαστε με τις μουσικές και τα τραγούδια. Και δει εδώ τα κινηματογραφικά, ξέρω πως τα ψάχνετε, ξέρω, και το ξέρω επειδή με ρωτάτε, σας απαντάω. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση έντονη τις Πέμπτες, όχι πως τις άλλες μέρες δεν υπάρχει, υπάρχει γενικώς. Αλλά τις Πέμπτες, είπαμε, οι μουσικές του κινηματογράφου, που κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορεί να είναι γραμμένα αυτά όλα για ταινίες ή για ταινίες που δεν γράφτηκαν ακόμα, δεν έγιναν ακόμα.

Να, αυτό που τέλειωσε δεν έχει γίνει για ταινία. Ο Μάνος Κονδυλάκης μας το έστειλε, αλλά είναι τόσο άρτιο που εσείς οι φίλοι σκηνοθέτες, άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια που ξέρω μας ακούτε, να λοιπόν, μια ταινία που μπορεί να μην, απλώς να μην έγινε ακόμα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντεζης έρχεται εδώ για το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος το δεύτερο, αύριο στις 3, θα μας ακούσετε και πάλι, εκτός θεματικού απρόπτου, με τις ροκ συναστροφές της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλώς ορίσατε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ΕΡΤ Χανίων συντονισμένη 100,6 στα FM και σε επανάληψη από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε ζωντανά εδώ με το σχήμα μετά τη Φουρτούνα. Η θάλασσα είναι ένα περίεργο στοιχείο. Μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους και να τους χωρίζει. Όταν πρωτοήρθανε εδώ η μετά τη Φουρτούνα, λίγες μέρες μετά έκλεισε η ΕΡΤ. Γελάτε. Σας καλωσορίζω. Έχετε να κάνετε σχόλια γι' αυτό.
1: Σε βρίσκουμε και πάλι.
2: Ελπίζουμε να... η επίσκεψή μας εδώ να μην έχει τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Τότε μιλάγαμε για την αρχή μιας φουρτουνιασμένης περίοδου και τελικά είμαστε ακόμα μέσα στη φουρτούνα.
3: Βέβαια.
0: Είμαστε.
2: Πάντως εμείς αισιοδοξούμε και γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο, αυτό το όνομα σχήματος.
1: Και μετά τη φουρτούνα θα είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε Αλέξανδρο Σπίτσινγκ στο Ούτι, αγαπημένος μας, η Χριστίνα Ημέτσικα στη φωνή και στο τυμπερλέκι και η Μαρία Σταυρονιδάκη στη φωνή και στην κιθάρα. Είναι αυτό το σχήμα το οποίο είναι ένα μέρος των Ικαρία Μέθεξης, τους οποίους τους ακούμε πολύ συχνά και στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα. Λείπουν κάποια μέλη, ελπίζουμε να επιστρέψουν σύντομα και θα πούμε γι' αυτά. Αλλά να σας πω ότι είναι τα ξωτικά της παράδοσης, ότι ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής σε περίεργη στάση. Όλα τα κάνουμε εδώ όπως βλέπετε στην ελληνική ραδιοφωνία, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τεμπέληδες. Πάμε μια βόλτα στην Ικαριά, εκεί που σας γνωρίσαμε, σας πρωτογνωρίσαμε πριν από πολλά χρόνια, με τη Συμπεθέρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τη Συμπεθέρα από την Ικαριά, ένα τραγούδι πια, κάποτε ήταν μόνο οργανικός σκοπός. Τώρα έχουν προσθεθεί αυτοί οι στίχοι τα τελευταία χρόνια και χορεύεται. Και αμέσως μετά πήγαμε στην Άξο με τον Κατσιφόρα. Η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη τραγούδησαν ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο Ούτι. Αλέξανδρε, γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας από γονείς φιλέλληνες. Το βάζεις πάνω στο βιογραφικό σου. Αυτή η εκπομπή αφορά και τους φιλέλληνες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σπούδασες μουσικολογία, έμαθες μπουζούκι, ασχολήθηκες με τη μουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα και έχεις ζήσει στην χώρα αυτή πια από το 1988. Πια τι θεωρείς τον εαυτό σου, Γερμανό ή Έλληνα?
1: Πολλά και από τα δύο. Κατά κάποιον τρόπο, ναι, και από τα δύο. Δεν είναι, δεν μπορώ να αποφασίσω. Δεν μπορώ να αποφασίσω ακριβώς. Όλοι είμαστε αυτό που είμαστε κατά βάθος και αυτό που διαλέγουμε κατά... Πάλι είμαστε.
0: Είχες δάσκαλο στο Χρήστο Τσιαμούλη. Ναι. Σπουδαία φυσιογνωμία.
1: Πολύ σπουδαία φυσιογνωμία, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι που έτσι μια εικόνα του δασκάλου?
1: Πιστεύω ότι ο Χρήστος είναι ίσως ο... Είναι ο άνθρωπος που καταφέρνει πάρα πολύ καλά να κάνει τους μαθητές του να ακολουθούν όλο το δρόμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τους διδάσκει κάτι, έχει την εντύπωση ότι τους διδάσκει όχι μόνο όργανο και όλη τη ζωή. Δηλαδή έχει, τους παρατρύνει ακόμα και, ας πούμε, να ακολουθήσουν, να ακούνε μουσική που δεν τις ενδιαφέρει, να... Εντάξει, γενικότερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και ναι, επηρεάζει όλη τη ζωή, νομίζω, των ανθρώπων που τον ακολουθούν.
0: Είναι σπουδαίο να αναφέρουμε τους δασκάλους, θεωρώ. Είναι δύσκολο να βρίσκεις καλούς δασκάλους και όταν τους βρίσκεις πρέπει να τους αναφέρουμε. Εσείς βέβαια δεν είστε απλά ένα μουσικό σχήμα, είστε και επαγγελματίες, εννοείται, αλλά είστε και ένα παρεάκι. Έτσι σας γνώρισα εγώ στην Ικαριά. Μας λείπει ο Λευτέρης ο Σκάτιακας. Ελπίζουμε να ξαναγυρίσει γρήγορα.
2: Σύντομα.
0: Να του ευχηθούμε καλή δύναμη μετά το ατύχημα που είχε. Καλή δύναμη, γιατί δεν νοείται καριώτικο πανηγύρι χωρίς Λευτέρη Σκάτιακα. Και θα είναι και δύσκολο για τους επόμενους να μην έχουν κάπου να πατήσουν, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς το παραδοσιακό καριώτικο βιολί.
2: Έτσι, να το ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη, αν και ο Λευτέρης είναι άνθρωπος που έχει πολύ δύναμη, οπότε πιστεύουμε ότι σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας, θα είναι στα πανηγύρια, θα παίζει μουσική.
0: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Χριστίνα?
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα παραμύθι του Αλέξανδρου, το «Ήταν μια φορά».

0: Ήταν μια φορά σε στίχους και μουσική του Αλέξανδρου Σπίτσινγκ από το δίσκο «Μετά τη Φουρτούνα», το οποίο τον είχαμε παρουσιάσει εδώ πριν, όταν είχε πρωτοβγεί. Αλλά πες μας λίγο σε αυτό το δίσκο για τις σπουδαίες συνεργασίες που έχετε κάνει.
1: Εκεί, σε εκείνο το δίσκο, τραγουδάνε βέβαια η Χριστίνα και η Μαρία. Επίσης τραγουδάει και η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, ένα τραγούδι το οποίο είναι και σε στίχους στίχους δικούς της, και τραγουδάει και ο Μίλτος Πασχαλίδης ένα τραγούδι, το ίσως το πιο λαϊκό τραγούδι του δίσκο, το οποίο είναι σε στίχους του Στράτου Φραγκιαντάκη, ο οποίος υπογράφει δύο επίσης τραγούδια σε στίχο. Άλλη στιχογή είναι η Μαρία Θανόγλου, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, κάποιο στίχο είναι και δικό μου, και έχουμε συμμετοχή και πάρα πολύ σπουδαίων έτσι οργανοπαιχτών, όπως είναι και ο Μάριος ο Παπαδέας και ο Αλέξανδρος Αγκαδόπουλος.
0: Θεωρώ ότι αυτή η μουσική πατά στα βήματα της παράδοσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έβαζες αυτό το δίσκο στο λεγόμενο έντεχνο.
1: Έντεχνο θα έλεγα ότι ναι. Είναι. Εντάξει, έντεχνο είναι.
0: Τι είναι αλλά... έντεχνο. Τώρα αυτό είναι μεγάλη
1: έντεχνο. Είναι απλώς τα δικά μου ακούσματα είναι κυρίως πλέον... Εντάξει, είναι παράξενο να πει Γερμανία είμαι, αλλά λατρεύω πολύ τη ρεμπέτη και τη παραδοσιακή μουσική. Και μου βγήκαν αυτές οι μουσικές πιο κοντά στο παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αυτό θεωρώ και εγώ. Υπάρχει έτσι μια καινούρια τάση ενός μιας νέας τάσης που ονομάζεται νέο παραδοσιακό. Στην ουσία είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την παράδοση και που εξελίσσουν κατά κάποιο τρόπο την παράδοση μέσα από νέες φόρμες. Πολύ βέβαια κοντά και στο έντεχνο. Θέλω όμως να συνεχίσουμε με παραδοσιακά σε αυτή εδώ την εκπομπή, μιας και είναι κατεξοχήν εκπομπή για την παράδοση. Ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη μαζί με τους Μετά τη Φουρτούνα, και τα επόμενα δύο τραγούδια θα είναι δύο συρτή, ο ένας από την Μικρά Ασία και ο άλλος από τη Χίο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ Χανίων και στο δεύτερο πρόγραμμα συντονισμένη η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρανουδάκη στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι. Είναι η Μετά τη Φουρτούνα. Ακούσαμε τον Μπαρμπαγιανακάκη από τη Μικρά Ασία και το Να τα ταξιδέψω από Τυχείο το συναντάμε και στη Λέσβο ως ερυπάλη. Νομίζω μικρασιάτικης προέλευσης και αυτό το τραγούδι είναι. Φλερτάρετε με τις καταιγίδες. Φαίνεται στα περισσότερα τραγούδια στα οποία έχετε, επιλέξει. Το επόμενο λοιπόν ονομάζεται «Στις καταιγίδες στη γιορτή». Είναι ένα τσεφτετέλι σε μουσική παραδοσιακή αρμενοτουρκική, στους οποίους όμως έχεις προσαρμόσει εσύ, Χριστίνα Μέτσικα, τους δικούς του στίχους.
1: Mm-hmm. Περίπου. Δεν τους προσάρμοσα ακριβώς.
0: Τους έγραψες.
1: Δεν προϋπήρχαν.
0: Τους εμπνεύστηκες.
1: Με ενέπνευσε ακριβώς.
0: Προσάρμοσες τη μουσική τους δικού σου.
1: Με ενέπνευσε
0: τη δική σου
1: αυτή η μουσική και έγραψα αυτό το στίχο για αυτή τη μουσική.

0: Πανέμορφη στίχη. Αυτό το τραγούδι είχε δικούς του πρωτότυπους στίχους ή ήταν απλά μελωδία?
1: Ήταν απλά μελωδία, μια υπέροχη μελωδία όπως άκουσες, την οποία τη γνώρισα από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ σε ένα δίσκο του. Δεν θυμάμαι ποιος δίσκος είναι. Το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο αυτό το κομμάτι.
0: Έχει έρθει και πολλές φορές ο Μάρφα που εκπλέξει την Ελλάδα.
1: Βέβαια, είμαστε φαν φυσικά.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία και μου βγήκαν αυτοί οι στίχοι.
0: Υπέροχη.
1: Μου έβγαλε κάτι ερωτικό, κάτι πολύ ερωτικό αυτή η μελωδία και πόνο μαζί. Και έτσι βγήκε αυτό.
0: Και καθαρμό στίχος, νομίζω, εξαγνισμό στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Κρήτη και θα γνωρίσουμε και τη Μαρία Σταυριανουδάκη, που είναι κριτικιά, άλλωστε φαίνεται.
2: Κάνω, έχω και βούλα, έτσι.
0: Έχεις εδώ σύντεκνο τον Στέφανο το Χατζάκη στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε να γνωρίσουμε, θα ακούσουμε βέβαια ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη, Μεσοπέλα Γαρμενίζω, το έχει γράψει ο Μουντάκης.
2: Ναι.
0: Τα μπαχανιώτικο είναι αυτό, είναι με τις αλλαγές, με τους τουρκοκριτικούς,
2: ναι,
0: και όλο
2: πιο,
0: αυτό.
2: Ας πούμε πιο σύγχρονο, πες το κάπως έτσι,
0: ναι,
2: αλλά είναι παραδοσιακό πια.
0: Έχεις ζήσει εσύ στην Κρήτη?
2: Όχι, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Βέβαια, εντάξει, την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι από την παλιόχωρα των Χανίων, ένα χωριό κάτω νότια. Πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, όπως τα πιο πολλά βέβαια μέρη και της Κρήτης και της Ελλάδας. Πηγαίνω συχνά, προσπαθώ να διατηρώ, ας πούμε, τους δεσμούς με την Κρήτη. Εντάξει, θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Αυτά.
0: Δεν έχεις κάποιες συνεργασίες με κριτικούς?
2: Όχι.
0: Κόλλησες εδώ,
2: ναι,
0: στο παρέακι.
2: Ναι, πραγματικά. Ξέρεις, δεν μπορώ να ξεκολλήσω και εύκολα από αυτούς.
0: Ναι, είστε και οι εν τέλει.
1: Είμασταν.
0: Ήσασταν. Και είστε πια οι δυο σας και σας βλέπω να παίρνετε και τον Αλέξανδρο μαζί.
2: Κοίταξε, είμαστε σε διάφορους σχηματισμούς. Ναι, δηλαδή είμαστε αναδιάδες, ανατρίο, ανατετράδες.
0: Και περισσότεροι, σου καρία μέσα, ήσασταν πάρα πολύ.

0: είμαστε και πόσα άτομα μπορούν να κάνουν, πόσα θύματα μπορούν να κάνεις από τρία άτομα.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Πόσους συνδυασμούς.
1: Δηλαδή είναι στοίχημα αυτό. Πόσους συνδυασμούς μπορείς να κάνεις με τρία άτομα.
3: Τουλάχιστον. Νομίζω ότι χρειάζονται τουλάχιστον η Αγία Τριάδα. Τελικά, Αλέξανδρε, ήθελα να ρωτήσω κάποιο Γερμανό γι' αυτό. Υπάρχει έννοια παρεάκι στη Γερμανία? Υπάρχει παρέα, υπάρχει αυτή η μετάφραση? Γιατί κάποιοι Γερμανοί μου λέγανε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
0: Δεν μεταφράζεται.
3: Δεν μεταφράζεται.
0: Δεν μεταφράζεται. Μεταφράζεται, αλλά θα θέλεις μια ολόκληρη παράγραφο.
3: Πώς θα το έλεγες, ας πούμε, στα γερμανικά, αν ήθελες να κάνεις την... Γιατί με ρωτάνε πώς είναι και προσπαθώ να τους εξηγήσω και δεν την ξέρω αυτή τη λέξη στα γερμανικά.
0: Βαριά να σένω για να το.
3: Τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις αφήσει πίσω στα γερμανικά. Τέλος πάντων, μια βαθιά φιλία με, θα έλεγα ότι υπάρχει ανάμεσά σας. Θέλω όμως να προλάβουμε να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα τραγούδια γίνεται. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε με Σοπέλα Γαρμενίζω και να πάμε και στη Θράκη μετά.

0: Και από τη Θράκη θα θέλω να ακούσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από τη Μακεδονία, αν δεν έχετε αντίρρηση, μιας και είσαι από τη Μακεδονία, Χριστίνα Μετσικά.
1: Και έλεγα, δεν θα το πει.
0: θα το πεις, βέβαια, εννοείται. Θα ακούσουμε το... Θέλω, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω το ακούσουμε το «Άνοιξαν τα δέντρα», αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Βέβαια.
0: Και θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε πώς πήγε το ταξίδι στη Γερμανία, μιας που μόλις γυρίσατε. Η επαφή εκεί με τον ελληνισμό.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, και Έλληνες που ζουν εκεί και Γερμανούς όμως που αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αλέξανδρε, Μαρία.
2: Ήταν φέτος, ίσως ήταν και λίγο διαφορετικό, έτσι, επειδή παίζαμε σε πολλά μέρη και ήταν σε μέρη που δεν ζούσαν καν Έλληνες, δηλαδή σε χωριά λίγο πιο μακριά από το Αμβούργο, και που ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καν επαφή με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ προς τον Νότο και ακούσαν για πρώτη φορά ελληνική μουσική, και ήταν ενθουσιασμένοι, και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
3: Κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ όμορφα, και φορά με τη φορά είναι ακόμα πιο ωραία και πάντα μια πολύ όμορφα εμπειρία. Θέλουμε έτσι κάτι να πω, που ας πούμε στη Γερμανία όταν πηγαίνουμε έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο εκεί οι άνθρωποι να μας δέχονται. Εντάξει, είναι λογικό, ερχόμαστε από μακριά, τους θυμίζουμε πολλά. Είμαστε όμως πάντα τόσο πολύ καλοδεχούμενοι. Μας αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σεβασμό. Και αγάπη, ναι. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αρχίσει και λίγο εγκλείπει. Δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν υπάρχει μουσική, υπάρχει μουσική. Πρέπει να την ακούμε με αγάπη, με σεβασμό. Και όχι να...
1: Και να τη χορεύουμε, ναι, και να συμμετέχουμε, και να είμαστε, βέβαια. Αλλά να μην είναι όμως ένα στοιχείο...
3: Διακοσμητικό.
1: Διακοσμητικό απλά αυτό.
0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω εδώ, και αν θέλετε, αν προλάβουμε, παίξτε και δεύτερο τραγούδι. Έχουμε 5 λεπτά. Ο Στέφανος Χατζάκης ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι, η Χριστίνα Μέτσικα στο τραγούδι και στο τουμπελέκι, και δίπλα μου στην ίδια καρέκλα η Μαρία, γιατί μας λείπουν και καρέκλες στην ΕΡΤ.
3: Μαρία, η εκπομπή σου μας φέρνει πολύ κοντά.
0: Η Μαρία Σταυριανουδάκη στην κιθάρα και στη φωνή. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

Αισίως το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, αισίως στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είναι η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας που σας κρατά συντροφιά. Είναι η εκπομπή να αλλάξουμε τη μέρα. Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να ακούσουμε.

0: τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. Είναι τα τραγούδια που επιλέγουμε μαζί προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Και όλα αυτά μέσα από το email αυτής εδώ της εκπομπής που είναι το iPsychogios@ert.gr.
1: Έχω στόμα δύσκολο

Εσείς διαλέξατε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και εγώ σκέφτηκα αμέσως μετά να ακούσουμε αυτό. Έτσι γίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαζί το φτιάχνουμε ή μάλλον μαζί το κτίζουμε αυτό το playlist.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ. Έχουμε κάτι λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Εδώ στην πατρίδα.

γίνει ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

Η ώρα που ήμασταν μαζί και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα πάλι. Το ρολόι διατάσσει μόνο δύο τραγούδια ακόμα και εμείς έτσι θα κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Αύριο πάλι, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στην παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνούμε και μέσω Viber, εκεί μπορείτε να πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και να αφήσετε το δικό σας μήνυμα. Ήταν το 1979 όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε τραγουδήσει το «Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στην αγορά στο Λαύριο». Ένα τραγούδι που άγγιξε πολύ κόσμο με την πρώτη ακρόαση. Σήμερα ακούσαμε την μελωδία του σε μεταγραφή για κιθάρα από τον εξαιρετικό κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη, που με το ταλέντο του μετέγραψε για κιθάρα σειρά ελληνικών τραγουδιών σε έναν ολόκληρο δίσκο. Στο Λαύριο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης επιδέξια συνέδεσε τη μελωδία του τραγουδιού με μουσική του Johann Sebastian Bach και συγκεκριμένα με μοτίβο από το καλώς συγκερασμένο κλειδόν κύμβαλο. Η συνέχεια τώρα με τη φωνή του Καετάνο Βελόζο, με τη φωνή του Gilberto Gil.

Come prima. Ένα τραγούδι πολύ παλιό του 1957, ένα τραγούδι του Τόνι Νταλάρα. Ακούσαμε την ερμηνεία του Καετάνο Βελόζο και του Ζιλμπέτο Ζιλ, δύο από τους σημαντικότερους εν ζωή μουσικούς της Βραζιλίας και από τις μεγαλύτερες μορφές της βραζιλιάνικης μουσικής παγκοσμίως. Οι δύο καλλιτέχνες για περισσότερο από 60 χρόνια συνέβαλαν και άλλαξαν την πορεία της μουσικής στην πατρίδα τους. Το μεγαλύτερο τους επίτευγμα ήταν η δημιουργία του κινήματος Τροπικάλια στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην Τροπικάλια συνδυάζαν την βραζιλιάνικη παράδοση σάμπα, μποσανόβα με τη ροκ, με την pop και με μια avant-garde αισθητική. Το αποτέλεσμα ήταν μια μουσική επανάσταση που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών. Το 1969 και για την πολιτική τους δράση οι δύο καλλιτέχνες συνελήφθησαν από την τότε στρατιωτική δικτατορία της Βραζιλίας και φυλακίστηκαν. Όταν απελευθερώθηκαν κατέφυγαν στο Λονδίνο όπου έζησαν για αρκετά χρόνια. Το 2003 ο Ζιλμπέρτο Ζιλ ορίστηκε από τον πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα, ήταν και τότε πρόεδρος, είναι και σήμερα στη Βραζιλία. Ορίστηκε λοιπόν υπουργός πολιτισμού, αξίωμα που υπηρέτησε έως το 2008 προωθώντας πολιτικές για την πολιτιστική πολυμορφία. Η κοινή τους περιοδία το 2015-2016 θεωρήθηκε ιστορική καθώς τους έφερε ξανά μαζί στη σκηνή μετά από πολλά χρόνια.

Σοϊουμέου, το όνειρό μου. Είναι τραγούδι του 1978, γεμάτο νοσταλγία. Ο αφηγητής μιλά στο όνειρό του σαν να είναι αγγελιοφόρος, ζητώντας του να πάει σε κάποιον που βρίσκεται μακριά. Την εποχή που γράφτηκε, πολλοί το συνέδεσαν και με την επιθυμία για την επιστροφή των πολιτικών εξορίστων από την που αγωνίστηκαν κατά της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία. Το ακούσαμε από δύο σημαντικές φωνές της χώρας, η Μαρία Μπεθάνια και η Γκαλ Κώστα. Η Μαρία Μπεθάνια είναι η μεγαλύτερη αδερφή του Καετάνου Βελόζου που ακούσαμε προηγουμένως. Και κλείνουμε αυτόν τον μικρό βραζιλιάνικο κύκλο τραγουδιών με τη φωνή της Τζον Μπαέζ στο Ατεμαϊά. Μέχρι αύριο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Χάρης Κατσιμίχας τώρα τραγουδάει ένα ποίημα του Αργύρη Χιόνι που το μελοποίησαν με τον Πάνο. Το ωραίο καλοκαίρι.

Το ωραίο καλοκαίρι, Χάρης και Πάνος Κατσιμίγας, σε ένα ποίημα του Αργύρη Χιόνι. Η φωνή του Χάρη και μαζί στην αρχή ήταν και η φωνή του Πασχάλη, των Ολυμπιανς των παιδικών μας χρόνων. Για το καλοκαίρι και ο Διονύσης Σαββόπουλος.

καλοκαίρι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος με γλυκό πικρινό σταλγική αίσθηση. Εικόνες από καλοκαίρια που πέρασαν και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα σε όλους μας. Ο χρόνος περνά και ξεθοριάζει στιγμές. Στιγμές όμως που ένα τραγούδι μπορεί να ζωντανέψει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ανέμελο και ανάλαφρο «Καλοκαιράκι».

Αυτό ήταν το καλοκαιράκι, ήταν η Φατμέ, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Χρήστος Τσιαμούλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Διονύσης Σαββόπουλος, σαν παρέα που τραγουδάει σε εκδρομή. Και από ένα παλιό τραζιστοράκι, έτσι έλεγαν τα μικρά φορητά ραδιόφωνα παλιά, από ένα μικρό λοιπόν παλιό τραζιστοράκι ακούγεται αυτό το τραγούδι.

Μελανοδίες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ήταν η ονειρογραφία το ορχιστρικό που ακούσαμε. Σύνθεση του Νίκου Πλατήραχου με την ορχήστρα των χρωμάτων να παίζει, που διεύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης. Μουσική κινηματογραφικής υφής, σαν να ντύνει ένα μεγάλο πλάνο που ο φακός βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση, όπως τα όνειρα που έρχονται, αφήνουν το μήνυμά τους και περνούν, χάνονται στο διάστημα.

όνειρο από τα ιδιαίτερα τραγούδια του Δήμου Μούτση. Πλέκει μια ιστορία συναντώντας τον ίδιο του τον εαυτό στο όνειρο. Έτσι δεν γίνεται με όλους μας. Α, και τις πιο πολλές φορές το πρωί δεν θυμόμαστε τίποτα.

Boulevard of Broken Dreams από την Marianne Faithfull. Μοναξιά, χαμένες ελπίδες, περιπλάνησε στη λεωφόρο των σπασμένων ονείρων, των χαμένων ονείρων.

βάλση των χαμένων ονείρων του Μανού Χατζηδάκη. Ίσως το κορυφαίο μουσικό θέμα που έχει ακουστεί στον ελληνικό κινηματογράφο. Όλα τα τραγούδια που εμπνέονται από τον έρωτα είναι ρομαντικά, είναι τρυφερά και άκρως εξομολογητικά.

0: πάνω απ' όλα. Ό,τι είμαι και ό,τι ονειρεύομαι είναι δικό σου. Το τραγούδι γράφτηκε το 1920 από τον Τζόζεφ Λακαγιέ. Αμέτρητες είναι οι εκτελέσεις του. Ακούσαμε σήμερα την Dulce Pontes και η συνέχεια με τη φωνή του Ζουλμπερ Μπεκό στη δική του ιστορία, στην ιστορία για την Ναταλή.
1: La place sur

Ακούσαμε ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του κιθαριστικού ρεπερτορίου, τις Αναμνήσεις από την Αλάμπρα, ίσως το πιο γνωστό έργο του Ισπανού κιθαριστή Φρανσίσκο Ταρέγκα. Η σύνθεση από το 1896, μετά από επίσκεψή του στην Αλάμπρα της Γρανάδας. Ακούσαμε την ερμηνεία του John Williams. Για την ερμηνεία του απαιτείται η δυνότητα του εκτελεστή στην τεχνική του τρέμολο, που δημιουργεί την αίσθηση μιας συνεχούς μελωδικής ροής. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Το τραγούδι έχει τίτλο «Πες μου πότε θα γυρίσεις». Το έχει γράψει το 1962 η Μπάρμπαρα. Θεωρείται μία από τις μεγάλες μορφές του γαλλικού τραγουδιού, μαζί με τον Ζακ Μπρέλ, τον Ζορζ Μπρασένς και τον Λεό Φερέ. Το «Πες μου πότε θα γυρίσεις» λοιπόν από το 1962. Εμείς ακούσαμε την εκτέλεση δύο σπουδαίων καλλιτεχνών από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ήταν η Ιαν Σόφι Βονούτερ, η διεθνούς φήμης Σουηδή Μέτζο Σοπράνο, και ο Μπραντ Μελντάου, από τους κορυφαίους πιανίστες της τζαζ. Στο τραγούδι είχαμε μια συνάντηση ανάμεσα στο σανσόν και την σύγχρονη τζαζ.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πατά αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός, μες στις βαλίτσες σου

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

0: Ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Καινούργια ζάλη. Το τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα από την εποχή του συγκροτήματος Τρύπες, με την ερμηνεία εδώ της Μαρίας Δημητριάδη. Στην κιθάρα ήταν ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, στο πιάνο ο Θοδωρής Οικονόμου. Ήταν το 2002, αν δεν κάνω λάθος, όταν ηχογραφήθηκε από συναυλία τους. Η Μαρία Δημητριάδη είναι από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι. Δεν τραγουδούσε απλώς τις νότες. Έδινε την αίσθηση πως υπερασπιζόταν κάθε λέξη. Φωνή με δύναμη, με υπέροχη χρειά, ερμηνείες δραματικές, με θεατρική έκφραση, με προσωπική αφήγηση.

Άραγε Χελιδόνη μου, ποια θάλασσα σε φέρνει και ποιος σε περιμένει με αυτόν τον καλό καιρό. Στέκομαι μπρος στη θάλασσα και πάλι σε κοιτώ. Λίγο που γέρνεις, λίγο ανεβαίνεις, κίσα που αγγίζεις το νερό. Αχ, να ξέρω αν διάβηκες από εκεί που εγώ βαστώ, πόσα αλήθεια θα ρωτούσα να μου πεις και να σου πω. Μα ούτε λέξη δεν μου είπες για όλα αυτά που σου μιλώ. Λίγο που γέρνεις, λίγο ανεβαίνεις, κίσα που αγγίζεις το νερό. Άρε μου Ριντινέντα, άραγε Χελιδόνη μου. Τραγούδι της ξενιτιάς από τα χωριά της κάτω Ιταλίας στην διάλεκτο γκρίκο, στα γκρεκάνικα δηλαδή. Το ακούσαμε από την Αλκιόνη. Το επόμενο τραγούδι από τη φωνή της Ισπανίδας Σίλβια Πέρεθ Κρούζ. Είναι ένα τραγούδι που θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στον αγαπημένο μου Γιώργο Παπαστεφάνου, που ξέρω ότι το αγαπάει. Μανιάνα.

Ευγιών, δηλαδή λύθη. Ίσως η κορυφαία σύνθεση του Άστορ Πιατσόλα. Σύνθεση του 1982 για το soundtrack της ταινίας του Μάρκο Μπελόκιο, Έρικος ο Τέταρτος. Η αίσθηση της μοναξιάς, της μνήμης που ξεθοριάζει, της απώλειας, της τρυφερότητας. Ο ήχος του Παντονεών ακούγεται σαν ανθρώπινη φωνή που διηγείται, που εξομολογείται. Το Μπλβιόν έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, κυρίως από σύνολα εγχόρδων.

Πλανόδιαστοι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και είναι πολλά. Το 1962 εκδόθηκε ο δίσκος «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη». Μόλις ακούσαμε το «Ένα κορίτσι από την Αλεξάνδρεια» από αυτόν τον δίσκο. Δίσκος με 14 ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια διασκευασμένα από τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο τίτλος του δίσκου από τον δεύτερο στίχο της έρημης χώρας του T.S. Eliot. Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός, γεννώντας μέσα από την πεθαμένη γη τις πασχαλιές, σμίγοντας θύμηση και επιθυμία, ταράζοντας με τη βροχή της άνοιξης ρίζες, οκνές. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το προλογικό σημείωμα του Μάνου Χατζηδάκη στον δίσκο. Θέλησα να κάνω αυτόν τον δίσκο και νομίζω πως πέτυχα να ξαναζωντανέψω όλο εκείνο το μελωδικό υλικό που χρόνια διατηρούσα μέσα μου και συγχρόνως να εκφράσω όλη την εφηβική ευαισθησία ενός νέου Έλληνα με παράδοση μαζί με εκείνη τη λεπτή και ανοιξιάτικη θρησκευτική ατμόσφαιρα του επιταφείου.

«Τέλος δεν έχει ο ουρανός» του Απόστολου Καλδάρα και του Χρήστου Αργυρόπουλου με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Δεύτερη φωνή, η Βίκη Μοσχολιού. Κορυφαία φωνή στο λαϊκό μας τραγούδι ο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή. Μας χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις εμβληματικές του ερμηνείες. Με τη δωρική φωνή του σφράγισε τραγούδια σπουδαίων δημιουργών. Έφερε στα χείλη των ανθρώπων τους στίχους των ποιητών μας. Μεγάλη ερμηνεύτρια όμως και η Βίκη Μοσχολιού.

Η Βίκη Μοσχολιού τραγούδισε τη νύχτα του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Και η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτερή Παπαδόπουλου. Αγάπησέ με σήμερα, μες στη ζωή σου σεριάνισέ με, βραδιές και από μεσήμερα.

Απορούν αγκαμπέσα. Το πιο όμορφο τάγκο στην ιστορία του κινηματογράφου, με την ορχιστρική μορφή που το ακούσαμε. Μελωδία που στο άκουσμά της ταξιδεύει σε άλλα μέρη και σε άλλες εποχές. Το τραγούδι είναι γραμμένο το 1935 από τον Κάρλος Γαρδέλ που τον ακούσαμε, σε στίχους του Αλφρέδο Λεπέρα. Ακούσαμε και την ορχιστρική εκτέλεση των Tango Project. Οι περισσότεροι, ακούγοντάς το στην ορχιστρική μορφή, ίσως φέρουν στο μυαλό τους την ταινία Άρωμα Γυναίκας και την διασημότερη σκηνή της, εκεί που ο Αλ Πατσίνο χορεύει τάγκο, ένα μεθυστικό τάγκο που σε συνεπέρνει όλες, σου τις αισθήσεις. Σε χορεύει λοιπόν το τάγκο με την πανέμορφη Γκαμπριέλ Ανουάρ.

Τάγκο λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε ο σκηνοθέτης Φερνάντο Σολάνας για την ταινία του Τάγκος, η εξορία του Γκαρδέλ του 1986, και ήταν ταινία που πρωταγωνιστούσε η Μαρί Λαφορέ, ο Μιγγέλ Άγχελ Σολά και ο Φιλίπ Λεοτάρ. Η εκπομπή μας σήμερα ξεκίνησε με τη φωνή του Καετάνο Βελόζο, αυτού του τόσο σημαντικού βραζιλιάνου καλλιτέχνη. Λίγο πριν το τέλος να ξανακούσουμε τη φωνή του στο Κουκουγρουκουκου Παλώμα, το περίφημο τραγούδι του Μεξικανού Τόμας Μέντες. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα, ρε παιδιά, συγγνώμη, πρώτα απ' όλα, είναι 15 του Ιούνιου. Το πήρατε χαμπάρι ότι ο μισός μήνας του καλοκαιριού, του ξεκινήματος του καλοκαιριού, έχει φύγει ήδη. Και δεν μας έχει κάνει και τίποτα φοβερές και το μέρες-μέρες. Εντάξει. Το πρωί, όταν βγαίνεις, γιατί εμείς βγαίνουμε και λίγο, είμαστε πολύ πρωινοί τύποι, κατά τις 6 η ώρα, έχει λίγο, μπάζει λίγο. Λοιπόν, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης απέναντί μου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 το πρωί, από τις 9 και 5 που ξεκινάει η εκπομπή μετά το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τεράστια ιστορία από τα βραχεία, και συνεχίζει με την σημερινή της μορφή. Και όλα καλά, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ καλή παρέα, πολύ ωραία παρέα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει και άλλες φορές στην εκπομπή, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά γιατί έρχεται, γιατί θεωρώ ότι κάτι έχει να μας πει και κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί μέσα σας και να σας κάνει να το ψάξετε, να το διερευνήσετε λίγο, να προβληματιστείτε, να δείτε λίγο αυτά τα κομμάτια της ιστορίας, τι ακριβώς σημαίνουν και πώς μπορούμε να τα μετατρέψουμε στο μυαλό μας σε κάτι που θα σχετίζεται και με τις εποχές που ζούμε και βιώνουμε τώρα. Είναι ο Γιάννης Τσιαντής, καρδιολόγος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Συγγραφέας. Πάλι καλημέρα, το πάμε έτσι. Λοιπόν, και μουσικός, γιατί πέρα από τη συγγραφική δουλειά, ή μάλλον συνταυτίζει τη συγγραφική δουλειά και με τη μουσική, η οποία είναι, Γιάννη, νομίζω είναι το κομμάτι αυτό που σε κάνει να δημιουργείς. Δηλαδή, φτιάχνεις και τις καρδιές έχοντας παίξει και ένα ωραίο κομμάτι στο μπουζούκι πριν.
1: Ναι, όπως έχω πει, όλο αυτό εμένα με αποσυμπιέζει, ειδικά την πρωινή μου δουλειά. Η καρδιολογία είναι μια απαιτητική δουλειά. Και το κομμάτι συγγραφή, σύνθεση, τραγούδια, βιβλίο είναι ένα χόμπι το οποίο πλέον έχει περάσει ένα επαγγελματικό επίπεδο και είναι κάτι το